0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε
0: Σοφία,
2: και απροσκόπτως εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήτη της εις αγαθότητος.

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας.

Στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου ζούσε ένας μοναχός με το όνομα Γρηγόριος, άνθρωπος από τον κόσμο ακόμη στριφνός, δίστροπος και σε όλα ανάποδος. Καλημέρα αν του έλεγες, οπωσδήποτε θα σε έβριζε, αλλά ήταν και πολύ ενοχλητικός, φορτικός και απαιτητικός και γενικά προς όλους τους πατέρες μιλούσε πάντα αυταρχικά. Οι πατέρες βέβαια για να έχουν μισθό από τον Θεό έκαναν υπομονή, όπως ο Πανάγαθος Θεός κάνει υπομονή για τα ελαττώματα και τα αμαρτήματά μας. Ο γέρο Γρηγόρης όμως εκμεταλλευόταν την υπομονή των πατέρων και τη θεωρούσε αδυναμία. Έτσι πιο πολύ αποθρασινόταν και αυθαδίαζε. Ο ουράνιος πατέρας μας ωστόσο, που γνωρίζει και υπομένει όλων των ανθρώπων τα αμαρτήματα, πανσόφος οικονόμησε τη σωτηρία και διόρθωση του ταλέπορου μοναχού, ο οποίος μια μέρα κατάλαβε πως δεν έχει κανένα φίλο, διότι όλοι απέφευγαν τη συναναστροφή μαζί του, επειδή όσες φορές τον πλησίαζαν έβρισκαν τον πελά τους. Ο Γρηγόριος άρχισε να σκέπτεται στα σοβαρά και τα μάτια του έτρεχαν σαν βρύσες στα δάκρυα. Τόση μεγάλη ήταν δε η μεταβολή που του έδωσε ο Θεός μέσα του, που από το παράπονο αρρώστησε βαριά και έπεσε στο κρεβάτι να πεθάνει. Οι πατέρες πήγαν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο της Μονής, για να μπορεί ο αδελφός νοσοκόμος να περιποιείται και αυτόν μαζί με τα άλλα γεροντάκια που ήταν εκεί. Μόλις όμως άκουσαν τα άρρωστα γεροντάκια ότι θα πάνε εκεί το γέρο Γρηγόρη, επαναστάτησαν και με ένα στόμα είπαν: «Πατέρες, αν φέρετε εδώ το Γρηγόρη, τότε εμείς πρέπει να φύγουμε όλοι από εδώ». Τόσο φόβο τον είχαν πάρει. Οι πατέρες της Μονής, για να μην σκανδαλίσουν τα γεροντάκια, που στις τελευταίες μέρες της ζωής τους ήθελαν λίγη ησυχία, ετοίμασαν ένα δωμάτιο ακριβώς απέναντι από το νοσοκομείο και έβαλαν εκεί το γέρο Γρηγόρη. Ο δίστροπος μοναχός ένιωσε την περιφρόνηση των άλλων και μετάνιωσε ειλικρινώς. Με συντριβή καρδιάς ζήτησε από τον ηγούμενο και τους πατέρες να τον συγχωρήσουν για την κακή του συμπεριφορά. Εκείνος, που μέχρι τότε δεν ήθελε ούτε να κοινωνήσει και στην εκκλησία με το ζόρι πήγαινε, ζήτησε με δάκρυα στα μάτια να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει τα άχρανα μυστήρια. Έτσι, μετά από καθαρή εξομολόγηση, ειλικρινή μετάνοια, συντριβή και ταπείνωση του φρονήματος, αξίωσε ο Θεός το γέρο Γρηγόρη να λάβει τη Θεία Κοινωνία και με το τελευταίο αυτό εφόδιο παρέδωσε την ψυχή του και έτυχε με το έλεος του Θεού να φύγει από τη ζωή αυτή με οσιακό θάνατο και με την ελπίδα της ψυχικής σωτηρίας να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών.

0: δόξα πατρίς.
1: Ο πόλεμος των λογισμών. Βασάνιζαν κάποτε για πολύ καιρό οι λογισμοί του, το ναβά γελάσιο, να φύγει από το κελί του και να πάει να μείνει πολύ βαθιά στην έρημο. Αφού είδε πως μόλι την γενναία αντίσταση δεν υποχωρούσαν, είπε ένα βράδυ στον μαθητή του: «Ό,τι κι αν με ειδείς να κάνω αύριο, μην παραξενευτείς, ούτε να μου μιλήσεις καθόλου». Την άλλη μέρα, μόλις ξημέρωσε, πήρε το ραβδί του και άρχισε να πηγαίνει πέρα δόθε μέσα στην μικρή αυλή του. Σαν κουραζόταν, καθόταν λίγο και πάλι άρχισε το περπάτημα. Αυτό γινόταν ολόκληρη την ημέρα. Σαν βράδιασε, είπε στο λογισμό του: «Όποιος περπατεί στην έρημο δεν τρώγει ψωμί, χορταίνει με αγριόχορτα. Εσύ όμως που είσαι γέρος και ασθενικός, φάγε λίγα λάχανα». Έκοψε μερικά λαχανόφυλλα που είχε στο μικρό του περιβόλι και αφού τα έφαγε, είπε πάλι στον εαυτό του: «Βαθιά στην έρημο δεν βρίσκει στέγη». Έτσι ξάπλωσε κατά γης έξω από το κελί του και κοιμήθηκε. Την άλλη μέρα, καθώς και την τρίτη, έκανε τα ίδια. Μα τόσο πολύ κουράστηκε που έχασε τελείως τις δυνάμεις του. Τότε είπε αυστηρά στον εαυτό του, επιτιμώντας τον λογισμό που τον βασάνιζε: «Αφού δεν έχεις δύναμη να κάνεις τα έργα της ερήμου, τι ζητάς αναχώρηση? Κάθισε υπομονετικά στο κελί σου και κλαίγε τις αμαρτίες σου για να σωθείς». Δεν είναι υπεύθυνος ο άνθρωπος για τους λογισμούς που τον προσβάλλουν, διδάσκει σοφός πατήρ, αλλά επειδή τους κρατεί και κάνει συγκατάθεση. Μπορεί κάποιος άνθρωπος από τους λογισμούς να ναυαγήσει και από αυτούς πάλι να στεφανωθεί.

λευκός φτερωτός σύντροφος. Ο πατήρ Ιωάννης Μαξίμοβιτς, ο δεύτερος, αρχιεπίσκοπος Αγκάης και Αγίου Φραγκίσκου Αμερικής, έζησε ασκητική ζωή και ίδρυσε το ορφανοτροφείο του Αγίου Τίχωνος στη Σαγκάη. Ο Χέρμαν Ποντμοσένσκι ήταν απόφυτος της θεολογικής σχολής και επισκεπτόταν συχνά τον πατέρα Ιωάννη στο γραφείο του για πνευματική καθοδήγηση. Μία ημέρα αντίκρισε ένα λευκό περιστέρι με ένα κόκκινο σχέδιο στα φτερά του που στεκόταν έξω από το παράθυρο σε μια ειδικά διαμορφωμένη εσοχή. Το περιστέρι πηγαινοερχόταν χωρίς να δείχνει καμία πρόθεση να φύγει. Προφανώς περίμενε την τροφή του. Πράγματι το περιστέρι αυτό το είχε βρει ο πατήρ Ιωάννης πληγωμένο στο πρεβάζι του παραθύρου του. Το περιμάζεψε, έδεσε το τραυματισμένο του φτερό και του έβαλε να φάει. Από εκείνη την ημέρα το περιστέρι, νιώθοντας υιοθετημένο, παρέμεινε κοντά του και έγινε αχώριστος σύντροφός του. Ανταποκρινόταν στα λόγια του γέροντα σαν να καταλάβαινε τι του έλεγε. Συχνά καθόταν ο ένας απέναντι στον άλλον, ο γέροντας μιλώντας του ήρεμα και σιγανά και το πουλί κάνοντας τους ήχους που κάνουν τα περιστέρια και περπατώντας πάνω κάτω λες και προσπαθούσε να απομνημονεύσει τα λόγια που άκουγε. Το πουλί ζούσε στην κόγχη του παραθύρου του γέροντα και επισκεπτόταν καθημερινώς την κουζίνα, τον χώρο υποδοχής και το γραφείο. Αγαπούσε μάλιστα τόσο πολύ τον πατέρα Ιωάννη που έτρωγε μόνο μέσα από το χέρι του. Όταν ο πατήρ Χέρμαν ρώτησε κάποιους γιατί δεν κρατούσαν το πουλί σε ένα κλουβί, του απάντησαν αυστηρά: «Μα πρόκειται για τον καλύτερο φίλο και σύντροφο του αρχιεπισκόπου». Κάποτε την ημέρα των Θεοφανίων, την ώρα της τελετής του καθαγιασμού των υδάτων, το λευκό περιστέρι πήγε στη μικρή αυλή όπου γινόταν η τελετή και στάθηκε σαν αεωρίτο πάνω από τους παρισταμένους την ώρα που έψελναν το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε». Η εικόνα παρέμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη όλων όσοι έζησαν την ευλογημένη στιγμή. Ο πατήρ Ιωάννης στεκόταν όρθιος με τα χέρια του υψωμένα στον ουρανό, κρατώντας ένα ολόχρυσο σταυρό πάνω από το κεφάλι του, ενώ το περιστέρι, τεινάζοντας απότομα τις φτερούγες του, υψώθηκε πάνω από τα γειτονικά κτίρια. Ύστερα, το ίδιο απότομα καταδύθηκε στο σημείο που γινόταν ο αγιασμός και κάθισε στον ώμο του πατέρα Ιωάννη. Ύστερα, κτυπώντας τα φτερά του, ανέβηκε στον ουρανό για να ξανακατεβεί και να καθίσει και πάλι στον ώμο του γέροντα. Η σκηνή αυτή επαναλήφθηκε κάμποσες φορές προς μεγάλη έκπληξη και συγκίνηση των παρευρισκομένων. Μια ημέρα που ο πατήρ Χέρμαν επισκέφθηκε τον αρχιεπίσκοπο, τον είδε να κάθεται σκεπτικός και να παρατηρεί το περιστέρι του αγιασμού στο παράθυρό του. Έμοιαζε σαν να υπήρχε μια μυστική επικοινωνία μεταξύ τους. Όταν ο πατήρ Ιωάννης αναπαύθηκε εν κυρίω στις 19 Ιουνίου 1966, το περιστέρι άρχισε να βηματίζει πάνω κάτω στο γύσο του παραθύρου με έκδηλη αγωνία, ως αν να ήξερε τι είχε συμβεί στον αφέντη του. Το πουλί έπεσε σε κατάθλιψη, έπαψε να τρώει και σε λίγο καιρό πέθανε. Ο πατήρ Χέρμαν θυμόταν με αγάπη την διακριτική παρουσία του λευκού εκείνου περιστεριού, το οποίο εμφανίστηκε στη ζωή του γέροντα όταν εκείνος περνούσε τις πιο δύσκολες ημέρες του. Αυτός ο φτερωτός σύντροφος ήταν ο μόνος που απάλυνε τις πίκρες με τις οποίες τον πότιζαν οι άνθρωποι. Εκείνο το πουλί ήταν για τον γέροντα Ιωάννη ένα μικρό παράθυρο μέσα από το οποίο αντίκριζε τον παράδεισο.

το στρατόπεδο ειδικού καθεστώτος ήταν ακόμα βυθισμένο στον ύπνο και ξαφνικά ακούστηκε ένας γνώριμος μεταλλικός ήχος. Ήταν το χτύπημα στην ατσαλένια ράγια που κρεμόταν κάπου κοντά στην είσοδο του στρατοπέδου. Σχεδόν αμέσως ακολούθησαν και άλλα όμοια χτυπήματα από διαφορετικά σημεία. Οι προβολείς στους πύργους κινήθηκαν νευρικά. Οι πύλες ανοίχθηκαν. Κλειστά φορτηγά, το ένα πίσω από το άλλο, μπήκαν μέσα. Έφεραν τους αναμορφωτές, τους επόπτες, τους εργάτες και μισθωτούς του καθεστώτος. Τα αυτοκίνητα σκορπίστηκαν στο χώρο του καταβλισμού. Ευέλικτες φιγούρες πήδησαν έξω και πλησίασαν βιαστικά τις παράγκες. Τις ερεύνησαν προσεκτικά από όλες τις πλευρές. Έκαναν έλεγχο στα κυκλειδώματα των παραθύρων, τις κλειδαριές και στα τυχώματα, ψάχνοντας για σημάδια αποδράσεως κρατουμένων. Μη βρίσκοντας όμως τίποτε ύποπτο, άνοιξαν τις πόρτες. Στο στρατόπεδο άρχισε ακόμα μια μέρα σαν τις άλλες. Χιλιάδες κρατουμένων έβγαιναν από τους θαλάμους για να πιάσουν δουλειά. Ο καθένας τώρα τραβούσε για την δουλειά του, με την ψυχή τσακισμένη από τον φόβο. Οι απαιτήσεις αλλοπρόσαλες, ο κόπος αβάσταχτος, η σκληρότητα απίστευτη. Όλα ήταν απάνθρωπα και βασανιστικά. Όλα αποσκοπούσαν στον αργό θάνατο των κρατουμένων. Γιατί σε αυτό το στρατόπεδο έκλειναν μόνο τους εχθρούς του λαού και τους θανατοποινίτες εγκληματίες. Ο πατήρ Αρσένιος, πρώτα Πέτρος Αντρέγεβιτς Στρελτσόφ και τώρα ΖΕΚ 18376, βρέθηκε εδώ πριν από 6 μήνες και δεν άργησε να καταλάβει, όπως όλοι, ότι σε αυτόν τον ζωφερό τόπο θα άφηνε τα κοκαλά του. Η δουλειά του ήταν να συγυρίζει την παράγκα και να ανάβει τις ξυλόσομπες. Έσχιζε ξύλα στον αυλόγυρο και τα κουβαλούσε μέσα λίγα-λίγα, κρατώντας τα στην αγκαλιά του. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με των αμαρτωλών», μουρμούριζε ακατάπαυστα την ευχή, καθώς εκτελούσε την υπηρεσία του. Τα ξύλα ήταν υγρά και παγωμένα, σχίζονταν δύσκολα. Σεκούρια και μπαλτάδες δεν υπήρχαν. Αναγκάζονταν λοιπόν να σχίζουν τα κούτσουρα, χώνοντας τις σχισμές τους ξύλινες σφήνες που τις χτυπούσαν με ένα άλλο βαρύ κούτσουρο. Έτσι έκανε και τώρα ο πατήρ Αρσένιος. Μα το παγωμένο κούτσουρο που κρατούσε γλιστρούσε και πεταγόταν από τα αδύνατα χέρια του. Η σφήνα μπηγόταν με τρομερή δυσκολία. Η δουλειά προχωρούσε πολύ αργά. Κι όμως, όταν θα επέστρεφαν οι κρατούμενοι, ο θάλαμος έπρεπε να είναι ζεστός, σκουπισμένος και τακτοποιημένος. «Δεν πρόλαβες να τελειώσεις, οι κρατούμενοι θα σε ξυλοκοπήσουν και ο επόπτης θα σε οδηγήσει στο απομονωτήριο». Στο στρατόπεδο, η ξυλοδαρμή ήταν φαινόμενο ρουτίνας. Τόσο οι φύλακες, όσο και οι κατάδικοι εγκληματίες, χτυπούσαν κυρίως τους πολιτικούς κρατουμένους. Οι πρώτοι, για να εμπνεύσουν τον φόβο και την υποταγή. Οι δεύτεροι, απλώς για να ξεσπάσουν πάνω σε κάποιον, να εκτονωθούν, να δώσουν μια διέξοδο στο συσσωρευμένο μέσα τους μίσος για τους ανθρώπους και την κοινωνία. Έμενα στον θάλαμο του πατήρ Αρσενίου, αλλά δεν είχα επαφές μαζί του. Η ευκαιρία να γνωρίσω το μεγαλείο της ψυχής του μου δόθηκε το 1954 και η αιτία ήταν ένα ζευγάρι παλιές τσόχινες μπότες. Θα πάρω όμως τα πράγματα με τη σειρά. Μόλις είχε μπει ο χειμώνας, χειμώνας βαρύς και άγριος, την εποχή αυτή τα πόδια χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα. Πρέπει να είναι στεγνά και ζεστά, αλλιώς ξεπαγιάζουν, πρίζονται και τελικά νεκρώνονται. Όταν γυρίζαμε από την δουλειά,
Τα πόδια μας ήταν παγωμένα και πονούσαν αφόρητα. Οι μπότες μουσκεμα. Πώς όμως να τις στεγνώσεις? Δίπλα στις ξυλόσομπες έβαζαν τις μπότες τους κάθε βράδυ οι εγκληματίες. Πού να βρεθεί χώρος για τις δικές μας? Μόνο κατά τη νύχτα μπορούσαμε να τις στεγνώσουμε, αλλά τότε, χωρίς αμφιβολία, θα έκαναν φτερά. Έτσι έμεναν σχεδόν πάντα βρεγμένες. Μια μέρα, την ώρα της δουλειάς, τα πόδια μου χώθηκαν μέσα σε ένα ριάκι. Μέχρι το βράδυ πάγωσαν τελείως. Οι φτέρνες κόλλησαν στις μπότες. Τα πέλματα με πονούσαν φρικτά. Σύρθηκα ως την παράγκα. Δεν είχα κουράγιο να πάω για φαγητό. Έπεσα στο κρεβάτι βογκώντας. «Σήμερα αύριο ψοφάω», συλλογίστηκα ανατριχιάζοντας, πριν βυθιστώ σε έναν εφιαλτικό λίθαργο. Σε μια στιγμή, μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, αισθάνομαι ότι κάποιος προσπαθεί να μου βγάλει τις μπότες. Μ' έχουν αποφασισμένο, φαίνεται. Αλλά για κοίτα, ακόμα δεν τα τίναξα και αρπάζουν τις μπότες μου. Χαλάλι τους. Εγώ σβήνω και για τις μπότες μου θα νοιαστώ. Δεν σαλεύω. Δεν ανοίγω καν τα μάτια. Να, κατάφερε να βγάλει τη μία μπότα. Τόσο προσεκτικά, τόσο μαλακά, έβγαλε και την δεύτερη. Σε τύλιξε τα βρεγμένα ποδόπανα και άρχισε να μου τρίβει τα πόδια. Είμαι πάντα ακίνητος, μισοναρκωμένος. Νιώθω όμως όλα όσα μου κάνει εκείνος ο άγνωστος. Δεν ξέρω πόση ώρα έτριβε τα ξυλιασμένα πόδια μου. Εκείνο που ξέρω είναι πως έπαψαν να πονούν. Ζεστάθηκαν, ξαναζωντάνεψαν. Ανακουφισμένος αποκοιμήθηκα. Ένα δυνατό χαστούκι με κάνει να ξυπνήσω αλαφιασμένος. «Γιατί δεν σηκώνεσαι?» Πάνω από το κεφάλι μου βλέπω τον επικεφαλής του συνεργείου να με κοιτάζει άγρια. Πετάγομαι από το κρεβάτι. Τα πόδια μου γυμνά. «Πού είναι η...» Με πλησιάζει ένας κοκαλιάρης γέρος και μου δίνει τις μπότες και τα ποδόπανα, στεγνά. Δεν μου λέει τίποτε. Δεν του λέω τίποτε. Δεν έχω καιρό μήτε να σκεφτώ. Αρπάζω από τα χέρια του τα ανέλπιστα δώρα, τα βάζω μάνι-μάνι και τρέχω στη δουλειά. Το ίδιο βράδυ, ο γέρος στέγνωσε πάλι τις μπότες μου. Και το επόμενο, και πολλά ακόμα βράδια. Έτσι μέσωσε. Αλλά ξέρετε τι ακριβώς έκανε? Ακούστε και θαυμάστε. Έβαζε τις μπότες δίπλα στη σόμπα και τις φύλαγε όλη νύχτα για να μην τις κλέψουν. Τις φύλαγε αγρυπνώντας και κάνοντας προσευχή. Την ημέρα δούλευε όπως όλοι και τη νύχτα έκανε προσευχή προσέχοντας τις μπότες μου για πολύ καιρό. Με αυτόν τον τρόπο γνωριστήκαμε. Αρχίσαμε να συζητάμε. Μεσαγίνεψε. Πρώτα βέβαια με την απερίγραπτη αγάπη του, την καλοσύνη και την αυτοθυσία του, και έπειτα με την σπάνια σοφία του, την φρόνηση και την διάκρισή του. Μια μέρα του φανέρωσα τον μεγάλο πόνο μου. Θα πέθαινα στο στρατόπεδο και δεν θα μάθαινα τίποτα για την οικογένειά μου. Με καθησύχασε. «Μην ανησυχείτε. Θα βγείτε σύντομα από εδώ μέσα και θα ξαναδείτε τους δικούς σας». Το είπε τόσο απλά, τόσο φυσικά, σαν να ήξερε ότι θα γίνει. Και έγινε. Απολύθηκα μετά από ένα χρόνο περίπου. Με είχαν συλλάβει το 1952. Έκανα ένα διάστημα σε κοινές φυλακές. Τον Ιανουάριο του 1953 με έστειλαν στο ειδικό και στο τέλος του 1955 με ελευθέρωσαν. Επανήλθα στο κόμμα και αποκαταστάθηκα στην παλιά μου θέση. Έτσι ξαφνικά και έτσι ανέτια, όπως είχα συλληφθεί. Τώρα επισκέπτομαι τον πατήρ Αρσένιο
μια φορά το εξάμηνο. Πιστεύω πια στον Θεό. Εξομολογούμε. Ακουμπάω στα πόδια του γέροντα την κόποση, τους αγώνες και τις αγωνίες μου. Και φεύγοντας, παίρνω μαζί μου κάτι από την θέρμη και την πίστη του. Δεν έχω πια καμιά αμφιβολία. Ο κόσμος στηρίζεται σε τέτοιους ανθρώπους. Η φλόγα της ελπίδας μας για ένα καλύτερο αύριο δεν θα σβήσει όσο υπάρχουν τέτοιοι ήρωες. Πολλοί παρασημοφορούνται για ηρωισμό. Άλλοι κομπάζουν για κατορθώματα. Αφότου όμως γνώρισα τον πατήρα Αρσένιο, δεν αναγνωρίζω άλλους ήρωες παρά μόνο εκείνους που του μοιάζουν. Δεν θαυμάζω άλλα κατορθώματα παρά μόνο όσα κατορθώματα είναι σαν τα δικά του. Το πιο μεγάλο κατόρθωμα είναι τούτο, να πεθαίνεις από την πείνα και να δίνεις το ψωμί σου σε έναν άλλο πεινασμένο. Να είσαι τσακισμένος από την κούραση και να κάνεις τη δουλειά ενός άλλου εξαντλημένου. Να σε βρίζουν και να γλυκομιλάς. Να σε μισούν και να αγαπάς.

Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: σου ημάς αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδους και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιώ και Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσε της αμαρτίας ημών. Δέσου τα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών. Εν εκείνη του όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί ο το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθεί ο το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άφηση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας τους πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου, Χριστομέση αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμενση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιώ και Υιώ Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγειρασμή, Κύριε. Τον όν φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το εμνήσι Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κινήν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αθρόν κριτής επελεύσετε και κάψε πράξη συνοθήσονται. Αλλά φόβο χράξω με το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι δια την πολύ σου αγαθότητα και μακροθυμία, αν χωρίσει σε μη καιρό φτύμα και αμαρτωλό, ουδέ στην απόλυτη άσμα τη ανομία μου, όλο λογοτροπεύσει συνήθω και προ απόγνωση κείμενων γυράζουμε, ει το ορθρίσι και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φωτισώμα το όμα τη διανία, άνοιξώμα το στόμα το μελετά τα λογιά σου, και συνιένεται σαν το λά σου και πίνει το θέλημά σου, και ψάζει νυσί να εξομολογήσει καρδία, και ανημεί το πανάγιο όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Δόξα σε βασιλέθε παντοκράτορο τη θεία φιλαθρό χρονία, ηξέω άν των αμαρτωλών και ανάξων εξύπνων αστείνε, και τη χύντη σε όλο του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και τη φωνή τη ζωή σε όσμο, των Αγίων και νεωρών σου δυνάμεων, και ευδόξων καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεω, προ την ευθύνη εσύ, την ακριβαρόν φιλέων μου ένεση. Όπω και εγώ και ο ουρανό γέρε με το φρονί μου παρθένων, εφεδρά λαπηδώνει τη ψυχή μου, και δοξάζω σε τον Πατρί και Πνεύμα τη δοξαζόμενο Θεολόγο να μην. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον μου Θεός, όταν το μέγα ελαιόν σου και όταν το πλήθος ανεκτηρμό σου εξάλληψαν το ανώνυμά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενωπιώ με εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενωπιώ σε ποίησα, όπως αν δικαιώθησεν τη συλλόγη σου και εγκύης το κρνεστέσαι. Ιδού γάρ νομίς την ελήφθην και να αμαρτίες χισέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στα άθυλα και τα κρύφια της σοφίας σε δηλωσάς μη. Κρατήσ με εις όβλη καθαριστήσω με, ποινείς με και περθόν ολευκανθήσω με. Ακουτήσ με γαλλιάσιν και εφροσύνη, να γαλλιάσω στέα ταπεινωμένα. Απόστρεψε ο προσωπός από τον αμαρτιό μου και πάντως ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσον της εγκάτης μου. Μη απορρίσουμε του προσώπου στο πνεύμα σου το άγχιον, μη αντανέτης απαιμού. Απόδοσον την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό συρριξών με, διδάξον όμως τους οδούς σου και σε βίσε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων, Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις ως θυσία, ναι, το κάνω, λοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα σε ετριμένιο, καρδία σε ετριμένιο και ταπεινωμένη να το όσο εξουδενώσει. Γάμφινον Κύριον και ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί αυτή η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον θυμός

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική.

0: των άρτων ημών, των επιούσιων δώσου μη σήμερον και άφηση μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, τα της εις παραδόξου εγέρσεως προσδραμούς ημεροφόρη της Αποστόλης της Ακήρυτων Χριστέ, ότι ανέστης ως Θεός παρέχουν το κόσμο το μέγα έλεος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: τη δημιουτέρα των χερουβίν και ενδοξωτέραν εσύ τρίτος σεραφείν, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν, ερανόμετη Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελέησε ημάς.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Παναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείς, Παναθάνου και Παναμώμου Αγίας από το Μητρός, προστασίας του Βαμαγίστου Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Τιμίων Ευρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, το Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου και τη μνήμη επιτελούν και πάνω των Αγίων Ελέησι και σώσου ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, υπέρ του δόσους και της χύσεως του Φιλοχρίστου,

Τους ενθάβευσε βως κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους, είπομεν και υπέρε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

Δέχτε προσυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δέχτε προσυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δέχτε προσυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσου σε Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεσαι βοήθειαν εξ Αγίου και εξ αιώνα δηλάβει τόσο. Νηστεί η πάση θυσία σου και το λοκαύτωμά σου πιανάτο. Δώσει Κύριος αλλά την καρδία σου και πάσα την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί του σωτηρίου σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλειά.

Κύριε, εν τη δυνάμου σε φρονθήσε το βασιλεύς και επί του σωτηρίου σου αγαλιάσει τα σπότρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκες αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού και στέλησες αυτόν. Ότι προέφτασες αυτόν εν ευλογίας Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανε επί του τιμίου. Η ζωή της ατώσε και έδωκες αυτό.

άσομεν και ψαλούμεν τα την αστία σου. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αή και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αή και τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσε της αμαρτίας ημών, δέσοντας συγχώρεσαν τους ονομάς.

0: εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την ευγερονομία σου, νίκασε βασιλεύσει κατά βαρβάρ θορούμενος και το σώμα πιλάντων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρική Υιόν και Υιό Πνεύματι, ο υψωθήσε το σταυρό εκουσίως, τη εκονήμω σου κοινή πολιτεία, τους κτιρμούς σου δώρησε της Θεό Θεός, έφερον εκ δυνάμεις ο Χριστός βασιλής ημών, νίκας χωρικών αυτής των πολεμίων, την συμμαχία να έχει εν τη σύν, όπλον ειρήνη σαν των τρόπεων, και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυντε, μη παρήντη αγαθή θεσή και σία σημών, πανίμνητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείων, σώζε ο κέρδη σε βασιλεύει, και χωρίγε αυτή σου ουρανόθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεό μόνη.

τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου, Κύριε, τι επληθύνθεις εν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίσθενται δε με, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, και έχει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτουρ μου, η δόξα μου και έψαμ την κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίπουσέ με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέλθην, ότι Κύριος αντιλήψεται μου, που φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλωσν επιτεθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξες πάντας, τους εκθερνοντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέλθην, ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι πάγι σαν μη, και επεστήριξε πε με την χείρα σου, που και στην ίεσαι τη αρκή μου, από προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη εν της σωστές μου, από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρω την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επέ με, προσώζησαν και εσάπησαν οι μόνοπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμπτυνε ως τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζομαι πορευόμη, ότι εψώημαι πλήσανε βεγμάτων, κι ουκέ στην ίεσαι της αρκή μου, εκακόφιν και ταπεινώθιν ως φόδρα, οριόμενο προς τον αγμού της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου, και ως τον αγμό μου από σου καπεκρύβει, η καρδία με ταράχθεν καθελιπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμό μου και πτωκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξναντίους μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου από μακρόφεν έστησαν, και εξεδιάζοντο, οι ζητούντες την ψυχήν μου και ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν μαθαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα να μελέτησαν.

ότι είπων, μήπως επιχαρώσιμη εχθρή μου και εν τος αληθήν επόδος μου, επεμέ με δολοριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενωπιών μου εστίν διαπαντών.

Μία προς τη σαφέ μου, πρόσχεσε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου, μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μία προς τη σαφέ μου, πρόσχεσε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωθρίζω, εδείψεις εσύ η ψυχή μου πως απλώσει η σάρξη μου, εν γη ερήμου και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεο σου περζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσαν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου, αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπιστή η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεως ενέσει το στόμα μου, ή εμνημονευόντουσα επί της τρομνής μου, της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου, αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου, ότι επλήστηκα ακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη με το καταβενόν των εισλάκων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερο.

η οφθαλμή μου εισθένισαν από πτωχίας, εκέκρεξα προς Σε, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προς Σε τας χείρας μου, μη της νεκρής ποιήσε θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ, μη διηγήσε τέρσεν το τάφο το έλαιό σου και την αλήθεια σεν τη απολία, μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλυρισμένη. Καγώ προς Σε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφτάστησε. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το προσωπό σου, Θεέ μου. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δήλθανε οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν μου ως ίδρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάθυμνες απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου.

Πάσοντας νόσο σου, τον λυτρούμενο νεκτορά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της ατυπουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αφού το Μωυσή της Ιησής τραείτε θελήματα αυτού, εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ου και στέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ, ου κατά σ' ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σ' αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους

και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσον. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οι κηδείες εν επεμέτω πνεύμα μου,

προσέθες πείρας μου ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπο σαπέ μου και ομοιωθήσει με τις κατεβαίνες της λάχων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ενυπορέψομαι ότι προσέ ήρε.

Αγίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αχριστώ Διακονίας, παντός του Πλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν, πέρα της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της Εχριστώ Συνοδείας

Και αυτός ο Ιησούς εγγύσας συνεπορεύεται αυτής, ιδέ οφθαλμοί αυτών εκρατούν το του μη επιγνώνε αυτών, υπεδέ προς αυτούς την εσυλλόγη ούτε ους, αντιβάλλεται προς αλλήλους περιπατούντες και εστές η τροπή.

Εμείς δε ελπίζουμε ότι αυτός εστιν ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ, αλλά Άγιε στην πάση τούτης, τρίτην ταύτην ημέραν Άγιοι σήμερον αφού ταύτα γένετο, αλλά και γυναίκες την έζεξη μόνο εξέστησαν ημάς, γενόμενε όρθριε επί των μνημείων, και μη ευρούσε το σώμα αυτού, ήλθον λέγουσε

και γυναίκες είπων αυτών δεοκίδων και αυτός είπε προς αυτούς «Οι ανόητοι και βραδύ στην καρδία του πιστεύουν επί πάση εις ελάλησαν οι προφήτε ουχή τα αυτά ενδυπάθη των Χριστών και εις ερμήνη στην δόξαν αυτού και αρξάμενος από Μωσέως και από πάντων των προφητών διερμήνευεν αυτής εν πάση τες γραφές τα περί αυτού και ήγησεν στην κόμη που επορεύοντο και αυτός προσεπεί το πορωτέρω πορεύεστε και παραβιάσαντο αυτόν λέγοντες μήνων με τιμών ότι προς εσπέραν εστίκε και έκλικεν η ημέρα και εισήρθε του μήνες είναι αυτής και γίνεται το κατακληθήν αυτόν με ταυτόν λαβών των άρτων ευλόγηση και κλάσα σε παιδίδου αυτής αυτόν δε διηνύχθησαν οι ορθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν

Ανάσταση Χριστού Θεάς, άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός Σου άλλων οκείδεμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δέρτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλου το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον. Υμνούμε την Ανάσταση αυτού, σταυρών γαρυπών.

Μαξίμου του ομολογητού, Μαξίμου του Γρέκου, Σιμεών του Μονοκύτονος και Ανυποδίτου, Σιλουάνου του Αθωνίτου, Διονυσίου του Ενολύμπο, Ιωσήφ του Ισυχαστού, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Δανιήλ του Κατουνακιώτου, Πορφύριου του Καψοκαλυδίτου, Παϊσίου του Αγιορείτου, Σοφρονίου του Έσεξ, Ιερονίμου του Σιμωνοπετρίτου, Γερασίμου του Μικραγενανίτου, Νικηφόρου του Λεπρού, Ανθίμου του Ενχείο, Ιερονίμου του Ενπάθμο, Ευμενίου του Νέου, Ιακώβου του Ενεβία, Κλείσαντος, Σοφίας της Εγκλησούρα, Πάντων των Εντιερατάφτην, Τροπόλη, Διαλαμψάντων, Αγίων Οσίων Μαρτύρων και Νέων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Παμεγίστων Ταξιερχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου, ούτην ιεραμνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε

Σωτήρ κερίστης μου από του τάφου, ως Θεός ανέστησεν εκ των δεσμών τους γεγενείς και πύλας άδους συνέθριψεν και ως Δεσπότης ανέστη τριήμερος. Τον Αναστάντα εκ νεκρών Χριστόν τον Ζωοδότην, τριήμερον εκ τάφου και πύλας του θανάτου σήμερον συγκλάσαντα τη δυνάμη τη αυτού. Τον Άδην τε νεκρόσαντα και το κέντρον του θανάτου συντρίψαντα και τον Αδάμ συν τη Εύα ελευθερώσαντα. Υμνήσουμεν πάντες οι γηγενείς ευχαρίστους πόντες, ένων εκτενός, αυτός χαρος μόνος κρατεός και Θεός και Δεσπότης

σηκώ τους κραυγάρουσα, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Αλίδα στα πάθη μου θεραπεύσουν, επισταυρού το πάθη της αχράντου σαρκό σου. Είναι εικόνε φόρεσες, διόση κραυγάζομαι, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Αναμαρτήτω θάνατος γεγευμένος, ζωοποιούτε σώματος, του σου επαξίως δέσποταν ενέκροτε, εμείς δευόμενση, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, επιρρογάμος οικήσεις ο Παρθένε και με τον τόπο νόφτης παρθενεύουσα πάλιν, όθενε σιγή τις φωνές, το χέρι σι δέσποινα, πίστε διστάκτο κραυγάζομαι. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Ναι, νομοθετημένος όν Ισραήλ, σε Χριστέ το νομοθετήσαντα Θεόν ουκ έγνω, αλλός άνομον σταυρό παρανομών προσέπηξεν, ο νομοθεσίας ανάξιος. Είτε θεωμένη σου σώτερ ψυχή άδου θησαυρούς προνομεύσασα, τας απαιώνου συνελέστησε ψυχάς, το ζωηφόρο σώμα δε πάσιν αθαρσίαν επίγασε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, συνανεστράφη ανθρώπης, οραθείς ο όρατος εν μορφή υπάρχον της ακαταλήπτου Θεότητος και μορφωθείς εξού κόρη το αλότριον, του σιδόντασε σώζει αγνήν Θεομήτωρα. Υπεδέξα το ενίγη παρθένος των άγγλων εν μεθέξι ήλις βρέφος εξ αυτής χρηματίσαντα, όθεν εν δύο ουσίες εις γνωρίζεται σαρκοφόρος Θεός και βρωτός υπερούσιος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, νουν των παθών καθηγεμών επιούμενος και εν θέης έργης ποδηγούμενος, σύ την καλήν ίνισας οδόν και τας των δαιμόνων ενέδρας και πανουργεύματα και τας ραδιοργίας ευσεβώς απεκρούσω, ως έχει έφρον το Κρήτον ελόμενος. Υπησελθών των ελαφρών του Κυρίου ζυγών και το θείο φόβο στοιχειούμενος και καθαρθεί σώμα και ψυχήν γέγονας αγνίας και σοφροσύνης υπόθεσης και όρος συγκρατίας και σφραγής απαθίας και αγάπης εικόνα Αθανάσια. Με τες οικώσεις καθημάς και τις θύραθεν σύ παιδείας εμφιλοσοφότατα το προσφιές και λυσιτελούν εκάστης δίλες δικαιοσύνη φρατώμενος φρονήσει ταπεινώσει συνέση και ανδρεία και τις άλλες εμπρέπων χαρίσμασι. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, νότης φυκτός χερουβικής εποχούμενος ο δεσπότης, θρόνον ως περπύρινον την συναγνή νόκη συνειδήν και σαρκός προσλήψη την ανθρωπίνη θέωσε,

θεσμός Άγιον επιστρέφων, εξωφόρους αγνίας τους πίστεν γυμνούντας εν. Δόξα τη Αγία Αναστάσου, Κύριε, εσύ, Κύριε, προσγύρ συμπαθώς κατελήλυθας, σύ ύψουσας την πεσούσα των ανθρώπων ουσίαν εν ξύλων αρτώμενος. Σύρας μου, Χριστέ, των πτεσμάτων το έγκλημα, σύ έλυσες τα σωδήρας του θανάτου κτήρμων τη Θεία Αναστάση σου. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, σε όπλων αραγές κατεχνών προβαλόμεθα, σε άγγιραν και ελπίδα της ημών σωτηρίας θεόνυφε και κτήμεθα. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, δέξα το όλον σε άδει σου άφρον, στόματι ξύλο γαρπαγέντε σε, αθρίσας λόγχιν υγέντα άφρον των ζώντα Θεών, ψηλών ελογίσα των βρωτών, έγνω πειραθείς δια σου την ισχύ της θεότητος. Λιθέντα φιλάνθρωπε σου των ναών του σώματος, τάχος μερισάμενος και άδεις άκοντες, άμφω δίκασης πράττονται, ομέν των Αγίων σου ψυχάς, σώματα δεέτερο, συνεκπέμπω να θάνατε. Υπεραγία Θεοτόκη,

ψυχή σας και παράδεισον τρυφής αηδίου ημίν εργάσατον. Σάρκα εξ αίματος παρθενικού ύλφας Χριστέ άσπρον άχραντον και ενυπόστατον, λογικήν και νοεράν ψυχομέγην ενεργή θελκτικήν αυτοδέσποτον και αυτεξούσιον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, όφθης ως πρεμαγνήτης έρχον την γλυκή την Πάτερ των Λόγων Σου προδιδασκαλίαν και ακρόασιν των παρενέσεων, τους εφιεμένους δυνεκώς οράν και βλέπειν, το σεπτόν και χαρίαν Σου πρόσωπον. Νόμις της υπήκων και τις προσταγές πειθαρχών του ποιήσαντος, νομοθέτης όφθης μοναστών και καρών ακριβέστατος, παιδευτής αφρόνων και οδηγός πεπλανημένων και φωστήρ των ενσκότια είδημε, αρετών εκ μαγείων και των χαρισμάτων δοθειών του Πνεύματος, του Αγίου Πέλων ιερών και τερφνών φροντιστήριων, εδομήσω πάσαν διαγωγήν και πολιτείαν προσφύοι μοναστές εκτιθέμενους. Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, ρητορεύουν ουσθένη σώμα καταξίαν σε μέχρι πανήμητε, ανωτέρα νούσαν χερουβίμ και απάσεις της κτήσεως, διώσει το Θείο Θανασίο των Δεσπότην υπερπάντων ημών καθηκέτευε. Θύσους η μεταφωνή ενέσεως Κύριε Εκκλησία Βοάς, εκ δαιμόνου λύθρου και καθαρμένη, το δίκτον εκ της πλευράς σου ρεύσα διέματι. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, ανήλθες εν σταυρό, δυναστείαν ζωσάμενος και συμπλεκείς του τυράννου, ως Θεός εξ ύψους κατέραξας, τον Αδάμ δε αιτή το παλάμι ανέστησας. Ανέστησε εξεστράπτων ωραίος εκτάφου Χριστέ και διασκέδασες πάντας τους εχθρούς τη Θεία Σου δυναστεία και τα πάντα ως Θεός ευπροσύνησε πλήρωσας. Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, ο θαύμα των απάντων θαυμάτων και νότερων, ότι παρθένος σε μήτρα των τα σύμπαντα περιέποντα πυράνδρος συλλαγούσα όπε στεναχώρησε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, δίνει ξεφάριγγα ο Άδης και κατεπέπτωκε και ψυχήν επλάτηνεν ο άφρον, αλλά ο Χριστός κατά βάση ανοίγαγε την ζωή μου ως φιλάνθρωπος. Εάλλον θάνατος θανάτω, γαρ θανόν ανέστη, αυθαρσίαν μη δεδορημένος, εμφανιστής γυναιξή προς εθέν και τέτοι χαράν δε ο αθάνατος. Υπεραγία Θεοτόκης όσων ημάς, πάλι μεν υπάρχεις εν όφης και θανάτος έμεδε της προμήτωρος μου Εύας, νυν δε αγή, δια σου απλάσεις με εκθωράς ανεκαλέσατον. Άβησο σε άβησο να ρίχνω τις εσπλαχνίες πόρια εκλεκτήν ανέδειξε θαυμάτων και γάρ εξού αστραφή θεότητος, Μαργαρίτες Χριστός έλαμψε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ανέχρωσες αρχικάς επιθυμίας, της πόνης σου εσταύρωσα σε αυτόν κόσμο και της πάθηση, νηστείας και δάκρυση, προσευχές και ύμνης ανενδότης, προσεδρεύων Θεό. Τον μοναστόν αρχηγός, τον εν το όρι του άθωνος και τύπος και χαρακτήρ εν αρέτων πράξεων, υπάρχουν κόσμισσα στα εκείσε πάντων των αζύγων καταγόγια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, δις ευθύς και Χριστός, επιηκείστε και μέτριος, ευπρόσιτος προσινείς ελεήμων πέφικας, συμπαθής και ευσπλαχνός ηλαρός της τρόπης, Χριστομίμητος της ήθεση, και γίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Νέος καθάβερμοσής, αναφανής, κατεσκεύασας,

ηλί φως παραδόξος, αθάνατον ζωήν εκπληρώσω, μετασώματος γάρ επί γης, ασωμάτων βίων μετελθών,

ιερομάρτυρος Κυπριανού, του εν Αγιώριας Κίσαντος και εν Κωνσταντινούπολη, διαξήφους τελειοθέντος εν έτη 1670.

των Αποστόλων εις άριθμοι Κυρίου, εις αδέχεστε αθλητέ και τα στέφη, μνήμη του Αγίου Στεφάνου Μητροπολίτου Ρηγίου της Καλαβρίας, Ρηγίων καλός ο Στέφανος Ποιμάνας, κράξας, δόξας εις είναι

Η εκβάλιση μας επίτρεψον ημίν απελθύνει στην αγέλην των χείρων και είπεν αυτής υπάγεται, οι δε εξελθόντες απήλθον εις την αγέλην των χείρων και ειδού όρμησε πάσα η αγέλη των χείρων κατά το κρυμνού εις την θάλασσα.

και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Επιδόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής ταύτης Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής. Επιδόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσωθων αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων υπαρεπιδημούντων εν την Αγία Μονή ταύτη, των επιτρόπων.

0: Χριστού έμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύσαστε οι κατηχούμενοι το Κυρίο,
1: εις
0: υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελέησι κατηχήσει αυτού των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία,
1: προς
0: ελέησουν, αντιλάβουν και διαφύλαξουν αυτούς.

και πολλά και εσύ προσπίτουμεν και σου δεόμεθα αγαθά και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών καθαρίσιμον τα ψυχάς και τα σώματα ο παντός μολυβού σαρκός και πνεύματος. Και δώεις μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τις συνευχομένες μην προκοπήν βίου και επίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάοντα με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχους και ακατάκριτους μετέχειων εκείνων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιού Αθήνα. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, συ δόξα να αναπέμπομεν.

Αγαπίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, Νικοδήμης της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής, Εφραίμ ιερομονάχου της εν Χριστώ συνοδείας αυτού, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών, πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτή, πάντων ημών των συνελθόντων και εν κατανοίξει ψυχή συμμετεχόντων, εις την ανέμακτον ιερουργίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των αδελφών ημών, των εν πικρά δουλεία εχμαλωσία διωγμό υπέρ της πίστης,

τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου Πατρός και Ποιμενάρχου ημών γενωμένου, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Καλλιόπης Πρεσβυτέρας, των γονέων ημών Σωτηρίου και Κατερίνης, των αημνίων

της, πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλαιός αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγός υπάλλεται και επεσχάτων των ημερών, των αείμνηστων γονέων, συζύγων, τέκνων αδελφών, διδασκάλων αναδόχων και οικείων ημών εν τη πίστη, και των ψυχών των και κοιμημένων δουλών του Θεού, Αντωνίας, Νάνας, Γεωργίου, Χαρικλίας, Αλεξάνδρου,

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στετέ.

Τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν

Ψύχη ομολογητή ο και το πνεύμα του Άγιον, ψύχη του μειώτο το είναι μα παρήγγειο και παρεπεσόντα ανέστη σα πάλι. Και ου καπέστη πάντα ποιόν, έω η μάση των ουρανών ανοίγε βασί, σου αρέσει ότι μέλουσαν. Υπέρ του να πάντων ευχαριστούμε εσύ και το ομολογητή και το πνεύμα τη του Αγίου. Υπέρ πάντων ίνσμεν και ονκίσμεν των φανερών και φανών ευρεσιόντων εσύ μα γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία τάφτη. Είναι εκ των χειρών ημών δέξα στην κατεξίου σα και έτσι παραστήκαση χιλιάδε αγγέλων και μοιριάδε αγγέλων. Τα χειροβήμια και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετά αρσία θερωτά.

0: Δέσποτα με τα Παρισία σε κατά Κρήτους τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου

Ότι αμετρήσω δυνάμει τα πάντα δημιουργήσει το πλήχτο ελαίου εξουκόδων ή στο είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτό δέσποτρο νόθεν έβδε έβδουσε η γλυκότητα σε αυτόν κεφαλά. Που γαρέκλινα σε αρκή και αίματι, αλλά σε το φοβερό Θεό. Σύνουν δέσποτα τα προκείμενα πάση με σε καθόν εξωμάξουν κατά την εκάστοτε του ιδιαίτερη χρήαν. Τη πλέωση σύμπλεψουν, τη οδηπορού συνόντα σου, του συνοσυντασίασε. Ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη και εκτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξαγίου κατοικητηρίους και αποθρόντων της Βασιλείας κρυφθέις του Αγιάς ημάς. Ο άνατο Πατρίς εγκαθίμενος και ο δε μήνα οράτος ημών και καταξίωσουν την καθέα σου Κύριε μεταδούν εμήν το αυτά του σώματος και του μύου σου αίματος και δι' ημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάσθη τι με το αμαρτωλό και ελέησον. Ο Θεός ηλάσθη με το αμαρτωλό και ελέησον. Ο Θεός ηλάσθη τι με το αμαρτωλό και ελέησον.

πρώτα θυρών του ναού σου παρέστηκα και του δεινών λογισμών μου καθίσταμαι. Αλλά σύγχριστε ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και Χαναναία ελέησας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξε όμοι τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε προσερχόμενο και πτωμενό σου ως την πόνη και την εμόρουν. Η μένγα του κρασπέδου σου ψαμένη ευχερός την ία συνέλαβε. Η δε του στου αχράντου πόδα κρατήσεσαι, τιμήσει των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμώ δέξαστε μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξε μου ως περικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείς ως πόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να μαρτωλούσε όσον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δαίμον σε ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν μα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, προς τουργέ μη φλέξη με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους βλέγων, αλλούν κάθρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ο μήγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ο φίλη μας ιδώσου καθάπερο Ιούδας. Άλλος ο ληστής ομολογός, η μνήστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπω, να άθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θύμε και τρέφει, θεή το πνεύμα το δεν τρέφει ξένος. Έθελξε σας πόθο με Χριστέ, κυλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα σωμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω άθεα παρουσία σου. Εν τες λαμπρώτηση των Αγίων σου, πώς εις ελέξου μου ανάξιος. Εάν γαρτολμήσω, συνεισερθήνεις τον υπόνα, οχητών με ελέγχει. Του κέστη του γάμου και δέσμους εκβαλούμε από των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τον ύπο της ψυχής μου και σώσουν μου ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναμε. Άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, και σαραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκολάστε το Θεό αθώνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ο μήγα της εχθρής των μυστήριων είπω, ο φίλη μας ειδώσου ο καθάπερ.

Τι μην και εσύ, Ιε του Θεού, ήλθες όδε προ καιρού βασανίσε ημάς. Αυτόν τον συγκλονιστικό λόγο, αδελφοί μου, απίφθηναν οι δαίμονες στον Κύριο, όπως διασώζεται στη σημερινή Ευαγγελική διήγηση. Τι θέλεις από μας, Ιε του Θεού? Ήλθες εδώ πριν τον κατάλληλο καιρό για να μας βασανίσεις. Ο Κύριος εισέρχεται σε μια περιοχή, σε ένα μικρό χωριό που ονομάζεται χωρίων των Γαδάρων ή των Γεργεσινών, και εκεί στην είσοδο συναντά δύο νέους ανθρώπους οι οποίοι ήταν κυριευμένοι από τα δαιμόνια. Ήτανε τρομερή στην όψη, πολύ επικίνδυνη. Γι' αυτό και οι κάτοικοι της περιοχής τους είχαν εξορίσει από τα όρια τους για να προφυλαχθούν από την επικινδυνότητά τους. Ζούσαν στα μνήματα οι άνθρωποι αυτοί. Και μόλις συνάντησαν τον Κύριο, το απίθεναν αυτό το ερώτημα και του είπαν: αν έχει σκοπό να μας βγάλεις από τους ανθρώπους αυτούς, βάλε μας αυτό το κοπάδι των χείρων που έβοσκε εκεί κοντά. Πηγαίνετε, τους είπε ο Χριστός. Και όντως βγήκαν από τους δύο ανθρώπους, εισέβαλαν στο κοπάδι των χείρων το οποίο δαιμονίστηκε και κατακριμνίστηκε από τον γκρεμό στη θάλασσα και επνίγηκε. Και οι δύο βοσκοί οι οποίοι βοσκούσαν τους χείρους πήγανε πίσω στο χωριό, ενημέρωσαν τους κατοίκους για τα όσα είχαν συμβεί και εκείνοι βγήκαν όλοι να συναντήσουν τον Χριστό, όχι για να τον ευχαριστήσουν, όχι για να τον προσκαλέσουν να μείνει μαζί τους, αλλά για να του ζητήσουν να φύγει από τον τόπο τους. Δεν ήθελαν να τον έχουν κοντά τους, γιατί το κοπάδι αυτό των χείρων ήταν το περιουσιακό του στοιχείο. Από αυτό έβγαζαν χρήματα για να ζήσουν. Με αυτό που έκανε ο Χριστός έθιξε τα υλικοβιωτικά συμφέροντά τους και προτιμούσαν αυτά παρά τον Χριστό. Και ο Κύριος απομακρύνθηκε. Είναι πολύ γνωστή αυτή η περικοπή, αλλά θέλω να σταθούμε σήμερα σε τρία σημεία τα οποία εν πολλής προσπερνούμε. Το πρώτο είναι ότι και οι δαίμονες πιστεύουν στον Θεό, αδελφοί μου. Προκαλεί έκπληξη αυτό. Αλλά τι άλλο μπορεί να σημαίνει ότι οι δαίμονες αποκάλεσαν τον Χριστό Υιό του Θεού? Σημαίνει ότι αναγνώρισαν στο πρόσωπό του τον Υιό του Θεού, τον ίδιο τον Θεό. Άρα και οι δαίμονες έχουν πίστη. Μόνο που αυτή η πίστη είναι κρύα πίστη. Δεν έχει θερμότητα, δεν έχει ζέση. Είναι μια πίστη που δεν έχει πίσω της αγάπη. Δεν είναι καρπός της αγάπης προς τον Θεό. Δεν ενεργεί τα αποτελέσματα της αγάπης. Είναι μία πίστη η οποία δεν προκαλείται από δέος προς τον Θεό, αλλά από φόβο προς Αυτόν. Και αυτός ο φόβος μετατρέπει τους δαίμονες σε αντιπάλους του Θεού. Τους κατατάσσει μονίμως στο στρατόπεδο των αντιπάλων του Θεού, οι οποίοι αντιμάχονται διαρκώς το θέλημά του. Και οι δαίμονες λοιπόν πιστεύουν. Και αυτό πρέπει να τον ακούσουν καλά εκείνοι σήμερα, οι οποίοι δηλώνουν ότι πιστεύουν στον Θεό, αλλά κατά τα άλλα δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση αγάπης και κοινωνίας μαζί του μέσα στην Εκκλησία. Πιστεύουν στο Θεό, δεν πιστεύουν στην Εκκλησία. Πιστεύουν στο Θεό, όπως λένε,
αλλά αυτή η πίστη τους δεν ενεργεί μέσα τους την αγάπη προς τον Θεό. Δεν ενεργεί μέσα τους τον πόθο και τη διάθεση της τήρησης των εντολών του Θεού. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τον διάβολο. Πιστεύει στον Θεό, αλλά δεν αγαπά τον Θεό. Πιστεύει στον Θεό, αλλά δεν μπορεί και δεν θέλει να τηρήσει το θέλημα του Θεού, τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό στέκεται απέναντι από τον Θεό. Και έχουμε σήμερα αυτό το φαινόμενο. Ανθρώπους που δηλώνουν χριστιανοί να λένε ότι πιστεύουν στο Θεό, αλλά να στέκονται απέναντι από την Εκκλησία. Να μην έχουν σχέση αγάπης με τον Θεό και τους ανθρώπους. Να μην έχουν κοινωνία μυστηριακή με τον Θεό. Να μην εκτελούν στη ζωή τους τις εντολές του Θεού. Ποια η διαφορά ανάμεσα στους ανθρώπους αυτούς και στους δαίμονες? Την ίδια πίστη δηλώνουν και αυτοί. Το δεύτερο σημείο, η δύναμη και η ισχύς του διαβόλου έχουν ημερομηνία λήξης. Και αυτή η ημερομηνία είναι ο καιρός για τον οποίο ομιλούν οι ίδιοι στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. «Ήλθες όδε προκαιρού βασανίσαι ημάς». Ήρθες εδώ για να μας βασανίσεις πριν φτάσει ο κατάλληλος χρόνος, ο κατάλληλος καιρός. Ξέρουν οι δαίμονες ότι θα έρθει ο κατάλληλος καιρός. Το πότε δεν το γνωρίζουν. Κατά τον οποίον η ισχύς και η ενέργειά τους θα εξαφανιστούν, θα καταληθούν από τη δύναμη του Θεού. Και αυτός ο καιρός είναι η δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Όταν ο Χριστός εν δόξη θα έλθει στη γη για να κρίνει ζώντες και νεκρούς και θα καταλύσει εις τον αιώνα το κράτος και την ισχύν του διαβόλου. Γι' αυτό, στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τότε, ο διάβολος κάνει τα πάντα για να καταστρέψει τη σχέση των ανθρώπων με τον Θεό. Σε όλα τα επίπεδα. Παραδείγματος χάρη, όσον αφορά τους χριστιανούς που αγωνίζονται, υποτίθενται, να ζήσουν κατά Χριστόν, καταστρέφει την κοινωνία τους με τον Θεό την ώρα της προσευχής. Γιατί η προσευχή, όπως λένε οι Άγιοι, είναι η συναναστροφή του νου με τον Θεό. Κάθε φορά που στρέφουμε το νου μας στον Θεό, προσευχόμαστε. Λοιπόν, αυτή την κίνηση, αυτή τη στροφή, ο διάβολος θέλει να την αποτρέψει, να την καταστρέψει. Και είναι η ώρα, όλοι μας το ομολογούμε αυτόν, μηδενός αξερουμένου, κατά την οποία έρχονται καταρρυπάς οι λογισμοί, οι περισπασμοί και μάλιστα λογισμοί πονηροί, κακοί λογισμοί, οι οποίοι διασπείρονται μέσα στο νου για να καταστρέψουν την προσευχή και να μην την αφήσουν να κατέλθει στην καρδιά. Να την αφήσουν εκεί, στα χείλη. Να την αφήσουν μέχρι το μυαλό. Αλλά αυτή είναι μια προσευχή ατελής που δεν σηματοδοτεί πραγματική κοινωνία με τον Θεό. Αυτή επιτυγχάνεται όταν ο άνθρωπος προσεύχεται με τα χείλη, η προσευχή του περνάει στο νου και από το νου κατεβαίνει στην καρδιά. Αυτή την πορεία ο διάβολος θέλει να καταστρέψει γιατί δεν θέλει την κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Καταστρέφει αυτή την κοινωνία και με άλλον τρόπο, με το σκανδαλισμό. Σπέρνει δηλαδή μέσα στο νου του ανθρώπου λογισμούς σκανδαλώδεις για τους ανθρώπους της Εκκλησίας και μάλιστα τα στελέχη της Εκκλησίας. Να λέει, αυτός έκανε το ένα, έκανε το άλλο, σκανδάλισε, είναι μικρότερος του αξιώματός του, είναι κατώτερος των περιστάσεων, έκλεψε, ατίμασε, χίλια δυο σκάνδαλα αναδεικνύει υπαρκτά ή ανύπαρκτα ο διάβολος για να αποκόψει τον άνθρωπο από την κοινωνία με τον Θεό. Δεν βλέπετε πώς είναι οι παπάδες, πώς είναι οι δεσποτάδες? Αυτή είναι η Εκκλησία. Δεν θέλω καμιά σχέση με την Εκκλησία. Δεν θέλω καμιά σχέση με αυτόν τον Θεό. Μα τι φταίει ο Θεός αν εμείς είμαστε
ανάποδοι, αν εμείς είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων. Αυτός που λέει ότι πιστεύεις, που χάνει την πίστη του στον Θεό λόγω της αδυναμίας των ανθρώπων, τελικά δεν πιστεύει στον Θεό, στους ανθρώπους πιστεύει. Και υπάρχει και ένα τρίτο σημείο το οποίο αναδεικνύεται από τη σημερινή Ευαγγελική Δήγηση, ότι ο διάβολος πολλές φορές, αδελφοί μου, ενδύεται την προβιά του προβάτου και φαίνεται να έχει ένα επίχρισμα ευλαβίας, ένα επίχρισμα ευσεβίας, και αυτό το κάνει για να πλανήσει τους εκλεκτούς. Δυστυχώς πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο συναντάται διαχρονικά και σήμερα μέσα στην Εκκλησία μεταξύ των χριστιανών. Πώς ενεργεί ο διάβολος στην περίπτωσή τους? Εξεγείροντας και διεγείροντας μέσα τους τον μη κατεπίγνωσιν ζήλο τον οποίον, για τον οποίον μίλησε ο Απόστολος Παύλος στη σημερινή Αποστολική περικοπή. Ενεργοποιεί μέσα τους δηλαδή το φαινόμενο του λεγόμενου ζηλωτισμού που στην εποχή μας παίρνει μεγάλες διαστάσεις, επικίνδυνες διαστάσεις. Δηλαδή άνθρωποι ευσεβείς κατά τα άλλα. Εξεγείρονται κατά της Εκκλησίας. Εξεγείρονται κατά των ποιμένων τους. Αμφισβητούν τον τρόπο της διαπείμανσης, τις αποφάσεις της Εκκλησίας. Αμφισβητούν τις συνοδικές αποφάσεις, γιατί θεωρούν τους εαυτούς τους υπεράνω του εκκλησιαστικού σώματος. Θεωρούν τους εαυτούς τους θεματοφύλακες της πίστης, ενώ οι άλλοι είναι οι επιλύσμονες της αποστολής τους, αυτοί οι οποίοι προδίδουν την πίστη. Άρα έχουν δικαίωμα οι ίδιοι να μετέλθουν και τρόπους και να εκφέρουν και λόγους υπερβάλλοντος ζήλου, ου κατεπίγνωσιν ζήλου, ο οποίος ενεργεί με τέτοιον τρόπο ώστε να σπέρνει τη διχόνοια μέσα στην Εκκλησία και να διασπά την ενότητα των χριστιανών. Μάλιστα, πολλές φορές μετέρχονται και ηρωικών εντός εισαγωγικών πράξεων για να δείξουν πόσο καλοί χριστιανοί είναι και πόσο πολύ υπερασπίζονται τον Θεό. Λες και ο Θεός έχει ανάγκη από τη δική μας υπεράσπιση. Πόσο πολύ υπερασπίζονται τα δίκαια της Εκκλησίας εν αντιθέσει με όλους τους άλλους. Αδελφοί μου, η ενέργεια του διαβόλου, τα έργα του διαβόλου, τα οποία περιγράψαμε ακροφυγώς και είναι και πολλά ακόμα, τα οποία γνωρίζουμε και από τις μελέτες μας, αλλά κυρίως από την εμπειρία μας στην πνευματική ζωή, δεν αντιμετωπίζονται μόνο με τις ανθρώπινες δυνάμεις. Γιατί εμείς οι άνθρωποι είμαστε ατελείς, είμαστε ευκολόπιστοι, εύκολα παρασυρώμαστε από τις μεθοδίες του διαβόλου. Αντιμετωπίζονται όμως όταν νιώσουμε την αδυναμία μας, όταν νιώσουμε την ασθένειά μας και επικαλούμαστε διαρκώς την κρατεά δύναμη και προστασία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και αυτή η επίκληση δεν είναι με τα χείλη μόνο, δεν είναι μια τυπική υπόθεση, αλλά είναι η βίωση της εν Χριστώ ζωής μέσα στην Εκκλησία, η βίωση των Ιερών Μυστηρίων, μάλιστα της Εξομολογήσεως και της Θείας Ευχαριστίας, που είναι τα κορυφαία, αυτά τα οποία θωρακίζουν τον άνθρωπο και τον καθιστούν άτρωτο στις μεθοδίες του διαβόλου. Αυτόν τον αγώνα, αδελφοί μου, καλούμαστε να επιτελέσουμε στην πνευματική μας ζωή. Με την πίστη μας, την αγάπη μας, την τήρηση των εντολών του Χριστού και τη βίωση της μυστηριακής ζωής, να είμαστε βέβαιοι ότι δεν μπορεί να ενεργήσει πάνω μας, μέσα μας και γύρω μας ο διάβολος. Αυτόν τον αγώνα να επιτελέσουμε μέχρι να έρθει ο καιρός κατά τον οποίο ο Χριστός θα καταλύσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστην τον διάβολο. Αμήν.

δοξολόγοντα σε κύριε και αγιάδοξε τη συγκεκριτότητα όσων των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξαν αγία σου αγαπώντα την ευλέπεια του οίκου σου. Εσύ άκουσα την τόξη του θεϊκή σου την άλλη και μην κατελήξει μα ελπίζοντα σε τη σένα. Η ειρήνη του κόλπου σου δόρισε τη Εκκλησία σου τη ιερεύση τη άρξη μου το στρατό και παντή του λαού σου. Ότι πάσα δώσε με και πάνω το ρημαντέλιο, άγνωστη στην καταβέρνηση του πατρό των φώτων. Και σε την δόξα και ευχαριστή και προσκύψε αναβέβομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο.

Ευλογήσα το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στην κήπα του δαπού εκφύν, καρπού, ει απόλαυση και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασε του τρει πέδε και Δανείλ των Βαβυλώνια, Βροδιέ των Λαμπροτέρου αναδείξα. Αυτό πανάγατε βασιλέα και τα σπέρματα αυτά που τα συνδιαφόρη καρπή ευλόγησον, και στου εξαυτών μεταλαμβάνοντα αγίασον, ότι ει δόξαν συν και ει τιμήν και μνήμην του Οσίου και Θεοφόρου πατρό Σιμών Αθανασίου του Αθωνίτου ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων, και εις μνημόσυνον τον ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παρά σπουδαία αγαθέ, τίστε ευτρεπή σα η ταύτα, και τη στιγμή μην επιτελούσει πάντα 23 αιτήματα, και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυσουν. Πρεσβείε Παναχράμου, Δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία, το Σύ και Θεοφόρου Πατρό Σιμών Αθανασίου του Αθωνίτου, ό,τι μη με επιτελούμεν και πάνω σου των Αγίων, ότι Σύ ο ευλογών και αγιάζοντα σήμαντα Χριστέ ο Θεό.

συμβαίνει κάθε πρώτη Κυριακή του μηνός, αδελφοί μου, έτσι και σήμερα διεξάγεται στους ναούς και στα μοναστήρια μας η καθιερωμένη δισκοφορία που αφορά στους αμύστους κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδους. Αυτούς τους ανθρώπους έγκαμοι επί το πλείστον, οι οποίοι ήρθαν στην ιεροσύνη χωρίς την εξασφάλιση της κρατικής μισθοδοσίας. Είναι περίπου 25 αυτή τη στιγμή. Και με τη δική σας βοήθεια και μέσω του ειδικού ιδρύματος το οποίο συνέστησε η Μητρόπολη μας, στηρίζονται με ένα απλό επίδομα κατά μήνα οι ίδιοι και οι οικογένειές τους και τους εξασφαλίζεται και η ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Για το σκοπό αυτόν, στην έξοδο υπάρχει ο δίσκος. Καλό είναι όλοι να βοηθήσουμε, ώστε να μείνουν οι ναοί στα χωριά και στις πόλεις ανοιχτοί και ζωντανοί και τα ιερά θυσιαστήρια ενεργά.

0: Επίσης, η Μητρόπολη μας καλεί όλους να προσφέρουμε φάρμακα τα οποία δεν χρησιμοποιούμε και πλέον βρίσκονται σε καλή κατάσταση και οπωσδήποτε με ισχύουσα ημερομηνία λήξης, προκειμένου να ενισχυθεί το κοινωνικό φαρμακείο και έτσι να στηριχθούν οι συνάνθρωποι μας που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η συγκέντρωση των φαρμάκων θα πραγματοποιείται στους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως μας τις ημέρες και τις ώρες της λειτουργίας τους, δηλαδή καθημερινά, πρωί και απόγευμα, όπως επίσης και στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως, Κάπα Καρτάλη και Ανθή Μουγαζή. Του Κυρίου δεηθώμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε εφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ.

Εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Άγιων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Άγιων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων, πατέρων και μητέρων ημών των ενασκής λαμψάντων, πάντων των εν τη ιερά ταύτη Μητροπόλητε λαμψάντων Αγίων οσίων μαρτύρων και νο μαρτύρων, των Αγίων εν δόξων και παμεγίσων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, το Σύ και Θεοφόρο Πατρός ημών

0: διαφυλάτε πάντα σε μας. Καλημέρα σας, βοήθειά μας.
1: Επάντε τύχη τη καλή μετουσία των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς, ευχαρίστησον μέγα, και τα δε θερμός εκ ψυχής θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σε ότι με των ανάξιων μεταλαβή, των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανόνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν, τα φρικτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια, συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προστίκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είνα εν το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός και μικέτι εμ' αυτό ζω. Αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίου απάρασε πελπίδη ζωή αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσου ανάπαυση, ένθαο των εορταζόντων ύφος ο ακατάπαυστος, και η απέραντο ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλο του άρητων, σιγαριτώντο σε φετών και η ανέκφραστο σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσει ει του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσιν ει παρέσχου μη αγαθή και επί τη μεταλήψη των αγράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέομαι ουν σου αγαθή και φιλάνθρωπε, φυλαξών με υπό την σκέπη σου και εν των πτερήγων σου σκιά και δώρησέ με μέχρι εις χάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, οδοτήρ των αγαθών και σε την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Όταν είναι κουσίως ο περιπάρχων και φλέγωνων αξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις εις πάντας αρμούς εις νευρούς εις καρδίαν, φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ως θέης άμα αισθήσεων φώτισον, απλήν πεντάδα, όλων με τον σώσιν καθήλωσον φόβο, αείς και επεφρούρητε και φυλάτε έμεκ πάντος έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρη και ρυθμίζε με, κάλυνε συνέτησε και φώτιζε με, δείξον μεσόν σκήνωμα πνεύματος μόνο και μικέτη σκήνωμα της αμαρτίας. Ίνος ον οίκον εισόδο κοινωνία σου σπήρ με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρος η πάντας υγειασμένους τας ταξιαρχίας τε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προστής δε συνάφραν τον αγνήν μητέρα. Όντας λιτάς εύς πλαχνεδέξε Χριστέ μου και φωτός πέδα των σονέρδας ελάτριν, σιγάρι υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες φέμπουμεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο όμοι ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφησιν αμαρτιών, γέννητο δέμι ευχαριστία αυτής, χαράν υγείαν και υφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών, στην εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείας της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίσης και επικαταφυγή παραμυθία, το αγαλίαμά μου ευχαριστώσι ότι ηξίωσας με των ανάξιων κοινωνών γενέστε, του αγράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησον με των τεθανατωμένων τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλεύς πλαχνός μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν η καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου, και ανάγλυσιν εν της εκμαλωσίας των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αγράντων μυστηρίων των αγιασμών, εισίασιν ψυχήστε και σώματος και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζεσαι πάσα στα σημέρα της ζωής μου.
0: Ότι ευλογημένη και ευλογημένη υπάρχει προς αιώνας, αμήν.
1: ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχηση στους αιώνας αμήν, ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχηση στους αιώνας αμήν.
0: Είναι απολύ στον ούρνο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου, εν ειρήνη ότι ήδουν οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Πώς αποκάλυψαν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το του θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Ή του στόματος σου καθάπερ πυρσός εκλάμψα σαχάρι στην οικουμένη νεφώτησεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά εσείς λόγοι σπεδεύουν, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό σωθήνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων, πάντας διδάσκεις προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσιε, επαξίωσε θυμούμεν σε υπάρχεις γαρ καθηγητής, ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελώδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ. Και την γην θεία νεύση διερχόμενος και τέραση μεγίστης θαυμαζόμενος μη παύσει πρεσβεύων υπερπάντων ημών και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Η πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την εσύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιότερον των χερουβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ. Αμήν.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίων.

το συναξάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο

Σήμερα 5 του μηνός Ιουλίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου, του Οσίου Λαμπαδού και του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού του Νέου.

ο ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος, Όσιος και Θεοφόρος πατέρας μας Αθανάσιος, έζησε κατά το 10ο αιώνα, πατρίδα είχε τη μεγαλούπολη της Τραπεζούντας, γονείς δε ευγενής και πλούσιος. Όμως ο πατέρας του τελεύτησε πριν γεννηθεί ο Άγιος, η δε μητέρα του, αφού τον γέννησε, τον ονόμασε στο Άγιο Βάπτισμα Αβράμιο. Σε λίγο έμεινε ορφανός και από τη μητέρα του. Όμως ο προνοητής των πάντων και των ορφανών ένευσε στην καρδία μιας ευγενούς και πλούσιας παρθένου, γνώριμης και αγαπητής στη μητέρα του, που τον πήρε για να τον ανατρέψει σαν παιδί της. Αυτός δε από μικρός έδειχνε ποιος θα γινόταν κατόπιν. Ήταν κόσμιος, συνετός, φρόνιμος. Εγκρατευόταν στο φαγητό και από κάθε αταξία. Η δε θετή του μητέρα τον δίδαξε γράμματα, τα οποία με την οξυνιά του εύκολα μάθαινε, τον έμαθε να προσεύχεται και γενικώς άναβε μέσα του το ιερό πυρ, την κινητήριο δύναμη της ευσεβούς ζωής. Όμως σε ηλικία 7 ετών έμεινε ορφανός και από τη θετή του μητέρα. Αλλά ο Κύριος όχι μόνο δεν τον άφησε, αλλά και οικονόμησε να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη. Ευνούχος του βασιλέα Ρωμανού, βλέποντας το φρόνιμο, τον συμπάθησε, τον πήρε στη βασιλεύουσα και τον έστειλε στο λόγιο δάσκαλο Αθανάσιο. Εκπαιδεύτηκε κοντά του θαυμάσια, χωρίς όμως να παραμελεί τα πνευματικά του καθήκοντα. Και τον μεν νου έτρεφε με τα μαθήματα της φιλοσοφίας, τη δε σάρκα χαλιναγωγούσε με τη σκληραγωγία. Αργότερα τον παρακάλεσαν και πήγε στο σπίτι μιας συγγενούς του, νύφη στρατηγού, όπου όμως συνέχισε ή μάλλον επέτεινε την ασκητική του ζωή με την νηστεία, αλουσία, αϊπνία. Λίγο κοιμόταν και εκείνο καθισμένο σε σκαμνή. Αλλά ενώ στον εαυτό του, μάλλον στη σάρκα του, ήταν σκληρός, προς τους πτωχούς ήταν συμπαθέστατος, προς τους οποίους έδινε και τα ενδύματά του. Έτσι, με τη θαυμάσια πολιτεία και τη γλυκύτατη ομιλία του, γινόταν αγαπητός σε όλους και πολλοί τον εκτιμούσαν. Τις μέρες εκείνες συνέβη να βρίσκεται στην πόλη ο Αγιότατος Μιχαήλ ο Μαλαιίνος, ηγούμενος του μοναστηριού του Κιμινά. Τον επισκέφθηκε ο Αβράμιος και το εξέφρασε τον πόθο του να γίνει μοναχός, ο οποίος και ικανοποιήθηκε όταν ο γέροντας επέστρεψε στο μοναστήρι του. Εκεί έγινε η μοναχική του κουρά, με το ονομάστηκε Αθανάσιος, επιδόθηκε δε στην υπακοή και στο εργόχειρο της καλλιγραφίας. Πέρασαν 4 χρόνια με πολλή κακοπάθεια, κόπους και υδρότες και δόθηκε στον Όσιο η ευλογία να αποσυρθεί στην ησυχία με κανόνα να τρώγει μια φορά κάθε 2 μέρες ξερό ψωμί, να πίνει λίγο νερό, στις 4 σαρακοστές να κοιμάται τις 5 μέρες στο σκαμνί, τις Κυριακές δε και τις μεγάλες εορτές να γρυπνεί από το απόγευμα μέχρι τις 9 το πρωί της επομένης. Εκεί ο Αθανάσιος συναντήθηκε και με τους ανεψιούς του ηγουμένου, Νικηφόρο, στρατηγό της Ανατολής που έγινε μετά αυτοκράτορας, και τον αδελφό του Λέοντα, στρατηγό της Δύσεως, τον οποίον την πνευματική καθοδήγηση ο θείος τους Μιχαήλ ανέθεσε στον Αθανάσιο. Σε αυτόν ο Νικηφόρος εμπιστεύτηκε το θεάριστο σκοπό του να γίνει μοναχός, εκείνος δε τον συμβούλευσε. Έχε στο Θεό την ελπίδα σου και θα φροντίσει να οικονομήσει το συμφέρον σου. Όχι μόνο αυτούς, αλλά και όλους τους άρχοντες που προσέρχονταν για να λάβουν την ευχή του γέροντα, αυτός τους έστελνε στον Αθανάσιο, ο οποίος ως μισόδοξος άρχισε να σκέπτεται να φύγει, το οποίο και πραγματοποίησε
καθώς ακόμη οι μοναχοί άρχισαν να τον κολακεύουν ως μελλοντικό προεστώτατος και επίσης ακούστηκε ότι ο ηγούμενος τον ονόμασε διάδοχό του. Πήρε λοιπόν ένα τετραβάγγελο, ένα πραξαπόστολο και ως ευλογία το κουκούλι του γέροντός του και πήγε στο Άγιον Όρος. Εκεί υποτάχθηκε σε απονήρευτο ησυχαστή για να μη δε αποκαλυφθεί, είπε ότι ονομαζόταν Βαρνάβας και προσποιούνταν τον αγράμματο. Αργότερα κάθισε σε ησυχαστικό κελί 3 μίλια μακριά από τις καριές, εργαζόταν δε το εργόχειρο της καλλιγραφίας, από το οποίο κέρδιζε τα προστοζήν και ασκούσε την ελεημοσύνη. Τελικώς όμως τον ανακάλυψε ο Λέων που προαναφέρθηκε, με αποτέλεσμα να γίνει ξακουστός και πολλοί να τρέχουν σε αυτόν για ψυχική τους ωφέλεια. Ο Όσιος, φεύγοντας τις αφορμές της καινοδοξίας, έφυγε και πήγε στα ενδότερα του όρους, στη θέση Μελανά. Από εκεί όμως αναγκάστηκε από τους πατέρες του όρους να ακολουθήσει τον Νικηφόρο στην εκστρατεία του στην Κρήτη, την οποία και απελευθέρωσε από τους Άραβες. Αργότερα ο Νικηφόρος έστειλε στον Όσιο χρήματα για να κτίσει ησυχαστήριο, στο οποίο θα ερχόταν αργότερα να μονάσει. Έτσι ο Αθανάσιος άρχισε το 961 το ησυχαστήριο με το κτίσιμο ναού του Τιμίου Προδρόμου. Όταν όμως θέλησε να κτίσει παρακάτω ναό της Θεοτόκου, ο Μισόκαλος παρέλυσε τα χέρια των οικοδόμων, οι οποίοι θεραπεύτηκαν με προσευχή του Οσίου, ζήτησαν δε από αυτόν να τους κάνει μοναχούς, το οποίο και έκανε εκείνος, ευχαριστώντας το Θεό που έστειλε στο μοναστήρι οικίτορες πριν ακόμη αυτοκτιστεί. Με τη συνέργεια της χάριτος του Θεού, το έργο προχώρησε. Τελείωσε ο ναός, χτίστηκαν παρεκκλήσια του Αγίου Νικολάου και των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, μετά κελιά, ξενοδοχείο, νοσοκομείο και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Νερό έφερε Όσιος από μακριά. Ακόμη έκτισε άλλα παρεκκλήσια, μετόχια, μήλους, φύτεψε αμπελώνες και δέντρα. Επιπλέον σύνταξε τυπικά της Εκκλησίας, κανόνες και τάξεις τα οποία παρέδωσε για να τηρούνται στις ακολουθίες. Κανείς δεν τολμούσε να συνομιλήσει ή να βγει από το ναό ενώ ψαλόταν η ακολουθία. Αδελφός πρόσεχε ποιος και γιατί έλειπε από αυτή και άλλος ξυπνούσε όσους κοιμόταν κατά την ανάγνωση. Στην τράπεζα, όπως και μετά το απόδειπνο, δεν συνομιλούσαν, ποτέ δεν αργολογούσαν, ούτε τολμούσε να πει κάποιος το δικό μου, αλλά τα είχαν όλα κοινά και γενικώς τα πάντα Όσιος κυβερνούσε με πολλή σοφία και άγρυπνα φρόντιζε ώστε ο αρπακτικός λύκος να μην καταβροχθήσει κανένα πρόβατο, και έτσι οι πατέρες ζούσαν ζωή μακάρια και θαυμαστή, καθώς τους καθοδηγούσε ο ποιμένας τους. Όταν μαθεύτηκε ότι ο στρατηγός Νικηφόρος έγινε βασιλέας, ο Όσιος με επιστολή του τον έλεγξε, ο ίδιος δε αποφάσισε να εγκαταλείψει το μοναστήρι του και έτσι πήγε στην Κύπρο. Με προσταγή όμως του Κυρίου, που του παρουσιάστηκε σε νυχτερινή οπτασία, γύρισε στη Λαύρα. Κατόπιν ο Όσιος πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει το φίλο του βασιλέα, ο οποίος τον υποδέχτηκε με χαρά, αλλά και ντροπή και πολύ ταπείνωση. Κατέκρινε τον εαυτό του, διότι καταπάτησε τις συμφωνίες. Παρακάλεσε τον Όσιο να μακροθυμούσε, μέχρι να τον αξίωνε ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Ο Αθανάσιος, αν και προγνώριζε ότι έμελε να τελειώσει τη ζωή του στα ανάκτορα, δεν του το αποκάλυψε. Μόνο τον προέτρεψε να έχει ταπείνωση,
να συγχωρεί όσους του πτέουν, να δίνει πάντοτε ελεημοσύνες και να κλαίει για τις αμαρτίες του και την αθέτηση της προς το Θεό υποσχέσεώς του. Σε άλλους όμως,

0: ο Άγιος αποκάλυψε ότι έμελε σύντομα να αποθάνει ο βασιλέας, ο οποίος κατά το 969 κατόπιν συνωμοσίας φωνεύτηκε μέσα στα ανάκτορα. Ο αριθμός των μοναχών στη Λαύρα πληθυνόταν και ο δοτήρας των αγαθών τους έστελνε κάθε αναγκαίο. Ο δε Μισόκαλος συνέργησε ώστε να καταπλακωθεί και να συντριβεί το πόδι του οσίου, από το οποίο παρέμεινε 3 χρόνια κλινήρης με δυνατούς πόνους. Άλλη φορά ο πονηρός παρακίνησε κάποιους απλούς μοναχούς που έμεναν σε άλλα μέρη του όρους να κατηγορήσουν τον Όσιο στο νέο βασιλέα Ιωάννη Τσιμισκή ότι παρέβαινε παλαιά συνήθεια του όρους. Όταν όμως ο Άγιος παρουσιάστηκε στον Αυτοκράτορα, εκείνος τόσο τον ευλαβήθηκε που όχι μόνο δεν τον τιμώρησε, αλλά και με δώρα τον εξαπέστειλε. Οι δε γέροντες, καθώς είδαν το παράδοξο, κατάλαβαν ότι ο διάβολος τους πλάνησε και ζήτησαν συγχώρηση από τον Όσιο. Ακόμη ο ανθρωποκτόνος έβαλε μίσος σε ένα μοναχό κατά του ανεξίκακου Αθανασίου, που πήγε νύχτα στο κελί του για να τον φωνεύσει. Όταν όμως τον είδε, τόσο φοβήθηκε που του έπεσε το μαχαίρι. Συντριμμένος δε έπεσε στα πόδια του Οσίου και του ζητούσε συγχώρηση. Εκείνος τον συγχώρησε πραγματικά, τον ασπάστηκε, του έκανε δώρα και πάντα τον αγαπούσε. Νουθετώντας τους μοναχούς ο Όσιος έλεγε ότι ο Θεός ζητά από κάθε άνθρωπο πρώτα σωματικά να βοηθούμε τους αδελφούς και μετά με λόγους ψυχοφελείς να τους οδηγούμε στη μετάνοια. Όσους δεν ήξεραν εργόχειρο, τους έβαζε στις εργασίες της τράπεζας, όσους δε εργάζονταν, τους πρόσταζε να προσεύχονται πάντοτε και να μη αργολογούν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Πέμπτη Ιουλίου, σήμερα, μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Αθανασίου του Αθωνίτου, του Οσίου Λαμπαδού του Θαυματουργού, του Αγίου Στεφάνου Μητροπολίτου Ριγίου της Καλαβρίας, του Αγίου Μάρτυρος Βασιλείου και των 70 συναθλητών του, του Οσίου Μάρτυρος Κυπριανού του Νέου εν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσαντος, των Οσίων Αθανασίου και Θεοδοσίου του Χερεποβές Κροσίας και ανάμνησης της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Σεργίου του Ραντονές Ρωσίας. Ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Πριν η μεγάλη μοναχική πείρα του μοναχισμού σβήσει από τη Μικρά Ασία, ο Θεός φρόντισε να μεταφερθεί ατόφια στο Άγιον Όρος. Τη μετέφερε ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ο οποίος γεννήθηκε στη Τραπεζούντα και ορφανός μεγάλωσε κοντά σε μία θεία του που ήτανε μοναχή. Σε ηλικία των 7 ετών έρχεται στην Κωνσταντινούπολη να σπουδάσει. Έτσι σπούδαζε την ανθρώπινη σοφία, ενώ συγχρόνως αγωνιζόταν για να αποκτήσει την αρετή. Στην Κωνσταντινούπολη συναντήθηκε με τον Όσιο Μιχαήλ τον Μαλεΐνο, τον ηγούμενο της Μονής Κιμινά, ο οποίος με τον προορατικό χαρισμά του είδε τον θαυμαστό αυριανό Όσιο. Ο νεαρός ακολούθησε τον γέροντα στη Μονή Κιμινά, όπου εκάρι μοναχός με το όνομα Αθανάσιος. Τόσο προόδευσε στην άσκηση, ώστε ο γέροντάς του τον παρουσίασε στον στρατηγό Νικηφόρο Φωκά, που από εκείνη τη στιγμή του εμπιστεύθηκε τη ζωή του και τον έκανε σύμβουλό του. Όταν κοιμήθηκε ο γέροντας Μιχαήλ, ο Όσιος Αθανάσιος κρυφά έφυγε, ήρθε στον Άθωνα και μπήκε στην υπακοή ενός απλοϊκού γέροντα, υποκρινόμενος τον Αρχάριο και τον Αγράμματο. Ο Νικηφόρος Φωκάς τον αναζητά, και όταν τον ανακάλυψε, όλοι τότε θαύμασαν την ταπείνωση του Αγίου, που κοντά στον απλοϊκό μοναχό ζούσε την υπακοή του Αρχάριου υποτακτικού. Με τις γενναίες επιχορηγήσεις στρατηγών και αυτοκρατόρων, χτίζεται ο περίφημος ναός του Πρωτάτου και η Μεγίστη Λαύρα. Ο Όσιος Αθανάσιος οργάνωσε τον αγιορείτικο μοναχισμό, σύμφωνα με τους κανονισμούς των μοναχών της Μικράς Ασίας. Η φήμη του για τα μεγάλα παλέσματά του προς τους δαίμονες και τα εξαίσια θαύματα εξαπλώθηκε σε Ανατολή και Δύση. Κατά τη διάρκεια εργασιών στη Μεγίστη Λαύρα, ο Όσιος μαζί με 6 αδελφούς καταπλακώθηκαν από τις πέτρες και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του. Ο Όσιος Αθανάσιος, μας λέγει ο ιερός ημνογράφος, αν και έζησε σε υστερότερους χρόνους, ξεπέρασε τους παλαιούς τους ασκητικούς μόχθους.
3: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: Χαίρομαι να ευχή σα, καλώ ήρθατε στην εκπομπή μα.
1: Χαίρομαι και εγώ και μάλιστα μου δίνετε ένα θέμα το οποίο δεν έχω βέβαια πρακτική μπήρα. Αλλά όπω μιλήσαμε για κατηδίαν, μου έκανε πάντα εντύπωση πω οι γέροντε του Αγίου Όρος που παρακάθισαν στα πόδια του είχαν τέτοια εύστοχον και επιτυχημένη προσέγγιση στο μυστήριο του γάμου. Και όπω και ξέρετε, η Εκκλησία δεν διεχώρισε ποτέ του ανθρώπου σε εγκάμου και αγάμου. Και αυτό μου έκανε εντύπωση και στο Άγιον Όρος από λαϊκός που πήγαινα, δεν έβλεπε με καταφρόνηση ο μοναχισμός τους εγκάμους. Και μάλιστα αυτό το οποίο φαίνεται και μας το έλεγαν και οι γέροντες, είναι ότι για να καταλάβει κανείς εάν έναν περιβάλλον μοναχικών είναι αληθινό, έρχεται ένας έγκαμος και φιλοξενείται εκεί. Δεν θα φύγει με τύψεις γιατί δεν έγινε μοναχός, αλλά θα αποχωρήσει από το μοναχικό περιβάλλον με περισσότερη πίστη στο γάμο του.
0: Έτσι.
1: Και αυτό νομίζω είναι μια επιτυχία. Και βλέπουμε και την ελευθερία της Εκκλησίας, κύριε Νικολαίδη, και αυτό που έλεγα ότι ο Κάρολος της Αγγλίας, ο οποίος ήρθε αρκετές φορές στη Μονή μας, του έκανε πάρα πολύ εντύπωση το ότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, επιτρέπει τρεις γάμους. Το έκανε εντός την εντύπωση που άνοιξε έτσι το στόμα μου με έναν θαυμαστό τρόπο και λέει: μα σοβαρά λέει είναι αυτό, διότι αυτοί έχουν, ξέρετε, τη μονογαμία. Και του λέω: υπάρχει μια ελευθερία στην Ορθοδοξία την οποία δεν καταλαβαίνει κανείς που είναι εκτός Ορθοδοξίας. Γι' αυτό και ο γάμος, όπως ξέρουμε, είναι η καρδιά της κοινωνίας μας, μάλιστα ο χριστιανικός γάμος. Και θέλω να σας πω το εξής, το οποίο έτσι από τη μικρή μου πήραν τώρα τελευταίω έτσι το κατάλαβα. Έρχονται, όπως ξέρετε, αρκετοί Ρώσοι στο Άγιον Όρος τώρα. Και λόγω του κομμουνιστικού καθεστώτος, οι αρκετοί Ρώσοι δεν έχουν εκκλησιαστικό γάμο. Και μάλιστα δυστυχώς και εκεί στη Ρωσία η Εκκλησία δεν πήρε πρέπει να πάρει μια γραμμή και να πει ότι τώρα είναι ελευθερία. Πρέπει όλοι να κάνουν εκκλησιαστικό γάμο. Διαφορετικά δεν θα κοινωνούν.
0: Έτσι.
1: Δυστυχώς δεν πήρε για τους λόγους που ξέρει η Εκκλησία εκεί. Εγώ πάντως μέσα στο βατοπέδι. Έχω δώσει γραμμή και στους πνευματικούς, δεν θα κοινωνάται κανένα ο οποίος έχει μόνο πολιτικό γάμο.
0: Τον δέχεται αυτή η Ρωσική Εκκλησία για τον γάμο?
1: Δυστυχώς.
0: Τον δέχονται.
1: Τον ανέχονται, αλλά δεν έγραψα μια εγκύκλιο ή να πάρουν μια γραμμή, διότι νομίζω έπρεπε να πάρουν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον και γιατί. Δεν θέλω να επισέλθω βέβαια στα εσωτερικά της Εκκλησίας. Αλλά εγώ το βλέπω από μια πνευματική σκοπιά, διότι τώρα δεν συντρέχει λόγος, διότι επί κομμουνισμού έκαναν τέτοιες οικονομίες και έπρεπε να κάνω, νομίζω, διότι ήταν δύσκολα.
0: Και ο γάμος θεωρείται ο έγκυρος εάν από την πολιτεία εγκριθεί.
1: Εντάξει, και τώρα έτσι είναι, αλλά όμως δεν απαγορεύεται ο εκκλησιαστικός γάμος.
0: Τότε διώκοντο.
1: Ναι, τότε διώκοντο. Και μάλιστα ήρθε πρόσφατα ένας Ρώσος νέος, ο οποίος είναι 25 ετών, 28 ή 30, δεν ξέρω. Και μου λέει: ξέρεις, γέροντα, εγώ βαφτίστηκα τρεις φορές. Του λέω: γιατί? Τώρα το έμαθα, μου λέει. Διότι πήγαινε μια γιαγιά μου και με βάφτισε κρυφά. Λοιπόν, η άλλη γιαγιά μου, χωρίς να ξέρει, ήμουν αβρέφος τότε, με πήρε και με βάφτισε κρυφά. Και μια θεία μου, χωρίς να το ξέρει κανένας, με πήρε και με βάφτισε και τώρα έμαθα ότι βαφτίστηκα τρεις φορές. Θέλω να πω ότι υπήρχε αυτή η ατμόσφαιρα στη Ρωσική Εκκλησία. Και αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι έρχονται εκεί και λόγω της, αν το πούμε, αυστηρότητας, που δεν είναι αυστηρότητας, αλλά είναι μια σωστή πνευματική γραμμή. Τους λέω ότι δεν θα κοινωνάτε. Βέβαια, τους φαίνεται λίγο παράξενο στην αρχή, αλλά αυτός ο τρόπος αντιμετωπίσεως απέδωσε πάρα πολύ και πάρα πολύ κάνουν εκκλησιαστικό γάμο. Και έρχονται πίσω και τους κοινωνώ και χαίρονται κλπ. Και μου λένε ήδη, γέροντα, μάλιστα ένας ήταν 72 ετών, ο οποίος έκανε εκκλησιαστικό γάμο πριν από 9 μήνες. Μου λέει, τι να σου πω, μου λέει, ήρθε τέτοια ευλογία σε σχέσεις μας μεταξύ μου και της συζύγου μου μετά τον εκκλησιαστικό γάμο, που νομίζουμε ότι παντευτήκαμε χθες. Έχουμε τέτοια αγάπη που δεν την είχαμε πριν. Και μάλιστα τους είπε, βέβαια, το Άγιο Πνεύμα μέσα στο μυστήριο του γάμου ενώνει τους δύο χαρακτήρες και ζουν, ας πούμε, με μια νομόνια, με μια νομοκαρδία, με μια ομοφροσύνη. Και βλέπω ότι το μυστήριο του γάμου πάρα πολύ ωφελεί και μέσα, εάν οι δύο, ας πούμε, παντρεμένοι που λέμε το αντρόγυνο, και δεν είναι τυχαίο το του λέμε αντρόγυνο, είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε πάντοτε υπό τα σφαίρικα και τη σκέψη της Εκκλησίας να προχωρήσουν. Και αυτό το οποίο νομίζουμε μερικοί, ότι ξέρεις, ένας ήρθε προχθές, είναι 48 ετών και μου λέει, δεν βρήκα την κατάλληλη ακόμα και δεν μαντρεύτηκε. Δεν βρε, παιδί μου, ας πούμε. Γιατί να είσαι τόσο να απαιτείς από τους άλλους την τελειότητα, αν εσύ είσαι τέλειος. Δεν είμαι τέλειος. Εφόσον δεν είσαι τέλειος, δεν θέλεις και μια τελεία γυναίκα. Έτσι. Να βρεις μια γυναίκα. Και αυτό το οποίο πραγματικά πρέπει να βλέπουν σε σχέσεις, νομίζω, πρώτον πρέπει να δουν πού κοίται το ένα σκέλος με το άλλο πνευματικά. Και δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα, το μόνο που συζητούν, ας πούμε, συζητούν περί συναισθημάτων, συζητούν, ας πούμε, θέλει ένας άντρας, ήρθε μια κοπέλα, ας πούμε, και μου λέει, ξέρεις, κάθε λίγο με παίρνει τηλέφωνο ο φίλος μου, ο οποίος θα παντρευτούμε βέβαια για σοβαρό σκοπό, με αγαπάς, και με παίρνει τρεις μετά τα μεσάνυχτα, ας πούμε. Oh. Με αγαπάς, με παίρνει η ώρα 2 μετά τα μεσάνυχτα, η ώρα 6. Δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Με πήρε μια μέρα να με εξομολογήσει όλη σου τη ζωή. Μα αυτά δεν είναι, είναι αρρωστημένα πράγματα. Έτσι, δεν γίνεται. Λάθη έκανες και εσύ, λάθη έκανε και εκείνη, λάθη κάναμε όλοι μας, οπωσδήποτε α, β, γ. Το ζήτημα, βλέπω έναν άνθρωπο. Πώς το βλέπω? Το βλέπω με σωστόν τρόπο, το βλέπω σαν εικόνα Θεού και θα ανέχομαι εγώ ως άντρας τη γυναίκα, η γυναίκα να ανέχεται τον άντρα εν ονόματι της αγάπης του Χριστού. Και τότε θα έχει επιτυχημένο γάμο. Δεν υπάρχει αντρόγυρο, κύριε Νίκο, που δεν παρεξηγείται. Που δεν έρχεται και σε μια αντιπαράθεση. Και αυτό είναι και ανθρώπινο. Αλλά αυτά τα πράγματα μέσα στην αγάπη του Θεού, μέσα στη χάρη του Θεού σβήνουν, ξεχνιούνται και κάθε μέρα θέτουμε αρχή. Εξάλλου αυτό είναι και το ασκητικό πολίτευμα της Εκκλησίας. Πώς θα σωθεί ένας έγκαμος? Και νομίζω ότι το βραβείο και του εγκάμου και του μοναχού είναι η αγιότητα. Ο σκοπός του γάμου είναι να βρούμε τον Χριστό. Ο σκοπός του μοναχισμού ποιος είναι? Να βρούμε τον Χριστό. Άρα λοιπόν έχουμε τον γάμο και τον μοναχισμό που αποβλέπουν και οι δύο στον ίδιο σκοπό.
0: Γέροντα, ποιο είναι το κριτήριο τελικά? Μπορεί να μας ακούν τώρα και άνθρωποι ελεύθεροι που θέλουν να παντρευτούν κλπ. Και πολλοί φοβούνται να μπουν στον γάμο. Επειδή βλέπουν σήμερα πληθώρα διαζυγίων. Εγέμισαν τώρα με διαζύγια, γέροντα. Διαλυμένες οικογένειες, διαλυμένοι γάμοι κλπ. Και μπροστά σε αυτό το φάσμα, ένα σοβαρό νέο και μια σοβαρή νέα, σου λέει: τι κριτήριο να θέσω για τον άλλο? Την ομορφιά του, τη μόρφωσή του, τα χρήματά του?
1: Είναι η αλήθεια, κύριε Ρικό, ότι βέβαια εγώ είμαι μοναχός και δεν έχω δοκιμάσει, έτσι, τα έφερε ο Θεός. Δεν ερωτεύτηκα ποτέ, ας πούμε. Από μικρός ήθελα να πάω μοναχός, να εκλέξω αυτή τη ζωή. Αλλά όπως είπατε κι εσείς, ας πούμε, σαν πνευματική βλέπουμε. Βλέπουμε τον άνθρωπο, ο οποίος πρέπει να κάνει κάποιο κλικ η καρδιά. Και βλέπετε, μια φορά θυμάμαι, ήμουν παρόν στον Άγιο Παΐσιον εκεί και ήρθε κάποιο νέο εκεί και ήταν λίγο έτσι αστείος και φωνακλάς. Του λέει: γέροντα, να κάνεις προσευχή να βρω μια καλή γυναίκα. Μια... του λέω: βρε παιδί, του τι σημαίνει καλή, οι κακές τι θα γίνουν, του λέει, θα παντρευτούν. Ναι, και βλέπετε ότι είναι ένα μυστήριο. Είναι ένα μυστήριο, πραγματικά μυστήριο. Το ότι, ας πούμε, βλέπεις εσύ μια γυναίκα και σου φαίνεται άνοστη. Για τον άλλον είναι η καλύτερη γυναίκα του κόσμου. Έτσι. Και τα κάνει έτσι ο Θεός. Για να μπορέσουν να παντρευτούν, να νυφευθούν και λοιπά οι άνθρωποι. Και έτσι ακριβώς είναι ένα πραγματικά ένα θαύμα.
0: Αλλά πέραν του γέροντα, πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, έτσι, μια γυναίκα μπορεί να είναι πολύ κοσμική. Έτσι, μπορεί να...
1: Όπως είπα και στην αρχή, πρέπει οπωσδήποτε, νομίζω, για να επιτύχει ο γάμος, πρέπει να το βλέπουμε υπό πνευματική θεώρηση. Ναι. Εάν ένας άντρας ή μια γυναίκα βλέπει μόνο την εξωτερική μορφή, και μεταξύ μας, μια γυναίκα, κύριε Νίκο, είναι όμορφη, έτσι. Λοιπόν, μετά το πρώτο παιδί να αλλάζουν τα πάντα. Αλλάζουν τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Και δεν πρέπει να μένει κανείς στην εξωτερική μορφή. Ο άνθρωπος είναι ο θησαυρός του ανθρώπου, ή ο καλός ή ο κακός είναι μέσα στην καρδιά. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές λέμε, συμπαθούμε. Προχθές έλεγα σε κάποιον, έτσι που μιλούσαμε, λέω, ας πούμε, συμπαθούμε κάποιον άνθρωπο. Το συμπαθούμε από την έκφρασή του. Η έκφραση του ανθρώπου ποια είναι? Διερωτήθηκε, του λέω, ποια είναι η έκφραση του ανθρώπου? Είναι τα μάτια του, είναι η μύτη του, είναι το στόμα του, είναι τα αυτιά του, είναι οι παριές του. Και ο αόματος έχει έκφραση, είναι και ο άνθρωπος που δεν μιλάει έχει έκφραση, είναι και αυτός που δεν έχει μύτη έχει έκφραση. Άρα λοιπόν η έκφραση του ανθρώπου είναι η εξωτερική εικόνα της εσωτερικής του καταστάσεως, θετικής ή αρνητικής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι ένα θαύμα, ένα μυστήριο. Και ακριβώς ο άνθρωπος είναι πνευματική οντότητα πρωτίστως. Και εκφράζεται, βλέπετε, η έκφραση του από την κατάσταση που έχει μέσα του. Βλέπετε, ένας άνθρωπος που είναι θυμώδης, ας πούμε, εκφράζει μια δαιμονική ενέργεια μεταξύ μας. Ένας άνθρωπος είναι πράος, είναι γλυκής, εκφράζει μια αγαθή ενέργεια και μπορεί να το βλέπεις, ας πούμε, σε μια τράπεζα, το βλέπεις σε έναν κινηματογράφο, σε ένα θέατρο και δεν το ξέρεις και κάθεται δίπλα σου και το συμπαθείς χωρίς να το μιλήσετε. Διότι ακριβώς εκπέμπει αυτή τη θετική πνευματική ενέργεια. Και αυτό το οποίο βλέπουμε και συμβάλλει πάρα πολύ, κύριε Νικολαίδη, είναι ο κοινός πνευματικός.
0: Αυτό είναι.
1: Δηλαδή στο ζευγάρι, γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος πάντοτε τόνιζε να έχετε κοινό πνευματικό. Διότι ο πνευματικός είναι, και δεν συμφωνώ αυτό που κάνουν μερικοί που έχουν κοινό πνευματικό και εξομιλούνται μαζί.

0: Λοιπόν, να σας πω ένα πράγμα που είχα, ας πούμε, έτσι πάντα ανώνυμα. Ήρθε μία κυρία εκεί με τον άντρα της, επέμενε η κυρία να εξομολογούνται μαζί. Τέλος πάντων, ο άντρας, καλός, καλοκάγατος άνθρωπος, λέει: εγώ δεν θέλω, αλλά εφόσον θέλεις εσύ, εγώ δεν έχω πρόβλημα, της λέει ο καημένος. Λοιπόν, παρούσε στη σύζυγο του, λέει: γέροντα, ξέρεις, έχω εκεί, αυτός ήταν επιχειρηματίας, είχε να πουλούσε έτσι, δια αυτοκίνητα πουλούσε. Τέλος πάντων, είναι εκεί η γραμματέας μου και μια φορά έχω πειρασμό. Δεν, αλλά επειδή και μια φορά και αυτή η ευλογημένη λέει: δεν τίνεται και τόσο καλά κλπ. Και έχω ένα πειρασμό. Του λέει: τι λες, του λέει. Λοιπόν, την επομένη, η ώρα 7 το πρωί, πήγαινε και κάθισε έρχεται στο γραφείο η γυναίκα. Λοιπόν, αναγκάστηκε για να σώσει το γάμο του άνθρωπο, την έδιωξε την κοπέλα. Θέλω να πω ότι δεν είναι σωστό να γίνεται κοινή εξομολόγηση, αλλά να γίνεται κατηδίαν και μετά σκαλεί ο πνευματικός και τους δύο να τους πούμε μερικά λόγια που αφορούν και τους δύο.
1: Έτσι,
0: και έτσι γίνεται σωστή θεώρηση του γάμου, σωστή θέση του πνευματικού στο γάμο. Και μάλιστα πολλές φορές, βλέπετε, είναι και καμιά φορά ιδιαίτερα οι γυναίκες δρέπουν προς αυτό. Α πούμε, σαν την άλλη φορά ήρθε κάποιος εκεί στο βατοπέδι και λέει: ξέρεις, τσακωθήκαμε πολύ με τη γυναίκα μου. Ότι σήμερα πάμε στη Γερμανία. Πάμε τρεις ημέρες και λέει: θα ρωτήσω τον πνευματικό μου και θα σου πω. Μα αυτά είναι αρρωστημένα πράγματα. Και λέω: πήρε παντρέψει τον πνευματικό σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να τα λύει το αντρόγινο. Και μάλιστα όχι μόνο ο πνευματικός, αλλά ένα και εντούτου καταλήψει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτό και τη μητέρα και προσκοληθήσεται στη γυναίκα. Πριν ακόμα και η μάνα μας και ο πατέρας μας και εξ αφωτέρων των πλευρών είναι σε δεύτερη μοίρα πλέον. Πρέπει η πρώτη θέση στην καρδιά πρέπει να είναι για τον άντρα η γυναίκα, για τη γυναίκα ο άντρας της. Έτσι πρέπει νομίζω να προχωρήσουν.
1: Και από τη δική μου πείρα να πω τώρα ως έγγαμος, γέροντά μου, όταν γνωρίσεις μόνο τη γυναίκα σου και εννοώ εν πάση να γνωρίσεις τον άνθρωπό σου. Και αν έρθουν κάποτε κάποιες φορές πειρασμοί και δυσκολίες που ανένδεχτον εστίν, ελθύν κλπ. Είναι, έλεγα στην γυναίκα μου κάποτε, εγώ μακαριστή τώρα. Τη λέω: μοιάζει με όπως τη θάλασσα. Μπορεί να έχει επιφανειακά την τρικυμία. Στο βάθος υπάρχει ηρεμία.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και όταν χάσει το δικό σου γέροντα, το σύντροφό σου, τότε καταλαβαίνει την αξία του, το μέγεθός του, το πρόσωπο. Λες ότι είναι ο άνθρωπος μου που έχασα. Χάνει ένα κομμάτι από τον εαυτό σου.
0: Έτσι.
1: Και λέω: πόσα αντρόγινα τελικά γέροντα έχουν αυτό το αίσθημα ότι είναι ο άνθρωπός μου αυτός. Είναι ο εαυτός μου, άλλος εαυτός μου.
0: Εγώ νομίζω ότι εάν αποδεχθεί ο άντρας και η γυναίκα τον άντρα και ο άντρας τη γυναίκα και αγαπήσει αυτόν τον άνθρωπο, έτσι, και πει ότι ξέρεις, αυτό μου έδωσε ο Θεός. Διότι χωρίς τον Θεό, κύριε Νικολαίδη, δεν παίρνει κανείς τη γυναίκα ή ας πούμε ο άντρας τη γυναίκα ή η γυναίκα τον άντρα. Και πράγματι μέσα στο μύριο του γάμου υπάρχει μια ενότητα άρρηκτη. Που δεν είναι μόνο η σαρκική ενότητα, αυτό δεν λέει τίποτα.
1: Όχι.
0: Είναι η καρδιακή ενότητα που δεν έχει τέτοια ενότητα ο άντρας με τη γυναίκα και η γυναίκα με τον άντρα, που δεν έχει με αυτήν την, ας πούμε, με τα παιδιά της ή με τους γονείς της. Γι' αυτό πολλές φορές αισθάνομαι έτσι άσχημα. Ναι, ξέρεις, είναι η μάνα των παιδιών μου, λέει κάποιος άντρας μπροστά μου. Να με συγχωρείς. Δεν είναι το εργαλείο σου που έκανες στα παιδιά και είναι η μάνα των παιδιών σου. Είναι η γυναίκα σου, είναι η σύζυγός σου.
1: Έτσι.
0: Είναι η σύζυγος και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι ούτε υπόζυγος, είναι σύζυγος. Είναι μαζί, είστε ισότιμοι. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση ο Άγιος Χρυσόστομος, εκεί Πυργάμου, τι ωραία τα λέει. Και λέει, ας πούμε, πολλές φορές λέει εσύ αγαπά κανείς τα παιδιά του πιο πολύ από τη γυναίκα. Ή ας πούμε, εγώ αγαπώ τα παιδιά μου και είμαι με τη γυναίκα μου για τα παιδιά μου. Είναι λάθος. Πρέπει αγαπόμαστε εμείς σαν ζευγάρι και μαζί να αγαπούμε τα παιδιά μας. Αυτό είναι σημαντικό και αυτή είναι η ορθόδοξη θεώρηση του γάμου. Και βλέπετε, όπως είπετε, είναι ο άνθρωπός μου, η γυναίκα μου είναι ο άνθρωπός μου, η γυναίκα και τον άντρα είναι ο άνθρωπός μου. Και εγώ ξέρω τέτοιες γυναίκες και τέτοιους άντρες που ούτε με λογισμό να γύρισαν να δω, ξέρεις, αν είχα αυτή τη γυναίκα, αν είχα αυτόν τον άντρα. Τότε πραγματικά συνεδέθησαν εμπνεύματι Αγίου και συναρμόστησαν εμπνεύματι Αγίου.
1: Γέροντα, εν τυχαίο που ο Απόστολος Παύλος παρομοιάζει τον Χριστό ως τον άντρα και τη γυναίκα ως την Εκκλησία.
0: Δεν είναι τυχαίο καθόλου αυτό, διότι ακριβώς ο Απόστολος Παύλος, που ήταν και αυτός μοναχός, θέλει να δώσει τη σωστή πνευματική διάσταση στο γάμο. Γι' αυτό και η πείρα δείχνει και οι Άγιοι Πατέρες το ετώνησαν, ερμηνεύοντας ιδιαίτερο ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι αν δεν δει κανείς τον γάμο υπό την απόλυτη πνευματική θεώρηση, αποτυχάνει μια συμβίωση άχρη καιρού. Και αυτό φαίνεται και εκ των πραγμάτων σήμερα.
1: Γέροντα, μια ερώτηση τώρα. Υπάρχει, έστω, είναι επιτρεπτό στην Ορθόδοξη Εκκλησία το διαζύγιο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις?
0: Ακουστεί έναν αναγκαίο κακό. Βλέπετε και ο Κύριος μας, ας πούμε, παρόλο που επαινούνται και από τους πατέρες και ακόμα για λόγους πορνείας, ακόμα εγώ ξέρω άνθρωποι που είδαν ότι η γυναίκα τους είχε σχέση με μοιχεία κλπ. Και τους εδέχτησαν και δεν χώρισαν. Και αυτή είναι πολύ, πολύ επενετόν αυτό το πράγμα. Αλλά αυτόν το βρίσκει σε πάρα πολύ λίγους ανθρώπους. Και δυστυχώς, κύριε Νικολαίδη, το διαζύγιο μερικές φορές είναι αναγκαίων κακών. Που και εμείς οι πνευματικοί ερχόμαστε στην ανάγκη να πούμε: παιδί μου, εφόσον δεν μπορεί, χώρισε. Και εγώ να σου πω και ένα άλλο πράγμα. Πιο πολύ λυπούμαι όταν ακούσω ότι κάποιος σε χώρισε παρόταν επέθανε. Ειλικρινά. Διότι βλέπω εκεί επέθανε. Επέτρεψε ο Θεός για τους λόγους που ξέρει αυτός, για την άρρη των θείαν πρόνοια, που άπτεται και της αιωνιότητος, και τερμάτισε η ζωή του ανθρώπου σε αυτή την υγιεινή ζωή του. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ψηλαφίσουμε. Μυστήριο είναι πώς ένας άνθρωπος έρχεται στον κόσμο, και μυστήριο όντως ένας άνθρωπος πότε φεύγει και πώς φεύγει. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούμε να το ψηλαφίσουμε. Αλλά όταν εμείς με την υπογραφή μας πάμε εκεί. Και πάμε και στα δικαστήρια και λέμε τους λόγους και θέλουμε να πείσουμε το δικαστήριο ότι πρέπει να χωρίσουμε και δεν πρέπει να συμβιώσουμε αυτόν τον άνθρωπο και δεν τον θέλω να τον δω. Και πολλές φορές ήρθε μια κοπέλα, λέει, με καλούσε στο δικαστήριο και δεν πάω να μην τον δω τον άντρα μου και δεν μπορώ να τον δω. Τόσο μόνο τον μισώ. Μα πού είναι, αφού έκανες παιδιά μαζί του. Έτσι είσαι μαζί του, είχετε τόσα κοινά προβλήματα, τόσα κοινά θέματα σαν έγκαμοι. Και τώρα τα ξεχάσαμε όλα διότι, ξέρετε, μου είπε κάποιο λόγο ή με ύβρισε. Λοιπόν, εσύ δεν ύβρισες, δεν ύβρισες κάποιο λόγο σε κάποιον άλλο. Δεν ελείπησες άνθρωπο. Κι όμως ο εγωισμός δεν θέλω να τον δω. Έτσι. Δεν θέλω να τον συναντήσω, δεν θέλω να τον θυμούμε. Ναι, όλα αυτά όμως είναι μερικά πράγματα που είναι αρρωστημένα. Γιατί? Διότι απουσιάζει η πνευματική θεώρηση του γάμου.

0: Μερικές φορές αισθάνεστε μόνος. Αισθάνεστε ότι ξέρεις, ήταν η γυναίκα μου, μιλούσε τα προβλήματά μου, μιλούσαμε μαζί, ή τα έκανε έτσι ο Θεός. Όπως εγώ είμαι μοναχός, ας πούμε, και είμαι στο κελί μου και θέλω το κελί μου και χαίρομαι όταν είμαι εκεί. Και εσύ έρχεσαι στο σπίτι σου και οπωσδήποτε το σπίτι σου είναι μαζί, είναι ο άντρας και η γυναίκα. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα φύγει εκ των δύο ένας. Γι' αυτό και εκείνος ο οποίος μένει κάνει υπομονή.
1: Έτσι.
0: Και βλέπει αυτόν ο σταυρόν και κάνει υπομονή και έχει και από εκεί πάλι. Έχει μισθό πάλι, διότι κάνει υπομονή και αυτή η νοσταλγία, αυτή ας πούμε η ανάμνηση αγαθή, διότι ένα σωστό αντρόγινο έχει πολλές αγαθές αναμνήσεις που πραγματικά τα θυμείται αυτά και δοξάζει το Θεό, διότι έτσι θέλει ο Θεός.
1: Έτσι. Ευχαριστώ, Γέροντα. Να είστε καλά.

0: live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. www.pemtousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
4: Χαίρετε. Είναι μια περίοδος στην εβραϊκή ιστορία που λέγεται ελληνιστική περίοδος. Και όπως ακριβώς η λέξη λέγεται και φαίνεται στη λέξη ελληνιστική περίοδος, είναι η περίοδος εκείνη η οποία κατελήφθη, κατά την οποία η Παλαιστίνη και το κράτος των Εβραίων κατελήφθη από τους Έλληνες και μάλλον μπορεί κανείς να πει καλύτερα από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου και κυρίως τους Έλληνες βασιλείς Σελευκίδες. Μια περίοδος η οποία είναι το δεύτερο με π.Χ. αιώνα. Τότε ακριβώς προσπάθησαν να κάνουν τους Εβραίους να χάσουν την πίστη τους, να πάψουν να πιστεύουν στον αληθινό Θεό, σε αυτόν ο οποίος επικαλύφθηκε στους προφήτες και κυρίως στον προφήτη, στον Μωυσή, τον Μέγα Μωυσή, και έδωσε τον νόμο. Οπότε έπρεπε να αλλάξουν την πίστη τους και να δεχθούν και τη λατρεία των ειδώλων. Οπότε έχουμε μια περίοδος η οποία μπορεί να πει κανείς ότι είναι συγκριτιστική περίοδος, είναι περίοδος συγκριτισμού. Τότε ακριβώς σε αυτή την περίοδο εμφανίστηκαν μερικοί οι οποίοι λεγόταν Μακαβαίοι Παίδες και γενικότερα Μακαβαίοι.

0: Τι σημαίνει Μακαβέι? Η λέξη Μακαβέι προέρχεται από τη λέξη Μακαβά στην εβραϊκή γλώσσα, που σημαίνει σφύρα, και επίσης σημαίνει σφυροκοπό. Είναι ένα στοιχείο στον αγώνα τον οποίο έκαναν εναντίον των ερηνιστών, οι οποίοι ήθελαν να αλλάξουν και να κάνουν τους Εβραίους να αλλάξουν την πίστη τους στον αληθινό Θεό. Και αυτός ο τίτλος Μακαβαίος απεδόθηκε στον τριτότοκο ιό ενός ιερέως του Ματαθία, ο οποίος ήταν εκείνος από τον οποίο άρχισε όλη αυτή η αντίδραση. Ο τρίτος ιός, που λεγόταν Ιούδας, τον ονόμασταν Ιούδας ο Μακαβαίος, διότι όλη αυτή η οικογένεια ήταν μια οικογένεια η οποία συνδέθηκε με αγώνες εναντίον των ελληνιστών, εναντίον εκείνων που θέλησαν να αλλάξουν την πίστη στον αληθινό Θεό. Είναι στην πραγματικότητα ένα κίνημα, οι Μακαβαίοι, ένα κίνημα πολιτικής και θρησκευτικής αντιστάσεως εναντίον της καταποίησης την οποία έκαναν οι Έλληνες βασιλείς Σελευκίδες. Αυτή η περίοδος, αυτή μάλλον η αντίσταση των Μακαβαίων, ξεκίνησε από τον 2ο αιώνα και έφτασε μέχρι την εποχή του Χριστού. Ο αγώνας αυτός αρχίζει από τον ιερέα Ματαθία. Όταν ο βασιλεύς τότε της Συρίας ήταν ο Αντίοχος, ο τέταρτος, ο Επιφανής. Ήταν βασιλεύς στην περιοχή εκείνη από το 175 μέχρι το 164 π.Χ., που προσπάθησε να εξελινήσει τους Εβραίους, δηλαδή να τους κάνει να πιστέψουν και να ανατρέψουν τα είδωλα. Και οι αγώνες αυτοί των Μακαβαίων περιγράφονται στα τέσσερα βιβλία, τα οποία λέγονται Μακαβαίων, πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Τα πρώτα τρία βιβλία, το πρώτο, το τρίτο, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο, το Μακαβαίων, είναι βιβλία τα οποία λέγονται δευτεροκανονικά και υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη, την Ελληνική Παλαιά Διαθήκη, τη μετάφραση των 70, και λέγονται δευτεροκανονικά διότι τα τρία αυτά βιβλία δεν υπάρχουν αρχικά στο εβραϊκό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Το τέταρτο βιβλίο, το Μακαβαίων, αυτό θεωρείται ότι είναι απόκριφο βιβλίο, με την έννοια δηλαδή τα απόκριφα είναι βιβλία τα οποία εγγράφησαν από αγνώστους συγγραφείς με διαφορετικούς τρόπους ώστε να τα καταστήσουν και αυτά κανονικά βιβλία. Επομένως, στα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης συμπεριλαμβάνονται τα βιβλία 3, πρώτο, δεύτερο και τρίτο των Μακαβαίων, ενώ το τέταρτο βιβλίο των Μακαβαίων δεν συμπεριλαμβάνεται γιατί θεωρείται απόκριφο, αλλά η έκδοση της Παλαιάς Διαθήκης, την οποία έκανε η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την επίβλεψη του καθηγητού Παναγιώτου Μπρατσιώτου, το έβαλε το τέταρτο Μακαβαίων, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο, ως παράρτημα, και έτσι έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να το διαβάζουμε και εκείνο μαζί με τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί οι Μακαβαίοι προέρχονταν από τους Χασιδίμ. Χασιδίμ ήταν οι ευσεβείς Ισραηλίτες, οι οποίοι πίστευαν στον αληθινό Θεό και προσευχόταν. Και σήμερα όταν πάει κανείς στο Ιεροσόλυμα θα δει αυτούς τους Χασιδίμ το πρωί-πρωί να πηγαίνουν στον ιδιαίτερο τόπο για να προσευχηθούν. Και οι Χασιδίμ ήταν διαφορετικοί από τους Ελληνίζοντες και Ελληνιστές Ιουδαίους. Επομένως, αυτοί οι Μακαβαίοι, οι 7 Μακαβαίοι παιδες, τους οποίους περιγράφει το βίο και κυρίως το μαρτύριο των 7 Μακαβαίων παιδων, το περιγράφει το τέταρτο βιβλίο των Μακαβαίων. Έχουμε τη δυνατότητα εκεί να διαβάσουμε το μαρτύριό τους. Πρόκειται δηλαδή για τους 7 Μακαβαίους παιδες, για τη μητέρα τους η οποία λεγόταν Σολομονή και για τον δάσκαλό τους που λεγόταν Ελεάζαρ. Η Εκκλησία τους απεδέχθηκε και τους έχει ως Αγίους, γι' αυτό κάθε φορά 1η Αυγούστου, όταν αρχίζουν μάλιστα οι παρακλητικοί κανόνες, γιορτάζουμε τότε τους Μακαβαίους παιδες μαζί με τη μητέρα τους, τη Σολομονή, και τον διδάσκαλό τους, τον Ελεάζαρ. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, έγραψαν ομιλίες γύρω από τους Μακαβαίους παιδες, οι οποίοι μαρτύρησαν για να μην αρνηθούν την πίστη τους στον αληθινό Θεό. Επομένως, θα δούμε στο υπόλοιπο μέρος της σημερινής εκπομπής, θα δούμε όχι τόσο το μαρτύριο, το οποίο είναι γλαφυρότατο και περιγράφεται στο βιβλίο, τέταρτο βιβλίο των Μακαβαίων, αλλά κυρίως εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει και θα δούμε στην εκπομπή στη συνέχεια, είναι τον πρόλογο αυτού του αγνώστου συγγραφέως, τον πρόλογο του βιβλίου, δηλαδή αυτά που γράφει στην εισαγωγή, θα λέγαμε, προκειμένου στη συνέχεια να αναλύσει το μαρτύριο των ανθρώπων αυτό και των Επτά και της Μητρός και του Ελεαζάρου, του διδασκάλου. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι πολλοί ερμηνευτές και εξηγητές και του βιβλίου αυτού λένε ότι αυτή η εισαγωγή την οποία, η οποία γίνεται προκειμένου να ακολουθήσει το μαρτύριο, που επαναλαμβάνω είναι ένα καταπληκτικό κείμενο και θα το δούμε λίγο σήμερα, αυτή η εισαγωγή έχει επηρεαστεί από τη στοϊκή φιλοσοφία. Έχει δηλαδή μερικές αρχές της στοϊκής φιλοσοφίας. Είναι μια άποψη η οποία διατυπώνεται μεταξύ των ερμηνευτών του βιβλίου αυτού. Η στοϊκή φιλοσοφία ήταν μια φιλοσοφία, ιδρυτής της ήταν ο Ζήνων, ο Κιτιεύς, ο Κύπριος κατά την καταγωγή, και αναπτύχθηκε στην Αθήνα και λέγεται στοϊκή διότι διδασκόταν στην ποικίλη στοά. Ήταν η στοϊκή φιλοσοφία μεταξύ του 4ου και του 2ου αιώνος, άρχισε από τον 4ο αιώνα και έφτασε μέχρι το 2ο αιώνα και είχε πολλούς εκφραστές η στοϊκή φιλοσοφία. Πρόκειται για μια φιλοσοφία της οποίας αρχή ήταν βασική θεωρία ότι στόχος του ανθρώπου είναι η ευδαιμονία, η οποία φτάνει τον άνθρωπο στην ηρεμία, την απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και ο άνθρωπος φτάνει στην ευδαιμονία, όχι όπως έλεγε η επικούρια φιλοσοφία, γι' αυτό η στοϊκή φιλοσοφία ήταν στο αντίθετο μέρος από την επικούρια φιλοσοφία, όχι όπως ακριβώς δίδασκε η επικούρια φιλοσοφία, αλλά επιτυχάνεται με την αρετή. Ενώ η επικούρια φιλοσοφία λέγει ότι επιτυχάνεται η ευδαιμονία με την ειδονή. Η στοϊκή φιλοσοφία λέγει ότι δεν επιτυχάνεται με την ειδονή, αλλά με την αρετή, και αποδεικνύεται από τη φιλοσοφία. Η ευδαιμονία λοιπόν επιτυχάνεται όταν εναρμονιστεί ο εν ημίν λόγος με τον παγκόσμιο θείο λόγο. Δηλαδή σύμφωνα με την στοϊκή φιλοσοφία υπάρχει ένας παγκόσμιος θείος λόγος που υπάρχει σε όλο τον φυσικό κόσμο, και μέσα στον άνθρωπο υπάρχει ο εν ημίν, ο εν αυτό λόγος, ο οποίος είναι απάβγασμα του παγκοσμίου λόγου. Επομένως θα πρέπει να γίνει εναρμόνιση του εν ημίν λόγου με τον θείο λόγο που είναι σε όλο τον φυσικό κόσμο, και αυτή η εναρμόνιση γίνεται με την αρετή. Εναντίον αυτής της εναρμονίσεως του εν ημίν λόγου με τον παγκόσμιο θείο λόγο είναι τα πάθη. Γι' αυτό και κατά τη στοϊκή φιλοσοφία θα πρέπει κανείς να υπερβαίνει τα πάθη, ώστε ο λόγος ο οποίος είναι μέσα μας να ενωθεί με τον θείο λόγο και να φτάσει ο άνθρωπος έτσι στην απόλυτη ευδαιμονία και στην ηρεμία και στην ησυχία και στη γαλήνη. Αυτή η ανανοίγηση δηλαδή ήταν το βασικό θεμέλιο της στοϊκής φιλοσοφίας. Να δούμε τώρα το δεύτερο σημείο, πώς έχει επηρεαστεί ο συγγραφέας και τι ανάλυση κάνει, ποια είναι η εισαγωγή για να πει ότι οι Μακαβαίοι παιδες εμπνέονταν από αυτήν την αρχή ότι θα πρέπει να κυριαρχεί μέσα στον άνθρωπο ο ευσεβής λογισμός. Όταν διαβάζει κανείς λοιπόν το βιβλίο αυτό, εκείνο που βλέπει στην αρχή είναι ότι ο συγγραφέας λέει ότι θέλω να αποδείξω ή αυτοδέσπατος εστίν των παθών ο ευσεβής λογισμός. Θα αποδείξω στη συνέχεια, λέγει, εάν ο ευσεβής λογισμός είναι εκείνος ο οποίος είναι αυτοδέσποτος των παθών. Αναφέρεται στις τέσσερις μεγάλες κακίες, τα τέσσερα, ή μάλλον θα έλεγα στις τέσσερες γενικές αρχές, τις οποίες συναντούμε και στην πλατωνική φιλοσοφία. Είναι η φρόνηση, η σοφροσύνη, η δικαιοσύνη και η ανδρεία. Είναι οι τέσσερες γενικές αρετές, οι οποίες όμως αρετές είναι αντίθετες από τα αντίστοιχα πάθη. Στη φρόνηση, το πάθος εναντίον της φρονήσεως είναι η αφροσύνη. Της αφροσύνης είναι η ακράτεια, της δικαιοσύνης είναι το αντίθετο, είναι η αδικία, και της ανδρείας είναι το αντίθετο, η δειλία. Οπότε πρέπει ο άνθρωπος να ικανοποιεί και να εφαρμόζει αυτές τις αρετές. Όμως εμποδίζεται να εφαρμόσει τις αρετές αυτές από τα αντίστοιχα πάθη. Και τι είναι εκείνο που κάνει τον άνθρωπο να εφαρμόζει τις αρετές και να εκδιώκει τα πάθη? Είναι ο ερημήν ευσεβής λογισμός. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος έχει ευσεβή λογισμό, όταν ο λογισμός είναι εκείνος που κυριαρχεί πάνω στο εσωτερικό του ανθρώπου, ένας ευσεβής και καλός λογισμός, τότε αυτός κυριαρχεί όλα τα πάθη και συνέχεια εφαρμόζει τις αρετές. Οπότε ο λογισμός είναι εκείνος ο οποίος παίζει μεγάλο ρόλο στα πάθη, είναι εκείνος ο οποίος δεσπόζει της λύθης και της άγνοιας, γράφει στο γραφεύς. Είναι η λύθη που ξεχνά ο άνθρωπος το Θεό, και είναι η άγνοια που δεν έχει γνώση του Θεού. Και τα πάθη, αλλά συγχρόνως και τη λύθη και την άγνοια, ο ηγεμόν είναι ο ευσεβής λογισμός. Γι' αυτό καταλήγει και λέει στην αρχή: αυτοκράτορ εστί των παθών ο ευσεβής λογισμός. Δηλαδή ο ευσεβής λογισμός είναι εκείνος ο οποίος κρατεί τα πάθη, αυτοκράτορ των παθών. Και αλλού λέει: περικρατεί των παθών ο ευσεβής λογισμός. Ο ευσεβής λογισμός είναι εκείνος ο οποίος κρατάει και διαμορφώνει κατάλληλα και ρυθμίζει κατάλληλα τα πάθη ώστε να αναπτυχθούν οι αντίστοιχες αρετές. Όμως για να το αναπτύξει ακόμη περισσότερο κάνει μια ανάλυση διαφόρων όρων, και νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Στην αρχή, όταν επειδή κάνει λόγο για τον ευσεβή λογισμό, δίνει τον ορισμό. Τι σημαίνει ευσεβής λογισμός? Και γράφει: ευσεβής λογισμός είναι ο νους ο οποίος συνδεδεμένος με το λόγο. Όταν ο νους του ανθρώπου συνδέεται με το λόγο, αυτό λέγεται ευσεβής λογισμός. Είδατε, γίνεται διάκριση ακόμη δε από το βιβλίο αυτό, το τέταρτο βιβλίο των Μακαβαίων, γίνεται διάκριση μεταξύ του νου και του λόγου. Και αυτός ο σύνδεσμος μεταξύ του νου και του λόγου τι δημιουργεί? Είναι εκείνο που δημιουργεί την προτίμηση στο βίο της αρετής, της σοφίας μάλλον. Δηλαδή όταν συνδέεται ο λόγος, ο νους με το λόγο και είναι ευσεβής λογισμός, τότε προτιμά ο άνθρωπος τον βίο της σοφίας. Και ποια είναι αυτή η σοφία? Σοφία, λέγει, είναι η γνώση των θείων και ανθρωπίνων πραγμάτων και συγχρόνως τα αίτια από τα οποία προέρχονται. Αυτή είναι η σοφία. Ποιες είναι οι ιδέες της σοφίας? Οι ιδέες της σοφίας είναι οι αρετές, τις οποίες ανέφερα προηγουμένως. Είναι η φρόνηση, η σοφροσύνη, η δικαιοσύνη και η ανδρεία. Και αφού κάνει ανάλυση τι είναι ο ευσεβής λογισμός, η σοφία και οι ιδέες της σοφίας, προχωρεί για να πει τι είναι τα πάθη. Ορίζει λοιπόν και αναλύει τα πάθη. Είναι η αλαζονία, η φιλαργυρία, η αγάπη δηλαδή στα χρήματα, η φιλοδοξία, η φιλονικία, η απιστία, η βασκανία. Και επίσης υπάρχουν και τα πάθη του σώματος, που είναι η παντοφαγία, να τρώει κανείς από όλα τα πράγματα και πολύ μάλιστα, η λεμαργία και η μονοφαγία, να τρώει κανείς μόνο από ένα φαγητό. Τα πάθη της ψυχής και του σώματος. Οπότε στη συνέχεια γράφει ποιες είναι οι φύσεις των παθών. Αναλύει εκεί ότι οι φύσεις των παθών είναι η ειδονή και ο πόνος. Από τη μια μεριά έχουμε την ειδονή και από την άλλη την οδύνη. Η οδύνη είναι ο πόνος. Αυτές είναι οι φύσεις των παθών, από τα οποία δηλαδή προέρχουν τα πάθη. Όλα τα πάθη αναπτύσσονται από την ειδονή και την οδύνη. Δηλαδή την ειδονή και τον πόνο. Στη συνέχεια γράφει τι προηγείται της ειδονής. Της ειδονής προηγείται η επιθυμία και ακολουθεί η χαρά. Και του πόνου προηγείται ο φόβος και ακολουθεί η λύπη. Και στη συνέχεια ο συγγραφέας αυτός γράφει ότι ο θυμός είναι εκείνος ο οποίος είναι το κοινό πάθος μεταξύ της ειδονής και του πόνου. Έχουμε λοιπόν την ειδονή και τον πόνο, από τα οποία φύονται και προέρχονται όλα τα πάθη, και έτσι το κοινό πάθος ειδονής και της οδύνης είναι ο θυμός, που σημαίνει όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ικανοποιήσει την ειδονή του και την ευχαρίστησή του, τότε θυμώνει. Ή όταν ένας άνθρωπος πονάει και υποφέρει από διαφόρους λόγους, τότε θυμώνει. Άρα ο θυμός είναι το κοινό πάθος μεταξύ της ειδονής και της οδύνης. Και αφού κάνει ανάλυση τι σημαίνει ο ευσεβής λογισμός, τι σημαίνει η σοφία, τι σημαίνει οι ιδέες της σοφίας που είναι οι αρετές, τι είναι τα πάθη τα οποία εναντιώνονται στις αρετές και ποιες είναι οι ρίζες και οι φύσεις των παθών που είναι η ειδονή και η οδύνη, και το κοινό πάθος μεταξύ αυτών είναι ο θυμός, στη συνέχεια καταλήγει. Ο λογισμός των μεν αρετών εστίν ηγεμών, των δε παθών αυτοκράτων. Επομένως, εφόσον έχουμε τις αρετές και έχουμε και τα πάθη, ο ευσεβής λογισμός σε έναν άνθρωπο είναι εκείνος ο οποίος ηγεμονεύει πάνω στις αρετές και είναι εκείνος ο οποίος είναι αυτοκράτορ και διευθύνει όλα τα πάθη. Επομένως, όταν θέτει κανείς μέσα του έναν ευσεβή λογισμό, τότε μπορεί και τα πάθη να συγκρατήσει και να τα κυριαρχήσει, να κυριαρχήσει πάνω στα πάθη, αλλά συγχρόνως και να αποκτήσει τις αρετές. Και αφού έκανε αυτή την ανάλυση, προχωρεί στη συνέχεια ο συγγραφέας του βιβλίου Δέλτα Μακαβαίων να δώσει μερικά παραδείγματα. Δίνει από την Παλαιά Διαθήκη φυσικά. Δίνει το παράδειγμα του Ιωσήφ, ο οποίος είναι γνωστόν ότι κυριεύτηκε, έγινε δούλος στην Αίγυπτο, ανεδείχθη και έγινε υιός του Φαραώ, ανεδείχθη λόγω της αρετής του και τα λοιπά και της σοφίας την οποία είχε, αλλά πριν όμως πουλήθηκε σε κάποιον ο οποίος λεγόταν Πετεφρή. Και η γυναίκα του τον Ιράστη, τον Ιωσήφ, ήταν νέος και ωραίος και θέλησε να αμαρτήσει μαζί του. Ήταν δούλος τους και θέλησε να αμαρτήσει. Και τότε ο Ιωσήφ είπε, πώς ποιήσω το ρήμα τούτο των πονηρών ενώπιον του Θεού μου και αμαρτήσουμε. Πώς θα κάνω αυτό που μου λες, είπε στη γυναίκα του Πετεφρή, δηλαδή στην κυρία του. Πώς να κάνω αυτό που μου λες ενώπιον του Θεού που με βλέπει ο Θεός και θα αμαρτήσω. Και είναι γνωστό από την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης που άρπαξε το ρούχο του για να τον κρατήσει για να αμαρτήσουν, αλλά εκείνος άφησε το ρούχο και έφυγε γυμνός έξω, προτίμησε να φύγει γυμνός παρά να κάνει μια αμαρτία ενώπιον του Θεού. Λέγει λοιπόν ο συγγραφέας του τετάρτου βιβλίου των Μακαβαίων, λέγει ότι τι ήταν αυτό που έκανε τον Ιωσήφ, γράφει, νέος γαρών και ακμάζων προσυνουσιασμών οικείρωσε το λογισμό του των παθών ίστρων. Δηλαδή ήταν νέος και είχε εσωτερική ορμή στο να κάνει κάποια αμαρτία, να συνουσιαστεί προσυνουσιασμών, όπως λέγει. Και όμως τι είναι εκείνο το οποίο τον έκανε να μην διαπράξει την αμαρτία? Ο ευσεβής λογισμός. Αυτός κράτησε τα πάθη, τον ίστρο των παθών. Ήταν ο ίστρος των παθών και ο λογισμός ότι πώς θα αμαρτήσω ενώπιον του Θεού τον έκανε να μην αμαρτήσει. Στη συνέχεια να φέρει και άλλα παραδείγματα, όπως το παραδείγμα του Μωυσή, ο οποίος κάποια στιγμή ενώ έπρεπε να θυμώσει, δεν θύμωσε γιατί έβαλε ένα ευσεβή λογισμό. Ανέφερε το Δαβίδ, ο οποίος πάλι σε κάποια αμαρτία έβαλε το λογισμό, ένα καλό λογισμό και δεν αμάρτησε. Και τον Ιακώβ που λέει και εκείνος με ένα ευσεβή λογισμό δεν αμάρτησε. Γι' αυτό λέγει ο συγγραφέας, επί πάντων ο Ιακώβ, ο Πατριάρχης Ιακώβ, επί πάντων τον ιερό ηγεμόν ανούν δια των ένδων αισθητηρίων ενεθρόνησε. Δηλαδή έβαλε μέσα του τον ηγεμόνα νου δια των αισθητηρίων, γι' αυτό και δεν έπραξε την αμαρτία. Και αφού κάνει όλη αυτή την ανάλυση, στη συνέχεια λέει, ελάτε τώρα να δούμε πώς εφαρμόστηκε αυτό το παράδειγμα στη ζωή των Μακαβαίων παιδών, και αναλύει το μαρτύριο των Μακαβαίων παιδών, που σημαίνει ότι αυτοί αμαρτύρησαν ακριβώς γιατί είχαν ένα ευσεβή λογισμό. Ποιος είναι ευσεβής λογισμός? Ότι δεν ήθελαν να παραβούν τον νόμο του Θεού. Δεν ήθελαν να αλλάξουν τις εντολές τις οποίες ο Θεός έδωσε. Δεν ήθελαν να αρνηθούν το ζώντα Θεό και να αποδεχθούν τον Θεό των ειδώλων. Πώς θα το κάνουμε αυτό όταν μας παρεδόθηκε το θέλημα του Θεού με τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, τον άσαρκο λόγο, στο Μωυσή? Και αυτός ο ευσεβής λογισμός ήταν εκείνος που τους κράτησε στην πίστη. Τώρα, είναι το σημαντικό το ότι διαβάζοντας το κείμενο αυτό των Μακαβαίων και όλη αυτή την ανάλυση που κάνει περί του πόσο ευσεβής λογισμός είναι αυτοκράτορ ηγεμών των αρετών και αυτοκράτορ των παθών, βλέπω ότι είναι μια θεολογία η οποία πέρασε και μέσα στην ασκητική ζωή της Εκκλησίας μας. Όταν διαβάζει για παράδειγμα κανείς τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, θα δει και καταλαβαίνει ότι από εκεί πήρε τις αρχές του ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής για να αναπτύξει ολόκληρη την ησυχαστική θεολογία και παράδοση. Για παράδειγμα, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, εκεί κάνει λόγο για το νου. Τι είναι ο νους? Ότι ο νους διαφέρει από το λόγο. Αυτό που είδαμε προηγουμένως, ότι ο νους είναι το καθαρό μέρος της ψυχής. Ο λόγος, ο λογισμός είναι οι σκέψεις που έρχεται μέσα από τις αισθήσεις. Κάνει ανάλυση και αναπτύσσει πώς, λέει, πώς αναπτύσσεται η αμαρτία. Έρχεται δηλαδή μια εικόνα, είτε από αυτά που βλέπουμε είτε από τη φαντασία, και δημιουργείται μετά και ο λογισμός γύρω από την εικόνα, το νόημα. Δεν είναι απλώς, ας πούμε, η εικόνα, είναι το νόημα της εικόνος. Μπαίνει μέσα ο λογισμός. Ο λογισμός προσπαθεί να γίνει επιθυμία, κυριαρχεί την ειδονή και αμέσως μετά η επιθυμία διαπράττει την αμαρτία. Και όταν η αμαρτία διαπράττει πολλές φορές, γίνεται πάθος. Έχουμε την εξέλιξη, λέει, της αμαρτίας μέσα από το λογισμό και μέσα από την αιχμαλωσία του νου. Κάνει λόγο ο Άγιος Μάξιμος για απλό λογισμό και για σύνθετο λογισμό. Ο απλός λογισμός είναι μια απλή σκέψη που δεν είναι αμαρτωλή. Ο σύνθετος λογισμός είναι η απλή σκέψη με την επιθυμία του νοήματος. Δηλαδή βλέπει κανείς ένα αντικείμενο, το βλέπει, το χαίρεται. Είναι απλός λογισμός. Όταν μπαίνει μέσα όμως η επιθυμία, ότι θέλω να το αποκτήσω, θέλω να το κλέψω αυτό που βλέπω στον άνθρωπο που είναι δίπλα, στο φίλο μου, τότε αυτό λέγεται σύνθετος λογισμός. Και πρέπει το σύνθετο λογισμό να τον διακόψουμε, να το κάνουμε απλό λογισμό. Να φύγει από το μέσον η επιθυμία και το πάθος. Κάνει λόγο ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής για την ειδόνη και την οδύνη. Αναπτύσσει ολόκληρη θεωρία και τη βλέπουμε εδώ στην εισαγωγή των Μακαβαίων, του τετάρτου βιβλίου των Μακαβαίων, που λέει ότι η φύση των παθών είναι η ειδονή και η οδύνη, η ειδονή και ο πόνος. Αναπτύσσει μια ολόκληρη θεολογία, ασκητική θεολογία, ο Άγιος Μάξιμος για το θέμα της ειδονής, πώς η ειδονή δημιουργεί πόνο, δηλαδή γεννά η ειδονή τον πόνο, πώς μετά ο άνθρωπος για να ξεπεράσει τον πόνο χρησιμοποιεί πάλι νέα μια άλλη ειδονή και η δεύτερη ειδονή δημιουργεί πάλι ένα καινούργιο πόνο και γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Μια ολόκληρη θεολογία που ίσως κάποια, σε κάποια εκπομπή άλλη να το αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο. Και επίσης την άλλη θεολογική άποψη και ανάλυση που κάνει ο Άγιος Μάξιμος γύρω από τη λύθη και την άγνοια. Και όχι μόνο ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής και πολλοί πατέρες της Εκκλησίας. Λένε ότι δύο μεγάλα είναι τα θηρία τα οποία απασχολούν τον άνθρωπο. Είναι η ειδονή και η οδύνη καταρχάς, και το άλλο ζευγάρι είναι η λύθη και η άγνοια. Η λύθη του Θεού, να ξεχνά κανείς το Θεό, και η άγνοια, να έχει άγνοια του Θεού. Και αυτό όταν αντιμετωπίζει κανείς τα πάθη αυτά, τα μεγάλα αυτά θηρία, αποκτά τις αντίστοιχες αρετές ή καταστάσεις, τα λέγαμε, της ψυχής. Αντί για τη λύθη έχει τη μνήμη του Θεού, του ονόματος του Θεού. Και αντί για την άγνοια του Θεού, έχει τη γνώση του Θεού που γίνεται μέσα από την προσευχή. Το γεγονός πάντως είναι ότι στη ζωή μας περνάμε πολλές δοκιμασίες και εκδηλώνται πολλά πάθη. Δεν είμαστε απαθείς. Και από τη μικρή μας ηλικία αναπτύσσεται ο εσωτερικός μας κόσμος, τα πάθη που έχουν σχέση με την ειδονή και την οδύνη και λιγότερες αρετές, περισσότερα πάθη. Και λέει κανείς πώς θα απαλλαγεί από αυτά τα πάθη, πώς θα παραμείνει κανείς πιστός στην αγάπη του Θεού, πώς δεν θα προδίδει την πίστη του, τη χριστιανική του ιδιότητα, τη χριστιανική ζωή, πώς θα παραμένει πιστός πάντοτε στο Χριστό, πώς θα μπορέσει κανείς να υπερνικήσει τα πάθη, το φόβο του θανάτου, την ειδονή και όλα εκείνα τα οποία αναφέρθησαν προηγουμένως. Πώς κανείς όχι μόνο θα παραμείνει πιστός στο Θεό, αλλά θα μπορεί να γίνει και μάρτης Ιησού Χριστού, δηλαδή την καλή μαρτυρία του Ιησού Χριστού, και αν χρειαστεί να δώσει και τη ζωή του το μαρτύριο για τον Χριστό. Το πώς, αυτό το αναφέρει το βιβλίο το οποίο είδαμε προηγουμένως. Είναι ο ευσεβής λογισμός. Όταν σε κάθε πράγμα της ζωής μας κάνουμε ευσεβείς λογισμούς, καλούς λογισμούς, λογισμούς γεμάτους ελπίδα, γεμάτους πίστη, έχει ο Θεός, θα βοηθήσει ο Θεός, έτσι είπε ο Θεός να ζω, εγώ πρέπει να τηρώ το θέλημα του Θεού. Όταν βάζουμε στη ζωή μας ευσεβείς λογισμούς, τότε πράγματι ο ευσεβής λογισμός είναι ηγεμόν των αρετών, ηγεμονεύει στις αρετές, και ο ευσεβής λογισμός είναι αυτοκράτορ των παθών, και έτσι ο άνθρωπος είναι κατά φύσιν και υπερφύσιν άνθρωπος, συνδέεται με τον Χριστό και είναι ενάρετος. Επομένως αυτοκράτορ των παθών εστίν ο ευσεβής λογισμός. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατά τάξην», που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορας θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Η σημερινή μας εκπομπή είναι έκτακτη. Ο λόγος που αυτή πραγματοποιείται είναι ακριβώς για να τιμήσουμε το πρόσωπο του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ του Ησυχαστού. Η Αγία μας Εκκλησία τον Μάρτιο του 2020 κατέταξε στο αγιολόγιο της τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Μια ιδιαίτερος ασκητική προσωπικότητα που έδρασε στους εσχάτους χρόνους και που έχουμε την χαρά να αναμπέμπουμε προς αυτόν τις προσευχές μας και να δεχόμαστε τις πρεσβείες του, μιας και πλέον στο ουράνιο στερέωμα λειτουργεί και ζει ως δικός μας πρεσβευτής προς τον Κύριο. Η σημερινή λοιπόν εκπομπή είναι αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στο συγκεκριμένο όσιο της Εκκλησίας μας. Μέσα από αυτήν θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφίσουμε όχι μόνο τον βίο του, αλλά κυρίως το ασκητικό του έργο με αναφορά στα κείμενα που ο ίδιος έχει γράψει. Εξ αρχής να τονίσουμε πως είναι ιδιαιτέρως τολμηρό να προσπαθεί κάποιος να μιλήσει για την προσωπικότητα ενός Αγίου και ιδιαίτερα Οσίου ασκητού, όταν ο ίδιος δεν έχει γευθεί μέσα στους κόλπους της Αγίας Εκκλησίας την κοινωνία της Θεώσεως και κυρίως δεν έχει πραγματοποιήσει στην ατομική του ύπαρξη τους ασκητικούς αγώνες τους οποίους η Εκκλησία μας παρουσιάζει για να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στη θέωση. Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής κατάφερε να κάνει πράξη όλη αυτή την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας και να γευθεί ο ίδιος του τους καρπούς της Θείας Χάριτος. Κατανοώντας λοιπόν το έλλειμμά μας, αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι ουσιαστικά να αναδείξουμε τους συλλογισμούς του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού περί της Αποκαλύψεως του Θεού, καθώς και τις καταγεγραμμένες εμπειρίες τις οποίες ο ίδιος είχε και οι οποίες εμπειρίες αποτελούν μια διαχρονική απόδειξη πως το δόγμα της Εκκλησίας γύρω από την κάθαρση, την έλαμψη και την θέωση είναι μια πραγματικότητα η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στο χώρο της Εκκλησίας με την βοήθεια των μυστηρίων που αυτή παρέχει. Πριν παρουσιάσουμε τον βίο του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, θα πρέπει να τονίσουμε πως η Αγία μας Εκκλησία μέσα στη διάρκεια του λειτουργικού έτους εορτάζει τις μνήμες των πατέρων, αποδεικνύοντας έτσι πως στα πρόσωπα των θεοφόρων Αγίων η Εκκλησία αναγνωρίζει εκείνους τους φορείς και τους διαμορφωτές της ενιαίας παράδοσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πατέρες για την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αυτοί οι οποίοι διακρίθηκαν σε αγιότητα, οσιότητα, διαπίμαση πιστών και όσοι συνέβαλαν στην πνευματική προκοπή των πιστών στην αναγέννησή τους, διότι η μετάδοση της παράδοσης αναγεννά τον άνθρωπο και τον οδηγεί τελικά προς την θέωση. Όλα τα παραπάνω δικαιολογούν απολύτως τον λόγο για τον οποίο και εμείς ασχολούμαστε με έναν όσιο της Εκκλησίας, τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Ο Άγιος Πατέρας, ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, είναι αυτός ο οποίος τελικά με το έργο του και τη διδασκαλία του συνδέει τον κάθε άνθρωπο με τον Σωτήρα Χριστό δια του Αγίου Πνεύματος και τον βοηθά τελικά να πετύχει τον ύψιστο και τελικό σκοπό της ζωής του για τον οποίον πλάστηκε και δεν είναι άλλος παρά μόνο η θέωση. Η αξία της έρευνας της ζωής και του έργου ενός συγχρόνου Οσίου Πατέρα της Εκκλησίας βρίσκεται στο γεγονός πως τελικά η πατερική παράδοση δεν είναι μια στατική κατάσταση, αλλά ανανεώνεται με το πέρασμα των αιώνων και επιβεβαιώνεται μέσα από τους προσωπικούς αγώνες του κάθε Οσίου Πατέρα, καθώς και μέσα από το βίωμα που ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά έχει, ώστε να έρχεται σε επαφή με τον Θεό. Άλλωστε η Εκκλησία μας δεν αποτελεί μια ανθρώπινη οργάνωση, αλλά είναι η Βασιλεία του Χριστού, η οποία ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου. Δεν έχει δηλαδή εγκόσμια προέλευση. Δεν στηρίζεται σε συνθήκες που γνωρίζουμε στον κόσμο στον οποίο ζούμε, αλλά κυρίως στηρίζεται δια της άκτης της Θείας Χάριτος στις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, οι οποίες αυτές λειτουργούν στο κάθε μέλος της Εκκλησίας. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι η Ιερά Παράδοση, ώστε να μπορούμε να διαβλέπουμε μέσα από τον βίο των Αγίων μας αυτή τη σταθερή πορεία προς την θέωση μέσω της Ιεράς Παραδόσεως. Στο χώρο της Εκκλησίας, κανείς από εμάς δεν δημιουργεί νέα παράδοση. Απλούστατα ζει τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν οι πατέρες μας, τον πραγματοποιεί στο σήμερα και ουσιαστικά απολαμβάνει τα αποτελέσματα της Θείας Χάριτος μέσα στη ζωή του. Η νύψη ως μέθοδος πνευματική είναι συνυφασμένη με την προσευχή που συνεργεί στην κάθαρση των παθών και στην ένωση με τον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο ο νους καταφέρει να εγγύσει τον Θεό και να πορευθεί προς την κάθαρση και από εκεί στη θέωση. Η ζωή της Εκκλησίας, η οποία κατανοεί την πνευματική παραπάνω μέθοδο, μπορεί να τοποθετεί τον άνθρωπο ενώπιον του Θεού και να τον καθιστά νηπτικό, δηλαδή να τον κάνει μέτοχο του Αγίου Πνεύματος, ώστε μέσα από αυτή την μέθεξη του Αγίου Πνεύματος να βιώνει όλο το δόγμα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Με αυτή την επισήμανση κατανοούμε πως όλοι οι Άγιοι είναι νηπτικοί, δηλαδή βιώνουν την Ιερά Παράδοση, την κάνουν πράξη και τελικά απολαμβάνουν τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Αυτήν την εμπειρία την μεταφέρουν σε μας είτε γραπτά είτε προφορικά. Αναφέρουμε όλα τα παραπάνω για να σας δώσουμε να καταλάβετε πως η σημερινή μας εκπομπή έχει ως κύριο στόχο να παρουσιάσει την παρακαταθήκη της πίστεώς μας που είναι διαδεδομένη μέσα στην Ιερή Παράδοση, όπως αυτή πέρασε μέσα από τον βίο, το έργο του σύγχρονου νηπτικού πατέρα του γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστού. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα αποδειχθεί ότι ο βίος του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού ήταν ένας βίος συνυφασμένος με την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας και ότι τελικά ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής κατάφερε να μεταφέρει αυτήν την Ιερά Παράδοση στους χρόνους στους οποίους έζησε και μέσα από τα κείμενά του να την πάρουμε και εμείς. Ως φορέας της Ιεράς Παράδοσης, ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής πάντοτε τόνιζε την αναγκαιότητα της διαφύλαξης των παραδόσεων που παρέδωσε στους χριστιανούς με το παράγγελμα. Άρα, ουν αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, ας εδιδάχθητε είτε διαλόγων είτε διεπιστολήσιμων. Και επαναλαμβάνει το ίδιο ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, είτε με τη ζωή του, είτε με το λόγο του, είτε με τις επιστολές του. Ξεκινώντας λοιπόν, ας δούμε ορισμένα βιογραφικά στοιχεία του γέροντα Ιωσήφ. Ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής ονομάζονταν Φραγκίσκος Κότης. Γεννήθηκε το 1897 στην Ίσο Πάρο, η οποία Πάρος είχε μια ιδιαίτερη πνευματική παράδοση, η οποία φαίνεται και από τους Αγίους οι οποίοι βγήκαν μέσα από αυτό το νησί. Το χωριό στο οποίο έζησε ο ίδιος ήταν οι Λεύκες. Οι γονείς του Φραγκίσκου ήταν ο Γεώργιος Κότης και η Μαρία Τογένο Ραγκούση, αγράμματοι, όμως τίμιοι και δίκαιοι άνθρωποι, θεοσεβείς με πλούσια εκκλησιαστικά βιώματα και παραδοσιακοί, σε μια εποχή που η ευρύτερη πατρίδα βάδιζε στον ολοκληρωτικό εξευρωπαϊσμό της. Το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής ήταν ένα πενιχρό σπιτάκι δύο δωματίων. Μέσα σε αυτό έμεναν 9 άτομα τα οποία λειτουργούσαν ως ένα μικρό ησυχαστήριο, μιας και όλα τα μέλη της οικογένειας του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού προσεύχονταν εμπιστευόμενα τη ζωή τους στην πρόνοια του Θεού. Φυσικά να τονίσουμε πως το χωριό των Λευκών ήταν κυριολεκτικά ένα μεγάλο μοναστήρι και αυτό γιατί όλοι οι κάτοικοι είχαν ιδιαίτερη ευλάβεια προς τον Θεό. Ο μικρός Φραγκίσκος από πολύ μικρή ηλικία είχε αναδείξει το χάρισμα της ταπεινώσεώς του, αλλά κυρίως και την έννοια της υπακοής στους γονείς του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί πως όταν κάποια φορά ο πατέρας του θέλησε να το μαλώσει εξαιτίας του ιδιαίτερου δυναμισμού που είχε ο Φραγκίσκος, ο άκακος Φραγκίσκος πήγε μπροστά στον πατέρα του, έσκυψε το κεφάλι του και περίμενε ο ίδιος να το χτυπήσει. Και τότε ο πατέρας του είπε «Άντε, φύγε από εδώ, ούτε να σε δείρω δεν μπορώ από την πολύ σου ταπείνωση». Η παραπάνω ωραία ιστορία της παιδικής ηλικίας του Οσίου Ιωσήφ του Ισυχαστού δείχνει ακριβώς ότι ήδη από τη μικρή ηλικία ο Όσιος ήταν εποντισμένος με το πνεύμα της ταπεινώσεως, το οποίο πολύ αργότερα θα το καλλιεργήσει για να φτάσει προς τη θέωση. Στο συναξάρι του Οσίου Ιωσήφ του Ισυχαστού διαβάζουμε πως η ίδια η μητέρα του γνώριζε από πολύ νωρίς τη μοναχική πολιτεία του Οσίου. «Το γνώριζα», αναφέρει, «πως θα γίνει μοναχός από τη γέννησή του». Και διηγείται «Όταν το γέννησε το Φραγκίσκο μου, όπως ήμουν στο στρώμα μου και το μωρό δίπλα μου φασκιωμένο, είδα να ανοίγει η στέγη και ένας φτερωτός νέος πολύ ωραίος που μόλις μπορούσα να τον δω από τη λάμψη του, κατέβηκε, στάθηκε δίπλα στο μωρό μου και άρχισε να το ξεσκεπάζει με πρόθεση να το πάρει. Εγώ διαμαρτυρήθηκα. Τι κάνεις, θα μου πάρεις το μωρό μου?» Εκείνος επέμενε ότι γι' αυτό ήρθε και ότι αυτή είναι η απόφαση. Για να με βεβαιώσει έδειξε σε ένα σημειωματάριο γραμμένη μια εντολή ότι πρέπει να πάρει το μικρό. Εγώ αντιστάθηκα και ο άγγελος μου έδωσε τότε ένα πολύτιμο κόσμημα σε σχήμα σταυρού και μου πήρε το μικρό. Με την παραπάνω ιστορία κατανοούμε πως ο Όσιος Ιωσήφ ο Ισυχαστής είχε επιλεγεί από τον Θεό ήδη από την κοιλιά της μητέρας του. Παρόλο του γεγονότος πως ο Φραγκίσκος ήθελε να μάθει γράμματα και παρόλο το ότι εγγράφει στην πρώτη δημοτικού την 16η Αυγούστου το 1904, ο ίδιος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις σπουδές του, δηλαδή να μάθει γράμματα, και αυτό γιατί έπρεπε να βοηθήσει την οικογένειά του μετά την κοίμηση του πατέρα του το 1907. Το νησί της Πάρου, με την παρουσία διαφόρων γερόντων της εποχής όπως του Αθανασίου του Πάριου, του γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου και άλλων μορφών, ήταν μια κυψέλη πνευματική η οποία ανέθρεψε πνευματικά τον Φραγκίσκο και του έδωσε όλα εκείνα τα πρώτα στοιχεία που χρειαζόταν ώστε αργότερα αυτά να τον βοηθήσουν στην ασκητική του πορεία. Παρ' όλα αυτά όμως, η άγονη Πάρος δεν ήταν ικανή να ταΐσει τον Φραγκίσκο και την οικογένειά του, γι' αυτό και η μητέρα του αναγκάζεται το 1914 με πόνο ψυχής να στείλει τον Φραγκίσκο και τον μικρότερο αδελφό του Λεωνάρδο στην Αθήνα με την ελπίδα να βρουν εκεί κάποια εργασία και να μπορέσουν να ταΐσουν και την υπόλοιπη οικογένεια. Φτάνοντας λοιπόν στην Αθήνα, εργάζεται με τιμιότητα και ειλικρίνεια στα μεταλλεία του Λαβρίου. Έπειτα ως μάγειρας φούρναρε σε αρχοντικά σπίτια του Πειραιά και στέλνει τα πρώτα χρήματα στην οικογένειά του. Αργότερα προσλαμβάνεται ως εισπράκτορα στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και προσφέρει τις υπηρεσίες του με αληθινό γνήσιο ορθόδοξο ήθος. Με λεπτότατη συνείδηση και αμείβεται από τον Θεό με ανεξήγητο περίσσευμα τα βράδια την ώρα που έκανε ταμείο. Ταυτόχρονα όμως ο Φραγκίσκος δεν ξεχνά όχι μόνο και την καταγωγή του, αλλά κυρίως και όλες εκείνες τις ευαγγελικές εντολές περί της ελεημοσύνης, γι' αυτό και ασκεί ο ίδιος του την αρετή της ελεημοσύνης και δεν διστάζει να μπει σε σπίτι που είχε ασθενή φυματικό και να προσφέρει εκεί όλες τις υπηρεσίες του. Υπηρέτησε στο ναυτικό με ευσυνειδησία και εργάστηκε ως μικροέμπορος μόνος του. Η οξύνειά του τον καθιστά διαπρεπή στο εμπόριο και σε μικρό χρονικό διάστημα εξελίσσεται σε έμπορο χωρίς συμβιβασμούς, με ακεραιότητα χαρακτήρος, με λεβεντιά και τορμηρή λεοντιαία καρδιά. Όμως ο Θεός είχε ένα τελείως διαφορετικό σχέδιο για τον ίδιο του. Έτσι λοιπόν ένα βράδυ βλέπει ένα ενύπνιο με το οποίο και κατανοεί ότι τελικά ο σκοπός της ζωής του δεν είναι να παραμείνει στον κόσμο αλλά να εγκαταλείψει τα πάντα και να προσκυνήσει τον βασιλέα, δηλαδή να γίνει δούλος του Θεού. Αμέσως μετά το ενύπνιο πάβει κάθε είδους εργασία και ο νους του κολλάει σε αυτά τα οποία είδε και άκουσε. Αρχίζει να ποθεί την υπερκόσμια ζωή. Προσπαθεί να προδοκιμάσει τον εαυτό του με ασκήσεις στα βουνά και με νηστείες και αγρυπνίες στα ακατοίκητα περίχωρα της Πεντέλης. Τις νύχτες ανέβαινε σε δέντρα και έμενε όλη τη νύχτα εκεί πέρα ως στυλή της, προσπαθώντας να μιμηθεί την κακοπάθεια των πατέρων των οποίων τους βίους διάβαζε. Πραγματοποίησε διάφορα προσκυνηματικά ταξίδια για να τονώσει την πίστη του και σκέφτονταν ότι θα πρέπει να μεταβεί στον Άθωνα, όπου εκεί πέρα θα μπορούσε να βρει αυτό το οποίο αναζητούσε η καρδιά του, δηλαδή την άσκηση με σκοπό την ένωση με τον Θεό. Έτσι λοιπόν το 1921 σε ηλικία 24 ετών και αφού είχε ήδη αποκαταστήσει τις αδελφές του, μεταβαίνει στον Άθωνα με στόχο να μπορέσει να κάνει πράξη τους ασκητικούς αγώνες που είχε διαβάσει μέχρι τότε. Κατά την επίσκεψη του Οσίου Ιωσήφ του Ισχαστού στο Άγιο Όρος, πρώτος σταθμός ήταν τα Κατουνάκια. Εκεί γνώρισε και συνδέθηκε πνευματικά με τον αείμνηστο γέροντα Δανιήλ, ο οποίος ήταν ο ιδρυτής της αδελφότητας των Δανιηλαίων. Ο γέροντας Δανιήλ χαρακτηρίζονταν για την ευλάβειά του, την σύνεσή του, καθώς και τη μεγάλη πείρα στην ασκητική ζωή. Σε όλη την ζωή του Οσίου Ιωσήφ του Ισχαστού έμεναν ζωντανές οι αγαθές εντυπώσεις τόσο από την αδελφότητα των Δανιηλαίων όσο και από τον Όσιο γέροντα Δανιήλ. Όμως ο Όσιος Ιωσήφ ο Ισχαστής δεν έμεινε με τον γέροντα Δανιήλ, αλλά αναχώρησε για τη Βίγλα, πλησιέστερα προς τη μονή της Μεγής της Λαύρας, γιατί αγαπούσε την ισχαστική ζωή. Φιλοξενήθηκε από ένα γέροντα, αλλά εκεί δεν αναπαύθηκε το πνεύμα του, και αυτό γιατί δεν βρήκε αυτό το οποίο ζητούσε. Μάλιστα αναφέρουν οι βιογράφοι του πως συχνά αποσύρονταν σε απόμερα μέρη και προσεύχονταν παρακαλώντας με δάκρυα τον Θεό να τον βοηθήσει ώστε να βρει αυτό το οποίο αναζητά. Λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος του: «Ζητούσα και έλεγα πως δεν θα φύγω από εκεί αν δεν δείξει το έλεος του ο Θεός και αν δεν μου δώσει θάρρος. Απευθυνόμουν στη δέσποινά μας και την οικέτευα. Όπως ήμουν εκεί και κοίταζα προς τον Άθωνα, όπου φαινόταν καλά και το μέρος με το εκκλησάκι της Παναγίας μας, σαν να αισθάνθηκα μέσα μου ένα σκύρτημα χαράς. Αμέσως βλέπω μια φωτεινή ακτίνα να βγαίνει από την εκκλησία της Παναγίας και σαν ουράνιο τόξο ήρθε και ακούμπησε επάνω μου. Αμέσως αλλοιώθηκα όλος και ξέχασα τον εαυτό μου. Γέμισα φως μες στην καρδιά μου, έξω και παντού και δεν αισθανόμουν να έχω σώμα. Τότε άρχισε να λέγεται η ευχή μέσα μου τόσο ρυθμικά που απορούσα γιατί εγώ δεν προσπαθούσα και θαύμαζα. Μου φαινόταν ότι είχα δύο εαυτούς, γιατί έβλεπα την εσωτερική μου κατάσταση όλη φως, πνευματική, ευωδία και χαρά με αδέλφη την ευχή, αλλά και ολόκληρος ήμουν καλυμμένος από το φως και θαύμαζα το θείο έλεος του Κυρίου». Από αυτό το γεγονός της θεοπτίας και μετά προσπαθούσε Όσιος Ιωσήφ ο Ισυχαστής να βρίσκεται πάντοτε σε μέρη ήσυχα, απόκεντρα και κατάλληλα για την ησυχία, την προσευχή και την πνευματική του άσκηση. Γρήγορα έφυγε από την Βίγλα και πήγε σε διάφορα σπήλαια και μέρη, αγωνιζόμενος να κρατήσει μέσα του την ευχή που του δωρήθηκε από τον Κύριο. Μάλιστα, πολύ συχνά σύχναζε στο ναίδριο της κυρίας Θεοτόκου στις παρυφές της κορυφής, από όπου του συνέβη και το γεγονός το οποίο περιγράψαμε λίγο παραπάνω σύμφωνα με την προσωπική του μαρτυρία. Την ημέρα της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως ανέβηκε στην κορυφή μαζί με τους πατέρες που πήγαν να εορτάσουν. Εκεί συνάντησε τον πατέρα Αρσένιο, τον μετέπειτα αχώριστο σύντροφο και συναγωνιστή του. Πήγανε μαζί με τον πατέρα Αρσένιο να συμβουλευτούν τον γέροντα Δανιήλ στα Κατουνάκια, όπου και ξεκινούν μαζί με τον πατέρα Αρσένιο τους πνευματικούς αγώνες χωρίς τον κίνδυνο της πλάνης. Μάλιστα ο γέροντας Δανιήλ ο Κατουνακιώτης τους επισήμανε την ανάγκη της υπακοής. «Έχετε γέροντα? Χωρίς την ευλογία του γέροντος τίποτε δεν ευδοκιμεί». Με αυτόν τον τρόπο ο Όσιος γέροντας Δανιήλ στα Κατουνάκια τους οδήγησε στο να υποταχθούν στον γέροντα Εφραίμ που είχε την καλύβη του Ευαγγελισμού στα Κατουνάκια. Εκεί ο γέρο Εφραίμ έκανε μεγαλόσχημο τον γέροντα Ιωσήφ, και από Φραγκίσκο τον ονόμασε Ιωσήφ. Η κουρά του έγινε στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου. Έπειτα, μαζί με τον γέροντά τους Εφραίμ, έφυγαν για τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου για περισσότερη ησυχία και άσκηση. Μετά την κοίμηση του γέροντά τους, άρχισαν τους μεγάλους ασκητικούς αγώνες. Αμέριμνοι κινούνταν από τόπο σε τόπο. Ζούσαν με άσκηση στην κορυφή του Άθωνα και στα γύρω χαμηλότερα μέρη. Ο λόγος που δεν έμεναν μόνιμα κάπου ήταν γιατί ήθελαν να παραμένουν άγνωστοι στους πολλούς. Το χειμώνα επέστρεφαν στο καλύβι τους και εισήγαζαν εκεί ως το Πάσχα. Ήδη από πολύ νωρίς ο γέροντας Ιωσήφ χαρακτηρίζονταν για την αγωνιστικότητά του και για την προσπάθεια διατήρησης ευχής. Ήταν αδιάλακτα αυστηρός στον εαυτό του, έχοντας ως βάση τους κανόνες της φιλοπονίας. Νίστευε πολύ, αγρυπνούσε πολύ και προσπαθούσε να μαράνει τα πάθη και να δαμάσει το σώμα. Εργόχειρο δεν έκανε, και αυτό γιατί, για να μην αποσπάται η προσοχή του από την εκτέλεση και την τήρηση της ευχής. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε το γεγονός πως εξαιτίας αυτής της αυστηρότητας του Αγίου χαρακτηρίστηκε πολύ από πολλούς ως πλανεμένο, αποκρουστικό, τον ηρωνεύονταν, τον χλέβαζαν και τον απέφευγαν. Η μόνη παρηγοριά ήταν ο πνευματικός Παπαδανιήλ που έμενε στο κάθισμα του Αγίου Πέτρου. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, αγαπητοί μου ακροατές, πως οι όσοι πατέρες της Εκκλησίας μας πολλές φορές η πολεμική την οποία δέχθηκαν δεν ήταν μόνο από τον διάβολο, ο οποίος γνώριζε τα βάθη της καρδιάς τους και ταυτόχρονα έβλεπε τους πνευματικούς αγώνες στους οποίους έπρεπε να θέσει εμπόδια, αλλά κυρίως και δυστυχώς καμιά φορά και οι συνασκητές, οι οποίοι αδυνατούσαν να καταλάβουν το πνεύμα του Ιωσήφ του Ισυχαστού, γι' αυτό και τον θεωρούσαν πλανεμένο. Στο καλύβι του Αγίου Βασιλείου κτίστηκε ένα μικρό εκκλησάκι στο γενέσιο του Τιμίου Προδρόμου όταν αποφάσισαν να μην περιφέρονται. Εκεί δέχτηκαν για συνοδεία τρεις αδελφούς, μεταξύ των οποίων και τον πατέρα Αθανάσιο, τον κατασάρκα αδελφό του. Έγινε πλέον γνωστός ο γέροντας και πολλοί πατέρες σιγά σιγά ξεκίνησαν να το συμβουλεύονται. Το 1938 αναγκάζεται μαζί με τον πατέρα Αρσένιο να μετακομίσει στις απόκριμνες σπηλιές της μικρής Αγίας Άννας. Σε ένα από τα σπήλαια υπήρχε και η εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου. Εκεί διαμορφώθηκε ο χώρος, κτίστηκαν κελιά και παρέμειναν σε αυτό το σπήλαιο ως και το 1947. Σιγά σιγά η συνοδεία του Οσίου Ιωσήφ του Ισυχαστού αρχίζει να μεγαλώνει και μέλη της πλέον γίνονται ο Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο Παπαχαράλαμπος ο Διονυσιάτης και ο Παπαφρέμ ο Φιλοθεήτης. Με την πάροδο των ετών και βλέποντας ότι τα προβλήματα υγείας αρχίζουν και γίνονται εφανέστερα, το 1953 η συνοδεία μετακινείται πλησιέστερα προς τη θάλασσα για λόγους οικονομίας. Ακόμα και εδώ διακρίνουμε την ιδιαίτερη πατερική και πατρική αγάπη του γέροντα Ιωσήφ του Ισυχαστού για τους υποτακτικούς του, γιατί θυσιάζει την προσωπική του ησυχία και γαλήνη για να οικονομήσει την αδυναμία των υποτακτικών του. Προτιμήθηκε λοιπόν η νέα σκήτη. Πηγαίνοντας εκεί η συνοδεία, ο Ιωσήφ ο Ισυχαστής αναζητά τα διάφορα καλύβια τα οποία ήταν ακατοίκητα στη γύρω περιοχή και με συνεννόηση με τη Μονή του Αγίου Παύλου πήρε όλες τις μεμονωμένες καλύβες για να τις χρησιμοποιήσει για τον πνευματικό αγώνα και την άσκησή του. Φυσικά η έντονη πνευματική του άσκηση ήταν ο λόγος για τον οποίο οδηγήθηκε να εμφανιστούν δύο σοβαρές ασθένειες. Κατά τη 14η Αυγούστου του 1959 ετοιμάζονταν πολλοί για το ταξίδι προς τον Παράδεισο και αναλογιζόμενος την επόμενη μέρα που ήταν η γιορτή της κοιμήσεως, ανυπομονούσε, κάτι περίμενε. Την ημέρα της μνήμης της κυρίας Θεοτόκου μετέλαβε για τελευταία φορά λέγοντας «Εις εφόδιον ζωής αιωνίου». Η Παναγία εκπλήρωσε την υπόσχεσή της με την τελευταία δωρεά της να παραλάβει την ψυχή του την ημέρα της κοιμήσεώς της. Αφού έδωσε σε όλους την ευχή του, σήκωσε τα μάτια του ψηλά και έβλεπε επίμονα επί 2 λεπτά περίπου. Κατόπιν γύρισε και γαλήνιος είπε «Όλα τελείωσαν, φεύγω, αναχωρώ, ευλογείτε». Και με τις τελευταίες αυτές λέξεις έγειρε το κεφάλι του δεξιά, ανοιγόκλεισε 2-3 φορές ήρεμα το στόμα και τα μάτια και έφυγε για την ουράνια βασιλεία. Σημαντικό γεγονός στη ζωή του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού αποτέλεσε το ημερολογιακό ζήτημα. Ο ίδιος λοιπόν το 1923 καλείται να λάβει απόφαση και να δει με ποια από τις δύο ομάδες θα καταταγεί. Έτσι λοιπόν ο ίδιος του μένει πιστός στο παλαιό ημερολόγιο, διατηρώντας όμως την επικοινωνία και εξάρτησή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σε αντίθεση με τους αυτοτηλεφορούμενους ζηλωτές μοναχούς που διέκοψαν την πνευματική κοινωνία με το Πατριαρχείο και το υπόλοιπο Άγιον Όρος. Φυσικά ο Φραγκίσκος έφτασε στο Άγιο Όρος, μια περίοδο κατά την οποία χαρακτηρίζονταν ο μοναχισμός από μεγάλη παραχμή. Ο νεαρός Φραγκίσκος κατάλαβε πως το Άγιο Όρος βρισκόταν την εποχή εκείνη σε κατάσταση πνευματικού λοιμού. Η πνευματική τροφή, το γάλα δηλαδή, το οποίο ο ίδιος του πήρε ήδη από τον κόσμο, αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε κάποιος να του το ενισχύσει ώστε να περάσει σιγά σιγά μέσα στην πνευματική ζωή. Θλίβεται όταν βιώνει την ησυχαστική λειψανδρία, καθώς οι έμπεροι διδάσκαλοι είναι ελάχιστοι, κρυμμένοι και αφανείς. Το παρήγορο ήταν πως η πεμπτουσία της Ορθοδοξίας, δηλαδή η νηπτική παράδοση και ο ησυχασμός, δεν είχαν εκλείψει σε όλο το Άγιο Όρος. Δεν έσβησε το καντήλι του ησυχασμού και ο μικρός Φραγκίσκος κατάφερε να έρθει σε επαφή με διάφορους γέροντες της εποχής, όπως ο Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, ο Παπαδανιήλ ο ησυχαστής, με τους οποίους από τους οποίους παρέλαβε και την ησυχαστική τάξη. Εξετάσαμε λοιπόν ακροθυγώς την ζωή και τον βίο του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Όσιος ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής όμως δεν έμεινε μόνο στους ασκητικούς αγώνες. Ο ίδιος συνέγραψε βιβλία ή και μεταφέρθηκαν διάφορες επιστολές του για να μπορούμε εμείς σήμερα να έχουμε την εμπειρία και τη γνώση όλου αυτού του πνευματικού του έργου. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, αν και ο ίδιος δεν είχε την κοσμική παιδεία, είχε δηλαδή φτωχή παιδεία, κατόρθωσε να γίνει συγγραφέας και ποιητής με θεολογική, εκκλησιαστική συγκρότηση και γλωσσική στοιχουργική ικανότητα, ώστε μέσα από τα συγγράμματά του να διδάσκει την ωερά προσευχή ακατάπαυστα και να χαρακτηριστεί εφάνω

και όχι προς επίδειξη. Φυσικά μέσα από τις επιστολές του μπορούμε να διακρίνουμε τόσο τη θεολογία του, όσο και την δογματική του διδασκαλία πάνω στην νοερά προσευχή, η οποία αποτελεί και το σημαντικό κεφάλαιο για όλη τη ζωή του. Εκτός από τις 81 επιστολές που έχουν εκδώσει η Ιερά Μονή Φιλοθέου Αγίου Όρους, υπάρχουν και 28 ανέκδοτες επιστολές που έχουν εκδοθεί από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους στο βιβλίο του Γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού με τίτλο «Θείας Χάριτος Εμπειρίες Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστής, Επιστολημαία Βιογραφία, Ανέκδοτες Επιστολές και Ποίηματα». Ταυτόχρονα όμως γνωρίζουμε πως υπάρχουν και απολεστήσεις επιστολές, τις οποίες ο Όσιος Γέροντας αναφέρει στις επιστολές του, αλλά δεν τις έχουμε στα χέρια μας. Το αμέσως επόμενο κείμενό του είναι η Δεκάφωνος Πνευματοκίνητος Άλπιξ. Είναι καρπός της αθωνικής ησυχίας και σοφή πραγματεία του Γέροντος Ιωσήφ. Συντάχθηκε κατά τη διαμονή του στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου Αγίου Όρους από το 1921 ως το 1937 στο κελί του Τιμίου Προδρόμου. Το κείμενο φυσικά είναι γεμάτο από διάφορα γραμματικά βλεπτήματα, τα οποία είναι εμφανή αλλά επισκιάζονται από τη ρητορική δυνότητα και την θεοπνευστία του Οσίου Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωσήφ του Ησυχαστού. Το ύφος είναι αυστηρό, απόλυτο και αδιαπραγμάτευτο, με έλλειψη συναισθηματισμών, καθώς πρόκειται περί στρατιωτικής εντολής και τέχνης. Ο τίτλος του κειμένου, ευθύς εξ αρχής, παραπέμπει στην αφυπνιστική διαχρονική ενότητα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Μάλιστα, είναι επηρεασμένος από τον προφήτη Ιωήλ, ο οποίος αναφέρει «Σαλπίσατε σάλπιγγι εν Σιών, κηρύξατε εν όρη Αγίο μου και συχθίστοσαν πάντες οι κατοικούντες την γην, διότι πάρες την ημέρα Κυρίου». Μέσα από το παραπάνω κείμενο, ο συγγραφέας προσπαθεί να μεταφέρει την ρεαλιστική καταγραφή της ησυχαστικής τάξης στον αναγνώστη με τον προτρεπτικό γεμάτο εγρήγορση λόγο του και να τον καταστήσει ιό φωτός όπως ο Απόστολος Παύλος διασώζει. Περνώντας παρακάτω, διαπιστώνουμε ότι ο Γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής χαρακτηρίζονταν από τη λεπτή καρδιά. Αυτό φαίνεται από τα ποίηματα που έγραψε. Έτσι λοιπόν, διασώζονται 9 ποίηματα με τους τίτλους «Υποσχέσεις της Παναγίας στους Αγιορείτες», «Περί της ενσάρκου οικονομίας του Θεού Λόγου», «Εγκόμιος εις την έρημον», «Περί της του κόσμου αταιότητος», «Περί θανάτου», «Ερωτικά προς Ιησούν», «Εις την Κυρίαν Θεοτόκον», «Περί αγάπης και το όνομά μου». Η ποίηση του Γέροντος, θεολογή, συγκυρνάται με την άκρα ευαισθησία του, με τη ρέουσα ποιητική ικανότητα και διαφαίνεται ο πλούτος της καρδιάς του στην προσπάθειά του να εχμαλωτιστούν και οι φίλοι του λόγου από τον θείο έρωτα, όπως εχμαλωτίστηκε η δική του ύπαρξη και ο οποίος τον οδηγεί σε μια ζωή συνεχούς θαυμασμού. Είναι έγκδηλη μέσα στα κείμενά του η αγαπητική διάσταση της αληθινής πνευματικής ζωής, συνυφασμένη πάντοτε με την ευχαριστιακή διάσταση της λειτουργικής μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας. Θα πρέπει να τονιστεί πως σε όλα τα κείμενά του είναι διάχυτος ο ύμνος απέναντι στον θείο έρωτα, και αυτό γιατί ο ίδιος του τον έχει βιώσει και προσπαθεί να τον μεταφέρει σε όλους τους αναγνώστες του. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε το μικρό ταξίδι μας στον βίο και το συγγραφικό έργο του Ιωσήφ του Ησυχαστού. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα δούμε ακριβώς την θεολογία, την σκέψη και τη δογματική διδασκαλία του Ιωσήφ του Ησυχαστού πάνω σε διάφορα ζητήματα όπως τα έζησε ο ίδιος.

Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε με τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, μια μεγάλη ασκητική προσωπικότητα της Εκκλησίας μας, και βλέπουμε τόσο τον βίο του στο πρώτο μέρος, όσο και τώρα θα δούμε την πατερική παράδοση

0: μέσα στο έργο και στη διδασκαλία του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Αρχικά θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως ο Φραγκίσκος, δηλαδή ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, όσο ήταν ακόμα μέσα στην Αθήνα, ασκούνταν πνευματικά μιμούμενος τους βίους των Αγίων, τους οποίους είχε διαβάσει μέσα από τα συναξάρια. Αυτές οι νηστείες, οι προσευχές που είχαν ξεκινήσει ήδη μέσα στον θόρυβο της Αθήνας, σιγά σιγά αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται στην έρημη και ησυχαστική σκήτη του Αγίου Βασιλείου στην οποία ζούσε ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Είναι ανάγκη να υπενθυμίσουμε και να επαναλάβουμε ίσως πως ο μοναχός Ιωσήφ είχε συγγένεια πνεύματος με τον ησυχαστή Δανιήλ τον Κατουνακιώτη, ο οποίος και του μετέδωσε την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας μέσα από ένα συγκεκριμένο τυπικό. Το πρόγραμμά τους ήταν αυστηρό και αγιασμένο θα λέγαμε. Υπήρχε συνεχής εγκράτεια στην διατροφή, αυστηρή νηστεία, αποφεύγονταν το θανάσιμο πάθος της γαστριμαργίας και μάλιστα σιτίζονταν καθημερινά με ελάχιστο φαγητό. Στα κείμενά του ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής διατηρεί πως το φαγητό του ήταν μόλις 75 γραμμάρια παξιμάδι και αυτό μία φορά την ημέρα μετά το μεσημέρι κατά την Ενάτη. Ταυτόχρονα καταπολεμούσε την πολυυπνία και την κλινοφιλία με ύπνο 3 και 4 ερώων στο 24ωρο και ποτέ σε κρεβάτι, αλλά όμως πάντοτε καθιστό σε καρέκλα και πολλές φορές όρθριος, στηριζόμενος σε ένα μπαστούνι σχήματος ταφ ή ακουμπώντας τον τοίχο. Το σύνολο της ημέρας κυλούσε με εργόχειρο, υπακοή και σιωπή, έχοντας πάντοτε κατά νου τον βίο του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, που έλεγε πως η πολυλογία σβαίνει τα σεν την καρδία του ανθρώπου νεωράς κινήσεις, τα σφιόμενας εκ του Θεού. Η νύχτα πάλι κυλούσε με ευχή, με ορθοστασία 10-12 ώρες και πλήθος γονικλησιών, περίπου 3.500 κάθε φορά. Η παραπάνω αναφορά στους ασκητικούς αγώνες του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού είναι σημαντική για να καταλάβουμε πως τελικά η πατερική παράδοση που θέλει να κάνει πράξη το «δώσε αίμα για να λάβεις πνεύμα» εφαρμόστηκε απόλυτα στον βίο του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, γι' αυτό και τον κατέστησε όχι μόνο σκεύος εκλογής, αλλά κυρίως δοχείο της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως η εργασία της νοεράς προσευχής του γέροντα Ιωσήφ ξεκινάει, σύμφωνα με τη σκιαγράφηση του βίου του, πρώτα αυτοδίδακτα. Τι λέει με το στόμα, προσπαθώντας σιγά σιγά αυτό να του γίνει βίωμα. Δεν γνώριζε τον τρόπο με τον οποίο η προσευχή από το στόμα θα μεταφερθεί στο νου. Όμως η ακατανίκητη επιθυμία του τον έφτασε ώστε κάθε φορά περπατώντας οπουδήποτε στα μονοπάτια, στα σπήλαια, να ψάχνει τον τρόπο ώστε να αισθανθεί την προσευχή με την οποία τρέφονταν πνευματικά. Αυτή η χάρις του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, να λέει δηλαδή νοερός την προσευχή, είναι και ο λόγος για τον οποίο τελικά του δόθηκε από την Παναγία το χάρισμα, ώστε να μπορεί να ενεργεί η προσευχή μέσα του χωρίς ο ίδιος να κουράζεται ιδιαίτερα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως ο ίδιος ο Όσιος δούλευε την προσευχή με ταπείνωση και αυτομεμψία. Δεν διστάζει να μοιράζεται τους ταπεινωτικούς πειρασμούς που υπέστη επί σειρά ετών με τα πάθη τα σαρκικά, αλλά δια της ευχής της ερχομένης εξερχομένης στην καρδία του, εξέβαλε πάσα αισχρότητα και καθαρσία. Η πολυχρόνιος άσκηση αύξανε τον ζήλο του. Δεν δυσανεσχετούσε στον καιρό του πειρασμού και απέναντίας έδειχνε πεπισμένος πως ο Θεός είναι αυτός ο οποίος την εποχή των θλίψεων θα βοηθήσει τον πιστό, θα βοηθήσει τον δούλο του να καθαριστεί και να υψωθεί όσο τη δυνατόν ψηλότερα. Η δύναμη της προσευχής του φαίνεται από το γεγονός της ευωδίας η οποία αναδύονταν από το κελί του. Ο γέρον Εφραίμ ο Φιλοθεήτης, ο υποτακτικός του, αναφέρει πως όποτε έμπαινε στο κελάκι του ευωδίαζε όλο. Η δέος μη της προσευχής του αισθάνονταν να διαποτίζει ό,τι τον περιέβαλε. από τα ρούχα του, από τις εξωτερικές μέχρι και τις εσωτερικές του αισθήσεις. Έκανε σύγκριση του εαυτού του με τον Χριστό και αυτή η αίσθηση της συγκρίσεως τον αυτοδιέλυε, χωρίς όμως να τον απελπίζει, και από την αυτογνωσία πορεύονταν στη θεογνωσία. Η ανώτατη αίσθηση ήταν η αίσθηση της παρουσίας του Χριστού και εντός του σώματός του βίωνε την πολιτεία του Χριστού. Βλέπουμε, αγαπητοί μου ακροατές, πως όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής γνώριζε επακριβώς την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να οδηγηθεί στην ένωσή του με τον Θεό. Είναι σημαντικό αυτό να κατανοήσουμε πως ο σύγχρονος άνθρωπος, έχοντας ως παράδειγμα τους οσίους πατέρες της Εκκλησίας μας και ειδικά των τελευταίων ετών όπως είναι ο Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, δύναται να προσεγγίσει την θέωση κάνοντας πράξη τις διδαχές αλλά και τον τρόπο ζωής των Όσιων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και μέσα στον Όσιο Ιωσήφ τον ησυχαστή ζούσε ο Χριστός, το όνομα του οποίου επικαλούνταν αδιαλείπτος, γνωρίζοντας εμπειρικώς την αυτοϋπάρχουσα και αυτενεργούσα ανορθωτική δύναμη που περιέχει μέσα του το όνομα του Κυρίου. Δεν θα ήταν υπερβολή αν τονίσουμε πως η επίκληση του ονόματος του Ιησού ήταν για τον γέροντα Ιωσήφ ένα απέραντο κεφάλαιο και ο κύριος στόχος του. Κόλλησε η μνήμη του στην πνοή του. Μπορούσε να κάνει διάφορες υποχωρήσεις σε πρακτικά ζητήματα, αλλά ήταν ανυποχώρητος και ακριβής στον τύπο και στην τάξη της προσευχής της αδιάλειπτης, με πένθος, με διηνικές δάκρυ για τις αμαρτίες του. Διέθετε το σώμα στα έργα της διακονίας, σύναζε το νου στην καρδιά, καθώς διδάσκουν οι νηπτικοί πατέρες, και δια της εισπνοής και εκπνοής μελετούσε την ωερά προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Αυτό τον βοήθησε να καθαριστεί και να τελειοποιηθεί και να λάβει τελικά το ένδυμα του γάμου, μιας και εισήλθε στον υφώνα του Σωτήρος δια της εμπόνου καθαρής προσευχής. Έχοντας πάντοτε κατά νου τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, προς η πράξης είναι βάση της θεωρίας, ο γέροντας Ιωσήφ με όλη του την δύναμη επιμελήθηκε την πρακτική εργασία και μέσω αυτής υψώθηκε στην καθαρότητα της διάνοιας, της οποίας καρπός είναι η φυσική και θεολογική θεωρία. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι πως όσιος Ιωσήφ δεν μιλά περί προσευχής, αλλά προτρέπει σε προσευχή. Ο ίδιος προσεύχεται αδιαλείπτος, μόνο μέλημά του είναι η άσκηση της νοεράς προσευχής, έχοντας ως πηγή τους λόγους των πατέρων της Εκκλησίας και την ελπίδα στην Θεοτόκο Παρθένο, και γι' αυτό οδηγείται πάντοτε προς τον Θεό και αυτό ζητά από τους υποτακτικούς του. Σε κάθε νέο μέλος της συνοδείας η πρώτη διδασκαλία ήταν η ευχή. «Παιδί μου, την ευχή, θέλω να σ' ακούω να λες την ευχή». Διαβίου λοιπόν δίδασκε την ευχή σε μοναχούς και λαϊκούς, διδασκόμενος ο ίδιος από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, μιας και ο Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής παρέμεινε άξιος συνεχιστής του έργου του παραπάνω πατρός. Οι παραπάνω αναφορές διδάσκουν όλους εμάς οι οποίοι ζούμε μέσα στον κόσμο την ανάγκη της άσκησης της προσευχής. Πολλές φορές ξεχνούμε αυτήν την άσκηση, αυτήν την ιδιαίτερη πνευματική εργασία η οποία μπορεί να μας βοηθήσει στην αντιμετώπιση όλων των παθών αλλά και των πειρασμών. Η νοερά προσευχή, το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με», αποτελεί την διδασκαλία του Ιωσήφ του ησυχαστού, αλλά θα λέγαμε και το πεντόσταγμα της ζωής του. Όπως είδαμε και πριν, όλη του η ζωή κινούνταν γύρω από τον άξονα της προσευχής που έχει την δύναμη της σύνδεσης με τον Θεό. Αυτή η αλήθεια είναι που θα πρέπει να κατανοήσει ο σύγχρονος άνθρωπος, πως δηλαδή χωρίς την προσευχή, χωρίς το όνομα του Κυρίου, χωρίς την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του, αδυνατεί να κάνει πράξη το οτιδήποτε. Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, στα μεγάλα προβλήματα της ζωής του, ζητά εμπόνος το έλεος του Θεού. Μεταφέρει δηλαδή την ανάγκη και τη βοήθειά του από τα κοσμικά στα υπερουράνια. Γι' αυτό και δέχεται την Θεία Βοήθεια και τον φωτισμό της παρακλήσεως. Αναφέρει ο ίδιος του σε κάποιο κείμενο πως όταν ήταν κυριευμένος από μεγάλες θλίψεις με μοναδικό στήριγμα τη συγκέντρωση του νου στην ευχή, Ένας απεσταλμένος στρατηγός τον οδηγεί σε ένα μεγαλοπρεπή ναό ασύλληπτης ωραιότητας, με άπειρο μεγαλείο που δυσκολεύονταν να διακρίνει αν είναι όντως ναός ή ουρανός ή θρόνος του Θεού. Με ωραιότατο μέλος ψαλμωδίας, ενώ ένας άλλος ύμνος απευθύνονταν αποκλειστικά στην κυρία Θεοτόκο, η οποία βάστασε τα γόνατά της ως βρέφος τον προαιώνιο Κύριο. Μέσα στην ολόφωτη δόξα και στην πλημμύρα του ακτίστου φωτός της αρήτου ωραιότητος, η βασίλισσα και κυρία των όλων τον παρηγορεί με μελισταγή παραμυθητική φωνή, τον προτρέπει να αγωνίζεται και να έχει ελπίδα στην ίδια, κάνοντας υπακοή στην παράκληση του οδηγού του να δείξει την δόξα της στον δούλο της για να μην κυριευθεί από την λύπη. Μέσα από αυτό το περιστατικό γίνεται κατανοητό πως ο Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής βιώνει την ελπίδα και την παράκληση από τον Θεό εξαιτίας της απόλυτης αγάπης του προς την Παναγία. Η Παναγία είναι αυτή η οποία του δίνει το χάρισμα της ευχής. Η Παναγία είναι αυτή η οποία τον προτρέπει να στέκεται σταθερά στο πρόσωπο του Ιησού και μέσα από αυτή την στάση και την ζωή να λάβει τελικώς την παράκληση, την βοήθεια και την ενίσχυση σε όλες τις μεγάλες θλίψεις που συνάντησε και θα συναντούσε στη ζωή του. Βλέπετε αδελφοί μου, πολλές φορές ξεχνούμε το γεγονός πως μέσα στη ζωή μας, χωρίς το πρόσωπο του Κυρίου, δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τίποτα. Έρχεται όμως ο βίος του Οσίου Ιωσήφ του ησυχαστού να αναδείξει την ανάγκη της σύνδεσής μας με τον Χριστό και της παράκλησής μας προς την Παναγία. Όσο πιο μικρή είναι η απόσταση προς τον Χριστό, τόσο πιο εύκολα ο άνθρωπος δύναται να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς που βλέπει μέσα στην ζωή. Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, έξω από κάθε κοσμικό πνεύμα, κατανοεί την ανάγκη όχι μόνο της ευχής, αλλά κυρίως και της υπακοής. Ξέρει ο ίδιος του πως ευχή και υπακοή είναι οι συνεχείς νουθεσίες, γιατί με αυτόν τον τρόπο, με την υπακοή δηλαδή στον γέροντα, μπορεί ο υποτακτικός να δει το πρόσωπο του Κυρίου. Άλλωστε, ο γέροντας είναι ο τύπος του Χριστού. Είναι αυτός ο οποίος έχει τη δυνατότητα να σε οδηγήσει προς τον Παράδεισο. Γι' αυτό και ο μοναχός καλείται να κάνει απόλυτη υπακοή στον γέροντα, ασκώντας φυσικά και τη μονολόγιστη ευχή. Η ευχή για την οποία μιλάει ο Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής δεν είναι μια ευχή άνευ δακρύων. Γι' αυτό και βλέπουμε τον ησυχαστή γέροντα να προτρέπει σε προσευχή μετά δακρύων. Και αυτό γιατί κατανοεί ότι με αυτόν τον τρόπο ο πιστός ταπεινώνεται, αυξάνεται το ταπεινό φρόνημα, πράγμα το οποίο δηλώνεται μέσα από τα δάκρυα τα οποία εκχαίει κατά την ώρα της αδιαλείπτου προσευχής. Από τον φόβο του Θεού γεννάται το μακάριο πένθος, το λουτρό της αφέσεως, το οποίο φέρει την επανάκληση της θεογενεσίας, δηλαδή τα δάκρυα της μετανοίας. Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, κύριο στόχο, είχε να οδηγήσει τα πνευματικά του παιδιά μέσα από το χάρισμα των δακρύων στην προσευχή και εκεί στη μετάνοια, όπου θα λάβανε και το χάρισμα της πνευματικής υιοθεσίας από τον Κύριο. Στην προσπάθεια η προσευχή να είναι συνεχής, Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής χρησιμοποιούσε το κομποσκήνι ως βοήθημα προσευχής. Τα κομποσκήνια των 300 κόμπων χρησιμοποιούνταν από τη συνοδεία με απόλυξη του Σταυρού, και αυτό γιατί θύμιζαν στους υποτακτικούς του Οσίου Ιωσήφ ησυχαστού την σταυρική θυσία του Κυρίου και οδηγούσαν στο μακάριο πένθος. Η Αγία Συνοδεία του Ιωσήφ του ησυχαστού αντικαθιστούσε τις ακολουθίες εκτός της Θείας Λειτουργίας με το κομποσκήνι. Ο γέροντας νουθετούσε ώστε η ακολουθία του Εσπερινού να γίνεται με κομποσκήνι, και αυτό γιατί κατανοούσε απόλυτα και την σημαντικότητα και σπουδαιότητα του κομποσκηνιού στο ασκητικό τυπικό του κάθε μοναχού. Ανάγκαζε όλους, και τους μόνιμους αδελφούς και τους έκτακτους επισκέπτες, να κάνουν αυστηρή άσκηση με κομποσκήνι όλες τις ακολουθίες και να καλλιεργήσουν την εγνώση σιωπή. Η Θεία Λειτουργία τελούνταν κανονικά με ιερέα, ο οποίος ερχόταν όλα τα χρόνια και τους λειτουργούσε από τα κατουνάκια ακόμη και 4 φορές την εβδομάδα. Ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονός ότι ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής αντιμετώπιζε την σχέση του Θεού με τα δημιουργήματα μέσα από μια σχέση συναλληλίας. Δηλαδή, το αλλοιωμένο πλάσμα του Θεού, ο υποτακτικός, ο μοναχός ή ακόμα και ο λαϊκός, καταφέρνει μέσα από αυτόν τον τρόπο ζωής να ενωθεί με το πρόσωπο του Κυρίου. «Δεύρω λοιπόν», αναφέρει ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, «ελθέτον ειν, να ακούεις τα άγρια βράχια, τους μυστικούς και σιωπηλούς θεολόγους να σου αναπτύσσουν βαθαία νοήματα και να οδηγούν καρδίαν και νου προς τον κτίστην. Είναι ωραία εδώ». Με αυτόν τον τρόπο, ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής αποδεικνύει ότι τελικά η θεολογία της Εκκλησίας μας δεν είναι μια νοητική κατάσταση, αλλά μια κατάσταση εμπειρικής γνώσης του Θεού μέσα από κάθε δημιούργημα. Εάν εγγύσεις το χέρι σε ένα μικρό χορταράκι, ευθύς φωνάζει πολύ δυνατά με την φυσική του ευωδία και καθέξιν τα πάντα έχουν τη φωνή τους, όπου με το φύσιμο του αέρος κινούμενα γίνεται εναρμονίως μουσική δοξολογία προς τον Θεό. Ο ουρανός και η γη στο έργο του Οσίου Ιωσήφ του Συνεχαστού συνομιλούν και συνδιαλέγονται, αλληλοπεριχωρούνται μεταξύ Θεού και κόσμου. Η υπερβατικότητα και η ενδοκοσμικότητα ενώνονται μέσα στον άνθρωπο ο οποίος αναζητά την τελείωση και θέλει να γίνει κοινωνός της Θείας Χάριτος. Η θέα της δόξας του Θεού γίνονται μέσα από την φυσική αποκάλυψη. Τα πάντα για τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή αποτελούν γέφυρα που συνδέουν τον άνθρωπο με τον Θεό. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η ζωή του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, καθώς και το έργο του, έχουν ένα έντονο οικολογικό υπόβαθρο. Η συμφιλίωση με την κτήση συνδέεται άρρηκτα με την άσκηση, την εγρήγορση και την αγιότητα και η αγάπη προς τον κτήσαντα απλώνεται σε όλα τα στοιχεία της φύσης. Ο γέροντας Ιωσήφ, συχνά διηγώντας στους υποτακτικούς του διάφορα περιστατικά από τη ζωή νεωτέρων γερόντων, ιδίως του ασκητή και ησυχαστή Θεοφυλάκτου. Τους έλεγε πως ήταν υπτικός και συχνά αρπαζόταν ο νους του σε θεωρίες εξαιτίας της καθαρότητας του νου και της πνευματικής του κατάστασης. «Κάποτε», αναφέρει ο Όσιος, «πήγε τη νύχτα στο κελί του ένα ζαρκάδι και χτύπησε την πόρτα. Όταν άνοιξε το ζαρκάδι του έδειξε το σπασμένο του πόδι. Εκείνος το έδεσε και του είπε να ξαναέρθει μετά από 8 ημέρες. Τον επισκέφτηκε κατά την ίδια μάλιστα ώρα και αυτό επαναλήθηκε μέχρι που θεραπεύθηκε, διδάσκοντας έτσι την αρετή της υπακοής». Βλέπουμε λοιπόν ότι η διδασκαλία του Ιωσήφ του Ησυχαστού τίνει προς την σωτηρία όχι μόνο του ανθρώπου, αλλά κυρίως την διάσωση της άλογης φύσης η οποία υποτάσσεται στους Αγίους του Θεού. Η λεπτότητα της καρδιάς του, αλλά και η αγάπη του προς την άλογη φύση και τα ζώα φαίνεται από το εξής περιστατικό. Από τα πρώτα χρόνια της νηπτικής του εργασίας, ο Φραγκίσκος ο Σπηλαιώτης στις υπερόριες του Άθου έβαζε τα παξιμάδια του σε ένα εξόγκωμα του βράχου και τα τροχτικά δεν του άφηναν τίποτα. Ο νεαρός αγωνιστής όμως δεν τα πείραζε. Αντιθέτως, τα χάιδευε και τους έλεγε «Δεν θα φάτε από εκείνα τα ψωμιά, είναι δικά μου». Αυτό συνεπάγονταν ακούσια νηστεία, ασιτία και σε συνδυασμό με την εκούσια άσκηση και απομόνωση ακολουθούσε τον ησυχαστικό, νηπτικό τρόπο της όντως ζωής μεταβαίνοντας στα ασκηταριά του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτου, του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου, του Οσίου Νείλου του Μυροβλήτου. Ιδιαίτερης αξίας αποτελεί η αναφορά του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού για το φωτισμό της Θείας Χάριτος. Την περιγράφει ως απάβγασμα της Θείας Λαμπρότητας, διάβγεια νοός, διάνοια λεπτή, ευώδη και γλυκυτάτη πνοή, ευχή αρέμβαστος, λογισμόν απαλλαγή, αγνότατη ζωή και τελείως ειρηνική, ως και ταπεινή, ήσυχος, καθαρτική, φωτιστική, χαροποιός και πάσης φαντασίας επιλαγμένη. Βλέπουμε λοιπόν ότι όσο Ιωσήφ ο ησυχαστής δεν μιλάει στοχαστικά, έχει κατά νου την εμπειρία της Εκκλησίας καθώς και την δική του μέθεξη του Αγίου Φωτός. Γι' αυτό και δεν πιθανολογεί για τη χάρη, αλλά έχοντας μέσα του τον θείο φωτισμό μπορεί και πληροφορεί και όλους τους υπολείπους. Η περιχάριτος γνώση είναι με μαρτυρημένη στους ανθρώπους παρά της ειδώση, αυτόν που η Θεία Πρόνοια ευδόκησε και παραχώρησε να αγγίξουν τον άναρχο αυτού είναι. Οι εμπειρίες του δεν αφομοιώνονται από τη λύθη, αλλά μέσα από την αναφορά προς τους άλλους, οι υπόλοιποι γίνονται μάρτυρες του ενδόμηχου αγιοπνευματικού χώρου μέσα στον οποίο ζει και κινείται ο Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής. Ξεκαθαρίζει φυσικά πως η κλίση της χάριτος μένει ανενεργή χωρίς την ανταπόκριση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος καλείται να προπαρασκευάσει τον εαυτό του με διάφορα γυμνάσματα και κατόπιν να ελκύσει τη χάρη του Θεού, όχι σαν αμοιβή της αρετής του, αλλά κυρίως ως δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο ο οποίος επιθυμεί την παραπάνω ένωση. Με όλα τα παραπάνω κατανοούμε πως ο χριστομίμητος άνθρωπος, δηλαδή ο Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής, βάδιζε τη μεπατημένη οδό των πατέρων, φυλάσσοντας με ζήλο άμετρο την εκπλήρωση των θείων εντολών, καθώς γνώριζε με το αναγιγνώσκιν ότι ο Θεός Λόγος του Θεού και Πατρός υπάρχει μυστικός μέσα σε κάθε μία από τις εντολές του. Ο δε Θεός και Πατέρας είναι αχώριστος, ολόκληρος μέσα στον ολόκληρο Λόγο του. Επομένως, εκείνος ο οποίος δέχεται κάποια θεία εντολή και την εκτελεί, δέχεται και το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι μέσα σε αυτήν. Η διδασκαλία του Ιωσήφ του ησυχαστού σε αυτό το σημείο δεικνύει την ανάγκη της εκπλήρωσης των εντολών του Θεού, όχι ως πράξη αυτόματη και μαγική, αλλά ως σημείο αναφοράς και επαφής με το πρόσωπο του Κυρίου, ο οποίος κρύβεται μέσα στις εντολές του. Η παραπάνω αλήθεια επιβεβαιώνει το γεγονός πως η βιωτή του γέροντος Ιωσήφ είναι συνυφασμένη με τη δογματική διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας και απόλυτα εναρμονισμένη με το Ορθόδοξο δόγμα, θεωρώντας τον έναν αλλά τριαδικό και τρισυπόστατο Θεό ενωμένο με τον άνθρωπο. Εμπειρικά ο Όσιος Ιωσήφ βιώνει το ομοούσιο της Αγίας Τριάδος. Του φανερώνεται η ζωαρχική Τριάς εν είδη τριών παιδων και επαληθεύεται για πολλωστή φορά πως τα δόγματα είναι καρπός πλουσιωτάτης αγιοπνευματικής εμπειρίας. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, καλό θα είναι να δούμε και την σχέση του Οσίου Ιωσήφ του ησυχαστού με τη Θεία Λατρεία και την Υπτική Εργασία. Η συνοδεία του Οσίου Ιωσήφ του ησυχαστού βίωναν συχνά κατανυκτικές θείες λειτουργίες. Μέσα στην τάξη της λατρείας και της ησυχίας εργάζονταν ταυτόχρονα και η νοερά προσευχή. Κάθε απόγευμα είχαν εξομολόγηση των λογισμών και θεία κοινωνία στη Θεία Λειτουργία. Ειδικά τα Σαββατοκύριακα όπου τελούνταν απαρεκλήτως θείες λειτουργίες έκαναν υπερηγίας και ειρήνη στις στρατευμένες εκκλησίες και μνημόσυνα καθέκαστην υπεραναπαύσεως ψυχών και με το κομποσκήνι, διότι ο Όσιος Ιωσήφ είχε διδαχθεί το γεγονός πως το κομποσκήνι βγάζει ψυχές από τον Άδη. Διαβάζοντας τον βίο του, διδασκόμαστε πως κοινή λατρεία και νοερά προσευχή αλληλοσυμπληρώνονται ευεργετικά με την ερωτική φορά της ψυχής ακόμα και την ώρα των λατρευτικών συνάξεων στον Ιερό Ναό και με την ακόρεστη αναζήτηση κοινωνίας μετά του νηφίου μέσω του Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Κεντρικό σημείο της ζωής του Οσίου Ιωσήφ του ησυχαστού αποτελούσε η Θεία Λειτουργία, η οποία αποδεικνύει ακριβώς ότι ο άνθρωπος μπορεί να συνεχίζει να έχει επαφή με τον Χριστό λειτουργικά μέσα από τις ευχές της Εκκλησίας μας. Ο Όσιος Ιωσήφ γνώριζε αυτήν την αλήθεια με την οποία και μετέφερε σε όλους τους υποτακτικούς του αυτήν την παράδοση. Η χρήση του κομποσκηνιού, της νοεράς προσευχής και η Θεία Λειτουργία είναι τρία στοιχεία αλληλένδετα και αλληλοσυμπληρούμενα. Φίλες και φίλοι, γνωρίζουμε πολύ καλά πως στο πλαίσιο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής είναι αδιανόητο να μπορέσουμε να μεταφέρουμε όλο το πνεύμα τους ασκητικούς αγώνες αλλά και τη θεολογία ενός μεγάλου οσίου πατέρα της Εκκλησίας μας, όπως είναι ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Μέχρι τώρα προσπαθήσαμε ακροθυγώς να παρουσιάσουμε ορισμένα ζητήματα μέσα από τη ζωή του Οσίου. Ξέρουμε ότι έχουμε αδικήσει κατά πολύ τον βίο και το έργο του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, και αυτό γιατί ο ομιλών δεν έχει το πνευματικό υπόβαθρο να κατανοήσει τους μεγάλους ασκητικούς αγώνες του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ελπίζουμε όμως να μπορούμε να μεταφέρουμε αυτήν την αλήθεια, πως τελικά η νοερά προσευχή αλλά και η ιερά παράδοση, η οποία περνά μέσα από τους ασκητικούς αγώνες των πατέρων της Εκκλησίας, είναι ικανά στοιχεία για να μας οδηγήσουν όλους προς την ένωσή μας με τον Θεό. Όσιος Ιωσήφ με την μετάνοια που τον διέκρινε έφτασε στο σημείο να μπορεί να κατανοεί και να διακρίνει τα πνεύματα, και αυτή η διάκριση των πνευμάτων να του δίνει τη δυνατότητα να βλέπει τι είναι του Θεού και ποιο πνεύμα είναι του διαβόλου. Ολοκληρώνοντας λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή, θα ήθελα να διατηρήσουμε όλοι την έννοια της ασκήσεως, της πνευματικής ασκήσεως για την επαφή με τον Θεό. Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής δεν έκανε τίποτα παραπάνω από το να καταστήσει τον Χριστό κέντρο της ύπαρξής του. Αυτό ήταν το στοιχείο το οποίο τον οδήγησε στον θείο έρωτα, ο οποίος θείος έρωτας εκφράστηκε μέσα από την συνεχόμενη και αδιάλειπτη προσευχή με την επίκληση του ονόματος του Κυρίου. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής να ευλογεί όλους εμάς αλλά και όλους εσάς που ακούσατε την εκπομπή, ώστε και εμείς να μπορέσουμε κατά κάτι να πλησιάσουμε τους πνευματικούς του αγώνες και να γίνουμε και εμείς μέτοχοι της χάριτος του Θεού και ιή φωτός, σύμφωνα με αυτά τα οποία ορίζει και η Εκκλησία μας. Γι' αυτό λοιπόν ας έχουμε όλοι ως μεσίτη προς τον Θεό τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή και να επικαλούμαστε τις πρεσβείες του. Φίλες και φίλοι, χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας καλωσορίζουμε σε έναν ακόμη μουσικό ελληνισμό με οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από τις Κυκλάδες. Χάρη στις καταγραφές του μουσικού και ερευνητή Σωτήρη Μαργώνη, όπου σε συλλογή του με τίτλο «Στις Κυκλάδες εμορφάνε» παραθέτει μουσικά δείγματα του μεγάλου αυτού νησιωτικού συμπλέγματος. Η προσπάθεια αυτή του Σωτήρη Μαργώνη αποδεικνύει εκτός από την αγάπη του για τη γνήσια μουσική μας και τη σημαντική του προσφορά στο μουσικό πολιτισμό, μαζί με τους συνεργάτες του φέρνουν στο φως μελωδίες και δύστιχα που τείνουν να ξεχαστούν. Για τα τραγούδια και τους σκοπούς των Κυκλάδων έχει αναφερθεί λεπτομερέστερα και ο αείμνηστος δάσκαλος της εθνικής μας μουσικής Σίμων Καράς, όπου έπειτα από βαθιά μελέτη μας παραδίδει ένα εκτενές τεκμηριωμένο ιστορικό, λαογραφικό και μουσικολογικό έργο. Σύμφωνα με τον Σίμωνα Καρά, τα κυκλαδίτικα τραγούδια ξεχωρίζουν για την ευρυθμία και τη μελωδικότητά τους. Πλησιέστερα προς το στεριανό τραγούδι είναι πιο προσιτά και γνώριμα στο ευρύ κοινό σε σύγκριση με άλλα νησιά που παρουσιάζουν έντονη διαφορά γλωσσική, ρυθμική και χορευτική. Νησιώτικα Καλαματιανά και Συρτά, Δετή Χωρή τύπου Αγέρανο και Βλάχας, Μπάλι, Κασάπικα, Ζεϊμπέκικα και Καρσελάμαδες συνιστούν τη μουσική και χορευτική παράδοση των Κυκλάδων. Μεταξύ αυτών ο Καράς μας λέει και για τις συντεχνίες όπου η νησιωτική λύρα ήταν ο πρωταγωνιστής. Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από το βιολί που δίνει την ευκαιρία στον οργανοπαίκτη να εκτελέσει οργανικούς σκοπούς και τραγούδια με περισσότερη ανάπτυξη της μελωδίας. Όργανο συνοδείας της κυκλαδίτικης ζυγιάς είναι το λαούτο. Από πνευστά σπάνια σήμερα ακούγεται η φλογέρα, αλλά η τσαμπούνα ενθουσιάζει με το οξύ παίξιμό της και έτσι συνοδευόμενη από το τουμπάκι, το πλυνθίον όπως το έλεγαν οι Βυζαντινοί, ακούγεται μέχρι και σήμερα εννοείται στα πανηγύρια. Οι μουσικολογικές αυτές αναφορές καταφαίνονται στους οργανικούς σκοπούς του κάθε νησιού που μας βοηθά να αντιληφθούμε τη μουσική νοοτροπία των ντόπιων ταυτοχρόνως και την ποικιλία των ρυθμών και μελωδικών γραμμών όπως ο ανδριώτικος μπάλος που γνήσια αποδίδει στο βιολί ο Σωτήρης Μαργώνης. Ακούμε επίσης τους μουσικούς Γιαννούλη Μαργώνη στο λαούτο, Κώστα Μίτσιο στο λαούτο, Στέλλα Βαλάση Σαντούρη, Νίκος Μέρμιγκας λαούτο, Κώστας Μερετάκης κρουστά, Βασίλης Οικονόμου επίσης κρουστά και Σταμάτης Γκρίελας λαούτο.

Ο επίσης κυκλαδίτικος μπάλος που ακούσαμε από το Σωτήρη Μαργώνη μας παρέχει την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτόν πιο συγκεκριμένα. Η λέξη μπάλος προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα «βαλίζω», που σημαίνει «ρίχνω τα πόδια μου εδώ και εκεί», «σκυρτώ», «χορεύω». Ο Αθήνεος στους δειπνοσοφιστές λέει ότι το «βαλίζειν» ή «τι κομμάζειν» ή «χορεύειν» ή «τι τιούτων» και το εξ αυτού παραγόμενον ο βαλισμός παραπολής των αρχαίων εύρυται. Επιχαρμόστε γαρφισί και σόφρον και άλεξης μέμνητε της λέξεως. Οι μελωδίες του μπάλου χαρακτηρίζονται λυρικές, ενώ ως χορό συνήθως εμφανίζεται ζευγαρωτός. Πρόκειται για αντικριστού τύπου χορό που κυριαρχεί η ερωτική επικοινωνία μεταξύ των δύο φύλων. Στις Κυκλάδες παλαιότερα ήταν ο μόνος τρόπος για να πλησιάσει ένας άνδρας μία γυναίκα ώστε να της εκδηλώσει την αγάπη του προς το πρόσωπό της. Κατά άλλη εκδοχή χορεύεται κυκλικά σαν συρτός. Συνήθως μέχρι και σήμερα στα κυκλαδίτικα πανηγύρια χορεύεται από πλήθος ζευγαριών, όπου το καθένα έχει ελευθερία στις χορευτικές κινήσεις και τους αυτοσχεδιασμούς. Εκτός από τους μπάλους, χαρακτηριστική είναι και η παρουσία των πατινάδων στα νησιά αυτά. Πρόκειται για τραγούδια με δίστιχα της αγάπης που λέγονταν στους δρόμους έπειτα από κάποιο γλέντι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αργή σκοπή συνήθως, θεμελιωμένη είτε σε 4 τέταρτα είτε σε 7 όγδα, συρτή καλαματιανή αντίστοιχα. Η πατινάδα που θα ακούσουμε από το Σταμάτη Γκρίελα είναι από την Απείρανθο της Νάξου, όπου σε εκείνο το μέρος οφείλονται οι περισσότερες. Τι ωραία που είναι να αγαπάς, μα και να σ' αγαπάνε, να κάμεις τις καλές καρδιές για σένα να χτυπάνε. Μόνο εκείνος που αγαπά μπορεί να το πιστέψει, πως της αγάπης ο καημός τη σταματά τη σκέψη. Από όλα τα άστρα του ουρανού είναι ένα που σου μοιάζει, κείνο που βγαίνει την αυγή όταν γλυκοχαράζει. Όπως είπαμε, είναι από την Άξο το τραγούδι αυτό, τραγουδάει ο Σταμάτης Γκρίελας.

«Έλα κοντά κοντούλα μου να γιάνει την καρδούλα μου. Έλα κοντά δεν έρχομαι, είμαι μικρό και ντρέπομαι». Ήταν το παραδοσιακό τραγούδι της Σύφνου που ακούσαμε από τον Μάξιμο Κοντιζά. Τώρα στη Μύκονο με το γνωστότερο τραγούδι στο ευρύ κοινό «Άνω μερά καλό χωριό». «Φρασκό που έχεις μαστραπά και τρία τουρναλέτα, θέλω κι αμπέλι στη λινό και δυο χωράφια νέτα», τραγουδάει ο Θεόδωρος Μέρμιγκας. «Φρασκό» είναι γυναικείο όνομα, ενώ

να ανταπεξέλθει στις οικογενειακές υποχρεώσεις οικονομικά. Φυσικά βέβαια το τραγούδι συνεχίζει να πλέκει στους επόμενους στίχους το εγκόμιο της Άνω Μεράς. Άνω Μερά καλό χωριό και με τις πρασινάδες, εγώ με που σε γλένταγα δεν έχω μπλιο παράδες.

Ακούμε πάντοτε παραδοσιακά τραγούδια και οργανικού σκοπού των Κυκλάδων χάρη στην επιτόπια έρευνα του μουσικού και ερευνητή Σωτήρη Μαργώνη. Εξαίρετοι και οι μουσικοί που συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή του Σωτήρη Μαργώνη, οργανοπαίκτες και τραγουδιστές που πρέπει πάλι να τους αναφέρουμε. Είναι ο Γιαννούλης Μαργώνης στο λαούτο, ο Κώστας Μίτσιος στο λαούτο, η Στέλλα Βαλάση στο σαντούρι. Λαούτο έπαιξε επίσης ο Νίκος ο Μέρμιγκας. Κρουστά έπαιξαν οι Κώστας Μερετάκης και Βασίλης Οικονόμου. Ο Σταμάτης ο Γκρίελας λαούτο. Και τραγούδησαν οι Μάξιμος Κοντιζάς, Κατερίνα Παπαδοπούλου, Ασπασία Στρατηγού και συμμετείχε στην δραστηριότητα αυτή και ο Φραγκίσκος Τζιωτάκης. Από την Άξο το τραγούδι που ακούμε, από την Ασπασία Στρατηγού, που είναι από τα νεότερα της λαϊκής στιχουργίας. Κατσιφόρα στην απείρανθο της Νάξου λένε την ομίχλη που εμφανίζεται αρκετές φορές μαγεύοντας ντόπιους και επισκέπτες. Η ομορφιά του τοπίου συγκίνησε τη λαϊκή μούσα, απαθανατίζοντάς το και θαυμάζοντάς το ταυτόχρονα. Να μουν μια ώρα στο χωριό να δω τον κατσιφόρα, να ακούσω και τσανθροκοπιάς όταν αρχέψει η μπόρα.

ήταν ο Μαλακός, οργανικός σκοπός από τη Σέριφο. Οι πρώτοι κάτοικοι των Κυκλάδων ήταν οι Κάρες και οι Λέλεγες. Διάφορα ανασκαφικά ευρήματα έχουν αποκαλύψει πολιτισμό της νεότερης νεολιθικής περίοδου. Κατά την 1η χιλιετία π.Χ. αναπτύχθηκε στο χώρο αυτό ο πρώτος κυκλαδικός πολιτισμός και αργότερα έγινε η συγχώνευση του ελλαδικού και του μινωικού πολιτισμού. Η διάταξη των νησιών είναι σε δύο παράλληλες ευθείες, σε συνέχεια του Σουνίου και της Ευβοίας, προσδίδοντας την επιμέρους διάκριση σε δυτικές και ανατολικές κυκλάδες, οι οποίες αποτελούν τον ομώνυμο νομό. Ο συνολικός πληθυσμός του νομού είναι περίπου 112.615 κάτοικοι και η έδρα του είναι η Ερμούπολη. Το όνομα δόθηκε από τους αρχαίους γεωγράφους εξαιτίας της κυκλικής διάταξης γύρω από την ιερή νήσο Δήλο, γενέτειρα της θεάς Άρτεμις και του Απόλλωνα, σε αντιδιαστολή των υπολείπων νήσων του Αιγαίου που τις αποκαλούσαν σποράδες. Και μετά τα συνοπτικά ιστορικά στοιχεία των Κυκλάδων, πάμε σε οργανικό σκοπό από την Πάρο, το Ρούσικο.

ακούσαμε και το Καλαματιανό από τη Μύκονο, τις τριανταφυλιά στα φύλλα θα τα κάνω φορεσιά, να τα βάλω να περάσω, να σου κάψω την καρδιά, που τραγούδησε η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Και φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε θερμά τον Σωτήρη Μαργώνη για την παραχώρηση του υλικού και τον συγχαίρουμε ιδιαιτέρως για την επιτόπια και λεπτομερή έρευνα για τη μουσική των Κυκλάδων, την οποία με χαρά μεταδώσαμε σήμερα. Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχαν και η μουσική Γιαννούλης Μαργώνης που έπαιξε λαούτο, επίσης λαούτο Κώστας Μίτσιος, η Στέλλα Ιβαλάση έπαιξε σαντούρι, ο Νίκος Ομέρμιγκας λαούτο, κρουστά έπαιξαν οι Κώστας Μερετάκης και Βασίλης Οικονόμου, λαούτο ο Σταμάτης Γκρίελας και τραγούδησαν οι Μάξιμος Κοντιζάς, Κατερίνα Παπαδοπούλου και Ασπασία Στρατηγού. Στη δραστηριότητα αυτή συμμετείχε και ο Φραγκίσκος Τζιωτάκης. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας ευχαριστούμε που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Οι καλύτερες κρυψώνες.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ, φως εις τον κόσμον ελήλυθα, να πάσω πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία, έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Εξ αρχής να δηλώνουν το σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνετε έστω και λίγο, έστω και ελάχιστο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολοένα γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης τη σκοτισμένη μας διάνοια, να εκχαίει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης, με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο αγνοημένες και διαστρεβλωμένες στις μέρες μας εντολές του. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας. Είναι οι άνθρωποι που πολλές φορές είναι καθυλωμένοι από τον πόνο, με νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, αλλά με ψυχές που όλο φτερακίζουν πανελεύθερες σε ουράνια λιμάνια. Εκεί έχουν ρηγμένες τις αιώνιας ελπίδας τους, τις άγκυρες. Σε αυτά τα πετάγματά τους, αυτοί οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας, περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, για να μας μεταδώσουν σε όλους μας χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη, και υπομονή από την υπομονή τους την Χριστοδόρητη. Έτσι τους μακαρίζουμε και έτσι τους μνημονεύουμε σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, χαιρετώντας μαζί με αυτούς τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μεριμνούν, ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή, η καθαρή φωνή του εκκλησιαστικού ορθοδόξου ραδιοφώνου, όπου καρδιά ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, papaki.yahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Δεν θα υπάρξει ποτέ, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες ανακαλύψεις κι αν γίνουν, όσα κι αν η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, όσα κι αν εφεύρει, δεν θα υπάρξει ποτέ καλύτερο και πιο χαρούμενο παιδικό παιχνίδι από το κρυφτό. Θυμηθείτε πώς όλες οι αισθήσεις συμμετείχαν σε τούτο το ταπεινό παιχνίδι. Την ευρηματικότητα. Το ευμήχανο μιας καινούργιας κρυψώνας. Την αγωνία, τον ενθουσιασμό, τη χαρά, την ανακάλυψη, την αποκάλυψη, το φτούξε ελευθερία. Τώρα, γνωρίζετε όσοι παρακολουθούν αυτή την εκπομπή ότι μετά από έναν τέτοιο πρόλογο θα κάνει την εμφάνισή της, δόξα τω Θεώ, η Αγία Μεταστρεψιμότητα. Κάνει την εμφάνισή της να δώσει μια άλλη διάσταση σε αυτό το παιδικό παιχνίδι, στο κρυφτό. Γιατί υπάρχει και ένα κρυφτό που έχει πνευματική και σωτήρια διάσταση. Και εκείνοι που κρύβονται δεν αγωνιούν και δεν λαχταρούν να βγουν ποτέ από την ευλογημένη τους κρυψώνα.

κρυψώνα της Αγίας Ταπείνωσης, την κρυψώνα της ησυχίας, της ουράνιας κατάνοιξης, της μυστικής προσευχητικής ένωσης. Ζουν κρυμμένοι. Ζουν αυτό το λάθε βιό σας. Λάθε βιό σας. Δεν θα το διερευνήσουμε φιλοσοφικά, όπως έκανε κάποτε ο Επίκουρος που το υπερασπιζόταν ή ο Πλούταρχος που το αντιμαχόταν. Δεν είναι φιλοσοφική η αναζήτησή μας, μα ελπίζουμε, ευχόμαστε, ευχηθείτε κι εσείς γι' αυτό να είναι φιλοθεϊκή. Δεν είναι θέμα ανθρώπινης λογικής και κριτικής σκέψης, μα μόνο δίψας για τη σωτηρία και την ένωση με τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Όλοι εκείνοι που ζουν κρυμμένοι από τα μάτια των ανθρώπων έχουν τις καρδιάς τους τα μάτια στραμμένα στον ουρανό. Την κρυψώνα τους μόνο ο Χριστός την γνωρίζει. Κάποτε επιτρέπει εκείνους να την ανακαλύψουν και κάποιοι άνθρωποι για να ωφεληθούν οι ίδιοι και να ωφελήσουν και κάποιους αδελφούς τους. Να δοξαστεί ο εν τριάδι Θεός, να ελπίσει ο πολεμούμενος λαός του, να ενισχυθεί με το ότι και στις μέρες αυτές αλλά και πάντοτε δεν άφησε ο Κύριος αμάρτυρο το Πανάγιο πρόσωπό του. Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος λοιπόν της σημερινής εκπομπής, μια εκπομπή σαν συνέχεια από κάποιες προηγούμενες, ίσως σαν συνέχεια και από όλες, που έχουν ως τώρα ακουστεί. Είναι η ταπείνωση σαν τη λαυγής κρίκος που ενώνει. Είναι η ταπείνωση το σημείο που συναντιόνται όλοι οι διαλεχτοί και διδαχτοί του Αγίου Θεού μέσα στους αιώνες. Εκεί που πάντοτε και έως του αιώνος θα ανταμώνουν όσοι διψούν αξεδίψαστα την ουράνια βασιλεία, κρυμμένοι στις οπές της Αγίας Ταπείνωσης.

είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το φως και το έργο του νόμου του Κυρίου αναμένο και γραμμένο στις καρδιές τους. Θυμηθείτε εκεί στον άμωμο, στον 118ο ψαλμό, «Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση». Δυο τέτοιες γυναίκες, αγίες της ταπείνωσης, σήμερα στην εκπομπή μας. Η Αγία Ισιδώρα και η Σεμνή Γερόντισσα Παρασκευούλα έζησαν σε μακρινά χρονικά διαστήματα, σε μακρινές χρονικά εποχές. Τώρα σεριανούν μαζί εκεί που πάντοτε επιποθούσαν να ζήσουν. Ας τις γνωρίσουμε, ας τριγύσουμε ως φύλεργες μέλισσες αυτούς τους ταπεινούς ανθούς, αυτά τα περιφρονημένα μοναχικά λουλούδια του παραδείσου. Ας τις γνωρίσουμε και ας διδαχτούμε και ας πληροφορηθούμε πού βρίσκονται οι καλύτερες κρυψώνες.

Στην Ταβένη, νησί του ποταμού Νείλου, όπου ο Άγιος Παχώμιος ίδρυσε μοναστήρι στις αρχές του 4ου αιώνα, υπήρχε ένα γυναικείο μοναστήρι με 400 περίπου μοναχές απέναντι από το ανδρικό. Σε αυτό ζούσε μία παρθένα που ονομαζόταν Ισιδώρα. Αυτή για το Χριστό υποκρινόταν τη χαζή, ταπείνωνε τον εαυτό της και αυτό εξευτελιζόταν. Τόσο πολύ την αποστράφηκαν όλες οι αδελφές, ώστε δεν ήθελαν ούτε να τρώγουν μαζί της. Αυτό όμως εκείνη το δέχτηκε με χαρά. Ήταν λοιπόν η αρετή της πάρα πολύ ωφέλιμη για ολόκληρο το μοναστήρι, γιατί τελούσε όλες τις υπηρεσίες, σε όλες υπάκουε σαν να ήταν δούλοι, σε κάθε ανάγκη τους και με καλοσύνη υπηρετούσε όλες. Και ήταν για την αδελφότητα το σφουγγάρι. Το σφουγγάρι που όλα τα καθαρίζει. Όπως δηλαδή το σφουγγάρι καθαρίζει κάθε ακαθαρσία, έτσι και αυτή έκαμνε κάθε ταπεινή εργασία. Όπως είπε και ο Κύριος, όποιος θέλει να είναι μεγάλος, να γίνει σε όλους δούλους. Και αν κανείς νομίζει ότι είναι σοφός, ας γίνεται μωρός. Όλων των άλλων καλογραίων τα μαλλιά της κεφαλής ήταν κουρεμένα και φορούσαν κουκούλια. Ενώ αυτή, αφού έδεσε ένα κουρέλι γύρω από την κεφαλή της, εκτελούσε έτσι όλες τις υπηρεσίες. Ποτέ καμιά από τις 400 μοναχές δεν την είδε να τρώγει ή να παίρνει ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά αφού μάζευε από τα τραπέζια τα ψίχουλα και εξέπλυνε τις χύτρες από τα υπολείμματα των φαγητών, αρκίτωσε αυτά. Ουδέποτε φόρεσε υποδήματα, ποτέ δεν μάλωσε κανένα, ποτέ δεν γόγγισε, ποτέ δεν πρόφερε το στόμα της λέξη υβριστική ή υπερήφανη. Αν και υβριζόταν και χτυπιόταν και πολλές φορές δεχόταν ακόμα και κατάρες. Και πολλές την αποστρέφονταν. Γι' αυτή λοιπόν την οσιότατη Ισιδώρα παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου στον Άγιο Πιτηρούν, που ήταν δοκιμότατος και ενάρετος αναχωρητής, και του λέγει: «Γιατί έχεις μεγάλη ιδέα για τα κατορθώματά σου, ότι σε ευλαβείς και ότι κάθεσαι σε τέτοιο τόπο. Θέλεις να δεις γυναίκα περισσότερο ευλαβή από εσένα? Πήγαινε στο γυναικείο μοναστήρι των Ταβενισιωτών». Έτσι ονομάζονταν η μοναχή από το όνομα του νησιού. «Και εκεί θα βρεις μια μοναχή που έχει στέμα πάνω στο κεφάλι της. Εκείνη είναι πολύ καλύτερη από εσένα. Διότι αν και υπηρετεί τόσο πλήθος και εξυπηρετεί όλες με διαφορετικό τρόπο κάθε μια, ποτέ δεν άφησε το νου της να απομακρυνθεί από το Θεό, αν και όλες την αποστρέφονται, ενώ εσύ κάθεσαι εδώ και με τη σκέψη σου φαντάζεσαι τις πολιτείες. Εσύ που δεν είδες ποτέ κόσμο». Και αμέσως ο Μέγας Πιτηρούν ξεκίνησε και ήλθε στην ταβέννη και παρακαλούσε με τους διδασκάλους να τον περάσουν στο γυναικείο μοναστήρι. Επειδή λοιπόν οι πατέρες του είχαν εκτίμηση και εμπιστοσύνη, διότι είχε γεράσει στην άσκηση, τον πέρασαν στην αντικρινή όχθη του ποταμού και τον οδήγησαν στο μοναστήρι. Και αφού έκαναν τις συνηθισμένες ευχές, ο Μέγας Πιτηρούν ζήτησε να δει όλες τις μοναχές, μία προς μία. Αφού λοιπόν ήλθαν όλες, εκείνη δεν φαινόταν πουθενά. Λέγει προς αυτές ο Μέγας Πιτηρούν: «Να τις φέρετε μπροστά μου όλες». «Όλες βρισκόμαστε εδώ», απαντούσαν εκείνες, «κι όμως λείπει μία». Επέμενε ο Άγιος: «Λείπει μία, αυτή που μου υπέδειξε ο άγγελος». Τότε του λέγουν: «Έχουμε στο μαγειρίο μία, αλλά είναι χαζή». Τους είπε ο Μέγας Πιτηρούν: «Φέρετε την εδώ και εκείνη και αφήστε με να την δω».

εκείνη όμως δεν υπάκουσε. Αντιλαμβανόμενη προφανώς την αιτία, ίσως μάλιστα να της το αποκάλυψε ο Θεός. Τη σέρνουν λοιπόν με τη βία. Και σαν την έφερναν, της έλεγαν «Ο Άγιος Πιτηρούν θέλει να σε δει, διότι ήτο ονομαστός». Μόλις την έφεραν, την κοίταξε με προσοχή στο μέτωπο ο Μέγας. Ακόμα και το κουρέλι που είχε γύρω από την κεφαλή της και πάνω στο μέτωπό της το κοίταξε. Και αφού έπεσε στα πόδια της, λέγει «Οσία μητέρα, ευλόγησέ με». Τότε πέφτοντας και εκείνη στα πόδια του, του λέγει «Εσύ να με ευλογήσεις, Κύριέ μου, Πάτερ». Όταν είδαν αυτό το πράγμα, όλες παραξενεύτηκαν και του έλεγαν «Αβά, μην ταπεινώνεις τον εαυτό σου, διότι αυτή είναι κουτί». Τότε και ο Άγιος λέγει προς αυτές «Εσείς είστε ανόητες. Αυτή και από εσάς και από εμένα είναι καλύτερη. Είναι αμάς, δηλαδή πνευματική μητέρα. Και εύχομαι ο Θεός να με αξιώσει να βρεθώ μαζί της την ημέρα της κρίσης». Μόλις οι μοναχές άκουσαν αυτά, έπεσαν αμέσως όλες στα πόδια του και του εξομολογούνταν ότι με διάφορους τρόπους η κάθε μια προξενούσαν λύπη σε εκείνη την Αγία. Κι άλλη έλεγε ότι την κορόιδευε, άλλη ότι την περιγελούσε για το ταπεινό παρουσιαστικό της, άλλη ότι έχισε πάνω της το απόπλημα από τα πιάτα, άλλη ότι της προξένησε πληγές, άλλη ότι την χτύπησε. Και γενικά όλες ανάφεραν ότι τις είχαν κάνει διάφορες προσβολές. Αφού άκουσε ο Άγιος Πιτηρούν την εξομολόγηση όλων αυτών και προσευχήθηκε μαζί με την Ισιδώρα για αυτές και παρακάλεσε πολύ την τίμια δούλη του Χριστού να εύχεται για αυτόν, αναχώρησε. Εκείνη, η από τον Θεό τιμημένη και οσία, μετά από λίγες μέρες έφυγε κρυφά από το μοναστήρι, επειδή όλες την τιμούσαν και την περιποιούνταν και δεν μπορούσε να δέχεται τις τιμές αυτές και τις απολογίες της αδελφότητας για την προηγούμενη συμπεριφορά, και ποτέ δεν έμαθε κανείς πού έφυγε ή πού κρύφτηκε ή πού πέθανε.

την Αγία Ισιδώρα στην Γερόντισσα Παρασκευούλα. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας και η δική μας ακόμα εποχή, αδελφοί μου. Μέσα στον κόσμο τούτο που βιάζεται να κρίνει, να στιγματίσει, να πληγώσει και να ονειδήσει, υπάρχουν της διπλανής πόρτας οι Άγιοι με διάπλατο το αρχονταρίκι της ψυχής τους. Με σοφία δοσμένη απλόχερα από τον Κύριο, μακριά από την απατηλή και ψευδόνυμη γνώση τούτου του κόσμου. Ανοίγουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Ξημέρωμα στη σκιά του ωραίου βουνού. Η κερκίνη απέραντος καθρέφτης καρτερά τις πρώτες αντανακλάσεις της νέας μέρας. Ένας μάρι από ζωηρά βαλτογλάρωνα με πετάνε ως τα έφορα του στριμώνα. Πώς τα έφερε έτσι ο Θεός τούτη η σελίδα να με ξημερώσει δίπλα σε αλευρωμένες πινακωτές, πυρωμένους θόλους, ροδοαχνιστά καρβελάκια σε μεγάλα κοφίνια και ζύμες απλωμένες, να καρτερούν γροθιές και υπομονές να τις παλέψουν. Ναι, σωστά το καταλάβατε. Σε ένα φούρνο βρισκόμαστε, στα ευλογημένα βόρεια, τα πλησίαστα και τα απείραχτα από του ανθρώπου, το βλαβερό, τα σαγηνευτικά και θελκτικά για όποιον εκστατικός μόνο στέκεται μπροστά στου πλάστη τα σοφά ποίηματα. Ο Γιώργης θυμάται τα παλιά, τα παιδικά του, που ευωδιάζουν νοσταλγικά πάντα αρώματα μιας φύσης που ξυπνά, μα και τις πρώτες μυρωδιές από τις πρώτες ημέρες στον γάματο. Στην οικογενειακή τους επιχείρηση την τόσο ευλογημένη, στον φούρνο που μεγάλωσε και έθρεψε τρεις γενιές ανθρώπων, βρίσκεται ξανά, τώρα πια όχι ως επισκέπτης, μα ως συνεχιστής. Ποιος να του το έλεγε πως θα επέστρεφε μόνιμα στον τόπο του, στον αγαπημένο του τόπο. Χρόνια πριν, όταν έφυγε για τις σπουδές του, τούτο του φαινόταν εξωπραγματικό. Δεν είχε νιώσει ποτέ ως τώρα ότι αποδήμησε εις χώραν μακράν, ότι παρασύρθηκε ή παραδόθηκε στο ανούσιο και στο ψεύτικο, μα η αλήθεια είναι πως δεν νοσταλγούσε και τίποτα από όσα έζησε σχεδόν για 10 χρόνια μακριά από το χωριό του στη μεγάλη πόλη. Βέβαια έψαχνε να βρει ένα γονίος από τότε που επέστρεψε την βαθύτερη αιτία αυτής της παλινόστησης. Προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό του πως ήταν η κρίση και η σιγουριά της οικογένειας, μα δεν τα κατάφερνε διόλου. Κάτι άλλο ήταν, κάτι που περίμενε να τον συναντήσει. Το ένιωσε τούτο για πρώτη φορά μόλις εντελώς τυχαία και απρογραμμάτιστα επισκέφθηκε ένα άλλο όμορφο όρος, αυτό των αμόμων, και αντάμωσε για πρώτη του φορά με τον Άγιο Εφραίμ. Σαν να ήταν εκείνος λοιπόν που οδήγησε τα βήματά του στην επιστροφή, κρατώντας το μεγάλο φτιάρι, ξεφούρνιζε μια ακόμη παρτίδα από σταρένια και τα σκεφτόταν όλα τούτα. Μάθε τέχνη κι άστινε, τον πείραξε για λίγο η μάνα του που στεκόταν δίπλα. Χαμογέλασε αυτός. «Πες το ψέματα. Βλέπεις, μάνα, σαν να μην πέρασε μια μέρα.

Ήταν έτοιμος να ξεκινήσει εκείνο το μεσημέρι, λοιπόν, μόλις χτύπησε το τηλέφωνο. Μια χαμηλή, γερασμένη, μα γλυκύτατη φωνούλα ακούστηκε. «Καλημέρα, γιέ μου. Στο φούρνο δεν έχω καλέσει». «Καλημέρα σας, σωστά έχετε πάρει, ναι. Παιδί μου, μήπως θα μπορούσατε να μου φέρετε κάτι που θα σας πω. Ενώ βέβαια λίγο μακριά, περίπου στα 3 χιλιόμετρα, μα δεν έχω τρόπο εγώ να έρθω». «Φυσικά κάνουμε παραδόσεις. Πείτε μου πόσα ψωμιά θέλετε». «Παιδί μου, δεν θέλω ποσότητες εγώ. Ένα ψωμάκι χρειάζομαι να βγάλω λίγες μέρες». Πέρασε ο λογισμός ο ασέβαστος να της απαντήσει πως για ένα ψωμί δεν γίνεται να διανυθούν τόσα χιλιόμετρα πηγενέλα. Μα σχεδόν αστραπιαία της απάντησε: «Πείτε μου, πείτε μου που βρίσκεστε και θα σας το φέρω εγώ το ψωμάκι σας». «Δόξα το Θεό, παιδί μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που έχεις τόση αγάπη μέσα σου». Φόρτωσε ο Γιώργης τα ψωμιά και ξεκίνησε. Απαρέδιδε πρώτα όλα τα άλλα στα μαγαζιά και στο τέλος τα άφηνε την Κυρούλα που τηλεφώνησε. Ούτε το όνομά της δεν έμαθε. Μα σε λίγο μόλις, εκείνη η γερασμένη ισχνή φωνή στο ξανάκουσμά της θα του αποκάλυπτε τον λόγο για τον οποίο είχε επιστρέψει. Ήταν η Παρασκευούλα, η γεροντισούλα του η μοναδική, ο δικός του πνευματικός φάρος, μια υπερκόσμια ύπαρξη. Ένα ταπεινό τούτου του κόσμου, μια αγία της πλαϊνής μας πόρτας. Θεοπτία και ταπείνωση, θαύματα και θαυμάσια, αποκαλύψεις και μυστικά του παραδείσου. Έμαθε σχεδόν αμέσως, μόλις την αντίκρισε, την βαθιά αιτία της απρόσμενης για πολλούς επιστροφής του στο χωριό και στον φούρνο. Αμέσως μόλις έκλεισε την πόρτα του κελιού της, σε εκείνη την αξέχαστη πρώτη του συνάντηση. Όσο η Παρασκευούλα ζούσε, δεν τολμούσε ο Γιώργης να μιλήσει για εκείνην ανοιχτά. Στο βατοπέδι οι πατέρες συγκινήθηκαν μόλις μυστικά τους διηγιόταν κάθε φορά που στην προστασία της μάνας Παντανάσης ξαπόσθενε. «Να βάλουμε», πρότειναν, «το βίο της σε ένα βιβλίο με αγίους του κόσμου, του σημερινού που ετοιμάζουμε». Φοβόταν εκείνος μην την στενοχωρήσει και πάψει να του μιλά. «Πώς έγινε και ακολούθησα, εγώ ο ταλέπορος, που γράφω αυτά τα λόγια, το σμάρι εκείνο από του ουρανού τα πετεινά, και έγινε η γνωριμιά μας, δώρο Θεού. Να σου πω για την Παρασκευούλα, την γεροντισούλα μου, Νόντα αδελφέ μου, κοιμήθηκε φέτος αρχές του Ιουλίου. Γράψε μου, στύψε τη μνήμη σου, να στάξει μυρωμένη αγάπη». Και έγραψε ο Γιώργης όσα εκείνη μυστικά του υπαγόρευσε. «Στέκεται αυτός εδώ μπροστά μας. Ξεκίνα, αδελφέ μας, να μας γνωρίζει την ψυχούλα της, την διαλεχτή από το Χριστό μας. Πάρε λευκό και χάραξε πάνω του. Της θύμισες της γεροντισούλα σου».

Τι να πρωτοθυμηθώ, αδελφέ μου. Σπάργανο ήμουν ακόμα στα πνευματικά, βαπτισμένος μα ακατήχητος. Μετά από τόσα χρόνια στον κόσμο τον σκοτεινιασμένο, μετά από ζωή κοσμική, έντονη, αγχωμένη, σχεδόν απομακρυσμένη από ό,τι το ουράνιο. Ήρθε και η Παρασκευούλα. Η γνωριμία μας έγινε, όπως σου είπα, με ένα ψωμάκι που μου ζήτησε τηλεφωνικά. Δεν την γνώριζα. Δεν γνώριζα και πολλούς στο χωριό. Έμεινε στην άκρη του χωριού. Μόνη. Δίπλα σε εκτάσεις με καλλιέργειες που σκεπάζονται από τον ίσιο του όρους Μπελές. Όταν μου άνοιξε την πόρτα με μιας γλύκανη ψυχή μου από τη μορφή της, ολοφότινο το χαμόγελό της, βουρκωμένα διαρκώς τα χαμογελαστά της μάτια. Το σπίτι της ένας ενιαίος χώρος

γεμάτος από αρχοντιά μοναστηριακής ζεστής φιλοξενίας. Στους τοίχους όλοι οι συγκάτοικοί της, οι Άγιοι, μυρωδιά θυμιάματος, καντήλι ακίνητου. Τότε ζούσε και ο δεύτερος της σύζυγος, 96 ετών κοιμήθηκε εκείνος. Ένας δύσκολος άνθρωπος. Παρασυρώταν πολύ και από τους συγγενείς του που του έβαζαν ψεύτικα λόγια και συκοφαντίες απίστευτες εναντίον της. Η Παρασκευούλα δευτεροπαντρεύτηκε μετά το θάνατο του πρώτου της συζύγου, στο γράμμο επί εμφυλίου πολέμου. Με νεογέννητο το παιδί τους, με θάρρος και μόνη της πήγε στην Κοζάνη για να αναγνωρίσει το πτώμα του. Επιστρέφοντας όμως ήρθε αντιμέτωπη με το προξενιό. Την παντρέψαν άρον-άρον με τον δεύτερο άντρα για να την ξεφορτωθούν, την ίδια και του ορφανού. Εκείνος αδιάφορος για όλα όπως ήταν ο καημένος και ιδίως για τη δουλειά, τους άφηνε σε σκληρή φτώχεια. Οι συγγενείς τους κακομεταχειρίζονταν και στις παρακλήσεις της Παρασκευούλας να της δίνουν εργασία στα ζώα και τα κτήματα αντιδρούσαν με ξυλοδαρμό. Κομμουνίστρια τη φώναζαν, λόγω του πρώτου συζύγου που φωνεύθηκε στον εμφύλιο. Βρωμερή κομμουνίστρια. Όμως η Παρασκευούλα δεν μιλούσε. Υπέμενε τις ύβρις και τα ψέματα γιατί είχε Χριστό μέσα της. Όπως της έμαθε η μανούλα της που την έχασε μόλις 8 χρονών. Αφήνοντάς τη μόνη με το μικρό αδελφό της. Να σημειωθεί πως ο πατέρας της ξαναπαντρεύτηκε. Η μητριά της όμως ούτε που να τα δει τα ορφανά. Τα διώξανε σε θείους για δούλους. Πάντα όμως με το «Έλα Χριστέ και Παναγία μου» προσπερνούσε τα δύσκολα. Τα χρόνια περνούσαν και απέκτησε κι άλλους 2 γιους. Πείνα μεγάλη εκείνα τα χρόνια. Όμως η κυρά Παρασκευούλα με τη βοήθεια του Θεού δεν τα άφησε νηστικά ποτέ. Αφού όπως η ίδια έλεγε ήταν στην αποκλειστική ανατροφή από τον ίδιο τον πλάστη τους. Αγαπούσε. Αγαπούσε πολύ η κυρά Παρασκευούλα τους πάντες. Τους φίλους μα πιο πολύ τους εχθρούς. Πολλές ήταν οι φορές που συγγενείς του δεύτερου άντρα της τη δέρνανε στα κεντρικά του χωριού, την καθίβριζαν, γινότανε θέατρο στα μάτια των περαστικών, την θεωρούσαν μια άθεη κομμουνίστρια. Όταν τα παιδιά της μεγάλωσαν, άρχισε τα προσκυνήματα σε όλους τους ευλογημένους τόπους. Όπου πόθησε η ψυχούλα της, έκλεινε λεωφορεία, μάζευε κόσμο και οργάνωνε τα γύρω μοναστήρια, ωστόσο η υγεία της άρχισε να κλονίζεται. Ποτέ όμως δεν ξεχνούσε το Παύλιο, η δύναμή μου εν ασθενία τελειούται. Ήρθε ξαφνικά και ο καρκίνος. Χαρά μεγάλη απέκτησε στο άκουσμα της ιατρικής διάγνωσης, αφού είπε «Ας είναι θέλημα Θεού» στις επαναληπτικές εξετάσεις όλα καθαρά. Και ο τεράστιος όγκος το σηκώτη που τον ένιωθε να πηγαίνει πέρα δόθε, προς δόξαν Θεού εξαφανίστηκε. Ήρθε κι άλλος ένας σκόλουπς, αδιευκρίνηστη πάθηση. Σκίζονταν τα πέλματά της και μοραγούσαν, οι γιατροί δεν βγάζαν άκρη. Οργάνωσε προσκύνημα στον Όσιο Δαβίδ. Μιλούσε με τον γέροντα Άγιο Ιάκωβο από το τηλέφωνο. Και όταν πήγε ο Άγιος την θεράπευσε. Ήρθαν και οι Άγιοι τόποι. Γονατιστή παρακαλούσε χρόνια την Παναγιά να την αξιώσει να βρεθεί εκεί. Και εφόσον χρήματα δεν υπήρχαν, η ίδια να βρει τον τρόπο. Μια των ημερών έρχεται ο αδελφός της στο σπιτάκι της. Είχε κάνει περιουσία ζώντας στο εξωτερικό. Της έδωσε ένα ποσό. Ήταν ακριβώς όσα χρειάζονταν για το προσκύνημα. Ο πονηρός όμως και εκεί δεν την άφησε ήσυχη. Πάλι. Το δέρμα της άνοιγε. Αίμα, πόνος. Παρόλα ταύτα με ψαλμούς στα χείλη περπατούσε ματωμένη. Όπως ματωμένος ο Κύριός μας ανέβαινε τον Γολγοθά. Έπειτα στο Σινά. Πόνος μέγας η ανάβαση στην κορυφή. Ο οδηγός της ανάβασης όμως, όταν είδε το χάλι της, αρνήθηκε να την πάρει μαζί τους. Προχώρησαν τα γκρουπ εκείνη πίσω. Από το πουθενά 2 νέοι, μαυροφορεμένοι, την αποκάλεσαν με το όνομά της. «Θα πάμε μαζί, Παρασκευούλα, μόνο κράτα μας. Θα λέμε την παράκληση στην Παναγία και θα ανέβουμε».
όταν κατέβηκαν στη μονή της Αγίας Εκατερίνας, όπου σημειωτέων σε όνειρο είχε δει πριν πάει ακριβώς όπως είναι το μοναστήρι από άκρη σε άκρη, χωρίς να έχει δει κάποια τουριστική φυλάδα πριν. Έπειτα στο Κάιρο, 1992, φανατικοί Ισλαμιστές βομβαρδίζουν χριστιανικά λεωφορεία, ανάμεσα σε αυτά και το δικό της, πτώματα, μόνη της, κανείς για βοήθεια. Και πάλι τα μαυροφορεμένα παλικάρια την οδήγησαν, ο Μιχάλης και ο Γαβρίλης, έτσι τη συστήθηκαν ξανά. Κάθε φορά που γυρνούσα εγώ από τα Ιεροσόλυμα με αγκάλιαζε σφιχτά. Τέτοια απλότητα είχε που νόμιζε πως ο ίδιος, εγώ ο τελευταίος, ήμουν ποτισμένος από τη χάρη των προσκυνημάτων. Θυμάμαι πως στους Αγίους Τόπους σε κάθε δικό της ταξίδι ζούσε έντονα τα γεγονότα με τα οποία συνδέονταν. Όπου πήγαινε δηλαδή, σε όποιο πανίερο προσκύνημα, σαν να μεταφερόταν πίσω στο χρόνο σε εκείνες τις συνταρακτικές στιγμές. Μέχρι τέλους ήταν επιμελής με όλα, κυρίως με την ψυχή της. Όμως η εργασία ήταν αυτό που την βοηθούσε να είναι σε πνευματική εγρήγορση. Εργαζόταν μέχρι τα 92 της σχεδόν που κοιμήθηκε, σαν να ήταν μικρή κοπέλα, ακόμα και στις πιο αντρικές δουλειές. «Ο χριστιανός πρέπει να πετάει», έλεγε. Και αυτό όταν έβλεπε το σκοτάδι στα μάτια μου. «Φτερά να έχεις, αητόπουλο να είσαι», κι άλλα τέτοια. Πω, τι μου φέρνει ο νους. Ακούω τώρα που στα διηγούμε, αδελφέ μου, την ισχνή φωνή της την ευγενική και το γουργουριτό της από τους άρρωστους, τους αρρωστημένους της πνεύμονες. Το άρωμα από το θυμίαμα που πότισε πιο πέρα και από τους τοίχους. Αγαπούσε πολύ τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο. Μεγάλη αγάπη έτρεφε για την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου. Πολλά θαυμαστά είδε από την Αγία και πολλούς προέτρεπε να πάνε στη Λυκόβρηση, στο μοναστήρι της. Γιατί όπως επέμενε, σκανδαλωδώς ενεργεί και παρεμβαίνει η Αγία. Λίγο πριν κοιμηθεί εν κυρίω μου τηλεφώνησε και με παρακάλεσε να πάω στο σπιτικό της. «Κάτι περίεργο έχω να σου πω που ζω τα δύο τελευταία βράδια», μου είπε. «Ξέρεις κάποιον Ιωάννη Δαβίδ?», με ρώτησε. Προσωπικά δεν γνώριζα. Έρχεται στον ύπνο μου σαν ασκητής, σαν ζητιάνος, και μου ζητάει πρόσφορα. Τη μια Ιωάννης λέγεται και την άλλη Δαβίδ. Η αλήθεια είναι πως αγάπησε πολύ τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και τον Όσιο Δαβίδ. Ήταν πολλές οι στιγμές που έβλεπε με τα καθαρά της μάτια τον ιερέα με το Ευαγγέλιο στη μικρά είσοδο να ύπταται και άλλες να καίγεται σε φλόγες. Έπειτα μάθαινε τους πειρασμούς που κύκλωναν τον παπά. Πολλές ήταν οι στιγμές που και η ίδια η Παναγία μας τις έκανε νεύμα από το θρονί της κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και τότε έπαιρνε απάντηση στις πονεμένες προσευχές της. Ήταν στο τέλος του ο δεύτερος άντρας της και δαιμόνια διεκδικούσαν την ψυχή του. Η Παρασκευούλα νοιάστηκε όπως πάντα φιλόστοργα, φώναξε τον παπά. «Θα εξομολογηθείς, ψυχή μου, αλλιώς αιώνια η κόλαση», του είπε. Ο καημένος για πρώτη φορά δέχτηκε. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Βίωνε ήδη τον δρόμο των διεκδικητών δαιμόνων. Λίγο πριν αφήσει τα επίγεια πήρε τα χεράκια της. Τα φίλησε. Την ευχαρίστησε για όλα και προπάντων. Τη ζήτησε να τον συγχωρήσει. Η Παρασκευούλα απόρρισε. Ποτέ μα ποτέ της δεν αισθάνθηκε έχθρα για κανέναν. Τα χρόνια μέχρι την δική της κοίμηση της έφεραν και άλλους πειρασμούς. Μου έκανε πάντα μεγάλη εντύπωση πως όταν είχε πειρασμούς εξαφανιζόταν. Μόνη της τα περνούσε όλα προσευχόμενη. Με το πέρασμά τους, σαν ήλιο ζεστός, πρόβαλε ξανά. Είχε συνέστηση, γνώριζε την αιτία για την οποία ο άλλος υποφέρει πνευματικά. Πρώτα όμως έστελνε σε πνευματικούς. Εκεί στόχευε η αγνή ψυχή της, στο μυστήριο της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως. Οι ιερείς την ευλαβούντο, κάποιοι πήγαιναν για ανακούφιση στο αρχονταρίκι της. Και όταν τύχαινε να επικοινωνήσει με κάποιον αγιορείτη και διηγούμενο πετούσε. Όπως με τον γέροντα της Αγίου Παύλου,
τον γέροντα Παρθένιο με τον οποίο είχε πνευματική σχέση. Ήταν άνθρωπος που ήξερε να ακούει, να κουμπάει στον πόνο σου, να μη σε αποπέρνει, βάζοντας πάνω απ' όλα το λόγο του πνευματικού πατρός. Ήθελε να χαίρομαι, να χαίρομαι και να ελπίζω. Ήξερε πως οι δυσκολίες είναι το φροντιστήριο της ψυχής και τόνιζε πως όταν εκείνη τις βίωνε έπινε το πικρό ποτήρι, αλλά είχε και την άφατη χαρά της θεομητορικής μεσητείας. Σε μια πληγωμένη ψυχούλα πολύ τη στάθηκε. Χρόνια ήταν εκείνη ακραία ασθενική. Της λέει μια μέρα, «Δεν έχεις τίποτα. Άσε τους γιατρούς. Θα σε πάω εγώ σε ένα φίλο μου γιατρό». Όντως την πήγε. Σε ιερέα. Έσκουζε σαν γουρούνι το δαιμόνιο που είχε η γυναίκα. Δε θεραπεύτηκε τελείως. Όμως χάριν σε αυτή την ψυχή βαδίζει με σκληρό αγώνα και πόλεμο το δρόμο του Σωτήρος Χριστού. Κάτι που χαρακτήριζε σίγουρα την κύρα Παρασκευούλα ήταν η ελεημοσύνη. Παρόλο που δεν είχε, έδιδε. Δεν μπορούσες να φύγεις από εκείνο το φτωχικό σπιτάκι χωρίς να σου δώσει έστω κάτι. «Έχουμε και κοιμημένες ψυχούλες», έλεγε. «Περιμένουν». Υπερασπιζόταν την πίστη της. Πάντα έτρεχε σε όποιον την είχε ανάγκη. Έναν παρηγορητικό λόγο, μια πρακτική βοήθεια. Αν και η υγεία της δεν της το επέτρεπε μέχρι και τα 90 της έτη, νίστευε πολύ. Πόσο λυπήθηκε όταν στα τελευταία της έπρεπε, κάνοντας υπακοή στο πνευματικό της, σε περιόδους νηστείας να καταλύσει γαλακτοκομικά. Υπέμενε τα πάντα και τους πάντες. Στα παιδιά της έδωσε το παράδειγμα της αγωνιστικής της πίστης. Αξιώθηκε να λάβει πληροφορία πως θα περάσει 3 ασθένειες πριν την κοίμησή της. Όσο διάστημα ήταν στο νοσοκομείο, λίγο πριν την κοίμησή της, αμετανόητους τους έστρεψε στο πετραχύλι. «Να εμπιστεύεσαι πολύ τον Θεό», έλεγε. «Χθες μου αφηγούνταν, πονούσε η πλάτη μου, το κόκαλο, το στραβό που ξέρει», μου έλεγε. «Εδώ στην ερημιά πού να βρεις άνθρωπο για να σε τρύψει, να ανακουφιστείς». Είχα το κανάλι της εκκλησιαστικής τηλεόρασης. Βλέπω ξαφνικά τη φωτογραφία του παππούλη, έτσι αποκαλούσε τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη. «Α, εσύ παππούλη θα φέρεις άνθρωπο, τώρα που έγινες και Άγιος». Το κανάλι εκείνη την ώρα είχε αφιέρωμα στην αγιοκατάταξή του. Το πίστεψε. Μετά από λίγο ακούει να χτυπάει η πόρτα. Ήταν η βοηθός φαρμακοποιού του χωριού. Λυτρώθηκε. Μέσα στη νύχτα. Χωρίς λόγο αποστολής φαρμάκων. Κάτι που θυμήθηκα από την παιδική ηλικία της. Η μητέρα της ήταν εκείνη που αποτέλεσε την πηγή της πίστης της. Την οποία όμως στερήθηκε νωρίς σε ηλικία 8 ετών. Θυμόταν τα νυχτέρια που κάνανε, αγρυπνίες, διαβάζοντας το ψαλτήρι, κάνοντας παρακλήσεις. Ήταν παραμονή του Τιμίου Σταυρού, η Παρασκευούλα μικρό κορίτσι, λίγο πριν φύγει η μητέρα της. Συγκεντρώθηκαν στο σπίτι τους ευλαβείς χριστιανοί και κάνανε αγρυπνία, έχοντας ένα βάζο βασιλικό, τον οποίο την επομένη θα τον πήγαιναν στην εκκλησία. Κατά τη διάρκεια των αναγνωσμάτων, ο βασιλικός άνθησε πανέμορφα ανθάκια. Βαθιά νύχτα ήταν όταν ξαφνικά ακούστηκαν καμπάνες, πολλές καμπάνες. Βγήκαν έξω και όπως η ίδια θυμάται μέσα στο κατασκόταδο της νύχτας άνοιξαν οι ουρανοί και έγιναν υπέρλαμπροι. Όταν έπεσε στα χέρια της μητριάς της, έζησε ακόμα ένα θαύμα. Την έστειλε να πάει στο πηγάδι να φέρει νερό. Μικρή όπως ήταν, έπεσε μέσα στο γεμάτο πηγάδι. Την έψαχναν, πού να την βρουν. Και όταν άκουσαν φωνές να έρχονται από το πηγάδι θαύμασαν. Ο Θεός την κράτησε στη ζωή. Λογικά θα έπρεπε να είχε πνιγεί. Άρχισαν ξανά τα προβλήματα τα σοβαρά με την καρδιά της. Εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο πάντα στο στόμα και στην καρδιά. Το «Έλα Χριστέ και Παναγία μου». Το θεαγένειο, το νοσοκομείο το είχε πολύ αγάπη. Μόνο στην ιδέα πως εκεί πήγαινε για θεραπείες ο Άγιος Παΐσιος αναπαυόταν. Στο νοσοκομείο τους 2 τελευταίους μήνες της επίγειας ζωής της έγινε παράδειγμα στους γιατρούς, οι οποίοι στην κάποια αδιαφορία για την γριούλα Παρασκευή πήραν το μάθημά τους όταν σε ειρωνίες τους απάντησε με ταπείνωση μα και ομολογιακό σθένος μέσα από τον λόγο του Ευαγγελίου. Οι επιστήμονες θαύμασαν τη ζέση της ξεχαρβαλωμένης κατά τα άλλα καρδιάς.
που χτυπούσε για το Χριστό σε ομαλό ρυθμό, γλυκά, ασχέτως αν το σαρκικό κομμάτι της την εγκατέλειπε. Έκτοτε, όταν την έβλεπαν, τις φιλούσαν τα χεράκια. «Γιαγιούλα μας, γιαγιούλα μας», την αποκαλούσαν. Και πόσο χαιρότανε. Στο δωμάτιο του νοσοκομείου, σε κατάσταση έντονης προσευχής, κυρίως για τους συνασθενούντες της, όπως η εικόνα του Δεσπότη Χριστού ήταν στον απέναντι τοίχο, τον έβλεπε να αλλάζει μορφή, να έρχεται στη μορφή της εικόνας και έπειτα να παίρνει μια εξωκοσμική διάσταση. Τότε λάμβανε και την πληροφορία. «Πάντα μου έδινε να της ανάβω κεράκι στη μονή της Αγίας Βαρβάρας. Το ένιωθε το κερί, το έλειωνε στην ψυχή της πριν ακόμα ανάψει. Πάντα τα μάτια της ήταν χαμογελαστά, υγρά και πονεμένα. Τον τελευταίο καιρό όμως έτρεχαν ασυγκράτητα. Ένιωθε τις τελευταίες μέρες της. Φοβόταν μήπως δεν καταφέρει να δει το πρόσωπό του. Το πρόσωπο του φωτός. Θλίψη γέμιζε και οικετευτικά μου ζητούσε να τη συγχωρέσω. Πια. Την Παρασκευούλα που χωρούσε τους πάντες στην ψυχή της. 4 Ιουλίου 2018. Έφυγε η γερόντισά μου. Το χωριό στο οποίο ζω εξορία. Εξορία χωρίς την παρουσία της. Δεν ήθελε να κλαίω. Άσχετα αν τα δικά της μάτια ήταν πάντα μου σκεμμένα. Της φιλούσα πάντοτε τα χέρια. Ήταν η γεροντισούλα μου. Το νεκρικό της σώμα όμως μου έδωσε παρηγοριά. Ήταν χλιαρό, μάγουλα ροδαλά και εύκαμπτο το κορμί της. Έτσι πρέπει να έφυγε με ένα «Έλα Χριστέ και Παναγιά» στο στόμα. Καμιά φορά τους ανθρώπους τους έχεις ήδη αθάνατους. Όταν βρίσκονται ακόμη στη ζωή. Ασθενούν και ενώ προς στιγμή φοβάσαι την εξέλιξη, σε κρατάει κάτι στην πιο αιώνια στιγμή που φλερτάρει με τον εφήμερο βίο. Και δεν προλαβαίνεις να τους αποχαιρετήσεις. Ή δεν θέλεις, αρνείσαι να τους αποχαιρετήσεις. Κάπως έτσι συνέβη και με την Παρασκευούλα. Την είχα μέσα μου αθάνατη, όπως ένα μικρό παιδί έχει τους γονείς του. Δεν πρόλαβα λοιπόν να την αποχαιρετήσω. Δεν πρόλαβα να πάρω την ευχή της για το υπόλοιπο του εξόριστου βίου μου. Όταν φευγαλέα άκουσα πως το απόγευμα της 4ης Ιουλίου θα κυδευόταν η Παρασκευούλα, έσπασα μέσα μου. Δεν έκλαψα. Δεν ήξερε κανείς τι σήμαινε για μένα η γλυκιά μου γιαγιά Παρασκευούλα. Όταν απομονώθηκα την αναζητούσα. Πνιγόμουν στα δάκρυα. Πνιγόταν η ψυχή μου. Μα να μην προλάβω. Όμως ο Θεός γρήγορα με παρηγόρησε με το βλέμμα της αιώνιας αγάπης του και κανά ζευγάρι τη χαρά με τη λύπη. Το σπιτικό της, όπως σου ανέφερα, ήταν ένα μικρό αρχονταρίκι. Πολλές ψυχούλες βρήκαμε τη ζεστασιά εκεί. Στην κηδεία της κλαίγαμε με το συνέστημα της χαρμολύπης, άνθρωποι που περισσότερο δεθήκαμε μαζί της πνευματικό το τρόπο, που γνωρίσαμε τον πιο κρυφό της θησαυρό. Τον πιο κρυφό της θησαυρό. Γιατί πολλοί είναι ακόμη εκείνοι που τις συκοφαντούν. Θα έλεγα πως είχε μια πορφυριακή διάθεση απέναντι στην αγάπη για τον Χριστό. Πίστευε πως η αγάπη είναι ο δρόμος, ο πιο ουσιαστικός. Είχε βαρεθεί βλέπεις τους ξερούς κανόνες, τους ανεμικούς που γεννούν ίσως και έπαρση. Πριν κάποια χρόνια η Ιερά Μονή Μεγής της Βατοπεδίου ήταν υποσκέψη να εκδώσει ένα βιβλίο. Αναφορά σε απλές ταπεινές ψυχές που ζουν στον κόσμο και αγωνίζονται ακάματα τον καλόν αγώνα. Τότε ανέφερα στους πατέρες την κυρά Παρασκευούλα, τους εξέπληξε ο τρόπος ζωής της. Είχα όμως πολύ φόβο, ήταν εν ζωή. Και αν την ρωτούσα αν ήταν ευλογημένο κάτι τέτοιο, έστω και μετά την κοίμησή της, θα με αποκαλούσε τρελό. Και θα σταματούσε να μου λέει. Η έκδοση δεν πραγματοποιήθηκε. Ήρθε όμως η στιγμή, αδελφέ μου. Στα εμπιστεύτηκα όλα αυτά να ωφεληθούν ψυχές που θα ακούσουν, που θα διαβάσουν, που θα δακρύσουν με όλα αυτά τα φτωχά και πλούσια μαζί θυμητάρια μου. Τις ευχές όλων αυτών των ταπεινών ψυχών να έχουμε. Και ο Θεός να επιτρέπει να μας φανερώνονται. Το έχουμε πολύ ανάγκη, ιδίως σε μια τέτοια εποχή ισοπαίδωσης των πάντων. Εύχω, αδελφέ μου, θέατρο είμαι ενώπιον Θεού και αγγέλων, αναπολόγητος για την ευσπλαχνία του Θεού, με εγωισμό που ξεχυλίζει. Τίποτα δεν πήρα από εκείνη.

Είχε κι άλλα, είμαστε σίγουροι, να μας πει ο Γιώργης, ο Φούρναρης, ο Γραφιάς, ο Φιλομόναχος και Φιλάγιος, συναμαρτωλός αδελφός μας, με τη ρομαντική ποιητική ψυχούλα την αφιερωμένη, που ζητεί και φρονεί μόνο τα άνω πλέον. Τώρα πια γνωρίζει το γιατί επέστρεψε στα μέρη που πρώτο ανάσανε τον Θεό, όχι για να τον ανακαλύψει, μα για να του αποκαλυφθεί μέσα από ένα ταπεινό του πλάσμα. Λίγες ώρες πριν τη συμπλήρωση 40 ημερών από την κοίμησή της, ήρθε και στάθηκε μπροστά μας και μας τη σύστησε. Φωτογραφία δεν πρόλαβε να βγάλει μαζί της. Η γλυκιά άρνηση για αποχαιρετισμό που πιο πάνω μας περιέγραψε. Μόνο το φτωχό της μνημούρι που ακόμα δεν φτιάχτηκε, να φανερώνει τόσο ταιριαστά την φτωχή και περιφρονημένη αυτή μορφή. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν της διπλανής πόρτας οι Άγιοι με διάπλατο το αρχονταρίκι της ψυχούλας τους. Με σοφία δοσμένη απλόχερα από τον Κύριο, μακριά από την απατηλή και ψευδόνυμη γνώση αυτού του μάταιου κόσμου. Μια ψύχα από το περίσευμά μας χορταίνει το σαρκείο τους και ένα αστέγνωτο δάκρυ τους τον βράχο του εγώ μας διαπερνά.

Είναι η Αγία Ταπείνωση το σημείο που συναντιούνται όλοι αυτοί οι διαλεκτοί και δίδακτοι του Αγίου Θεού μέσα στους αιώνες. Εκεί που πάντοτε και έως του αιώνος θα ανταμώνουν όσοι διψούν αξεδίψαστα την ουράνια βασιλεία, κρυμμένοι στις σοπές της Αγίας Ταπείνωσης. Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής και δύο τέτοιες γυναίκες, η Αγία Ισιδώρα και η Σεμνή Παρασκευούλα, που έζησαν σε μακρινές χρονικά εποχές και που είμαστε βέβαιοι πως τώρα σεριανούν μαζί εκεί που πάντοτε επιποθούσαν να ζήσουν. Τις γνωρίσαμε και ευχόμαστε ολόψυχα να διδαχθήκαμε και να πληροφορηθήκαμε πού βρίσκονται οι καλύτερες κρυψώνες.

διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον στον σεφίσμο, ενώξε τη δεησή με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεβίωξον εκτρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασε με πεμέ το πνεύμα μου, ενεμίε τα λάθη η καρδία μου, εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτσε εν πάσο της έλης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδροσή. Ταχύς άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσον με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησό με το πρωί το έλεό σου, ότι επισή ήλθησα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσου μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί στην γη ευθεία. Έλεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψεως στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψει στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίπτει στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλου.

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμε από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσει εις λόγη σου και νικήσεις ενδοκρίνεστε σε. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες ετήσεσέ με ημίτε μου. Ιδού καρ' αλήθεια νηγάπησα στάδελα και τα ακρίβεια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπε και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγκαλίαση και ευπροσύνη. Αγκαλιάσου με οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε αν το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανένεις απ' εμού. Απόδος με την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γερμονικό στήριξον. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβήσε επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου και η δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη Σία νέτο κάρου, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Τη Σία το Θεό πνεύμα συνετριμένο. Καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξοδενώσει. Αγάπηνον Κύριε την ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι από το θυσιαστήριό σου μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίες ημών, Δέσποτας υπόρρισον της ανομίας ημήν. Άγια επίσκεψη και ίασε τα ασθενεία ημών, ένεγε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφούμε τους φιλέτες ημών, και εμείς εν έχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειλε η βασιλεία.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, και η σημερινή μας εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στην εορτή του Οσίου Αθανασίου του Ενάθου.
1: Στην έκδοση του Βυζαντινού χορού «Τρόπος» Χριστού Εραστής Αθανάσιος ο Ενάθο, ο χωράρχης πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Αγγελίδης προλογίζει. Εκδήλωση τιμής και σεβασμού προς τον Ορθόδοξο Μοναχισμό και τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη αποτελεί αυτή η υμνολογική και ψαλτική κατάθεση. Τον Άγιο Αθανάσιο, το πρώτο άνθος του Άθωνος, όχι τον πρώτο χρονολογικά αγιορείτη ασκητή, που τον τιμούν οι αγιορείτες μοναχοί περισσότερο και πάνω από όλους τους Αθωνίτες Οσίους, τοποθετώντας τον δίπλα στον Μέγα Αντώνιο. Ο Άγιος Αθανάσιος, ο Αθωνίτης, γεννιέται στην Τραπεζούντα του Πόντου γύρω στο 930 μετά Χριστόν, από γονείς πλουσίους και ευσεβεστάτους. Από νήπιο μένει πεντάρφανος, ενώ ακόμη και στα παιχνίδια του προφητεύεται το πνευματικό μέλλον του. Ήγουν εσυνάγοντο εις ένα σπήλαιον και τον εψήφιζαν ηγούμενον και του υπετάσσοντο. Βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη υπό την προστασία αντιπροσώπου του βασιλιά, όπου η γνώση και η σοφία του αναπτύσσονται μαζί με την ενάρετη ζωή και την ασκητική σκληραγωγία του σώματός του. Ό,τι του δίνουν τα μοιράζει όλα στους φτωχούς. Αποκτά τη φήμη διδασκάλου και αγιότητος. Γνωρίζει τον Νικηφόρο Φωκά και φορεί το μοναχικό τριβόνιο. Φεύγει για τον Άθωνα, όπου με τις γνωριμίες του βοηθά στην ανοικοδόμηση του περίφημου ναού του Πρωτάτου για να καταλήξει στην έρημο. Από τότε έλαβε το χάρισμα της κατανήξεως και έκλαιε δίχως πόνων. Ο Νικηφόρος Φωκάς, μετά την εκστρατευτική επιτυχία του, στέλνει χρυσό και ο Αθανάσιος χτίζει την περιώνυμη λαύρα του, παρά τις αντιρρήσεις των αγιορητών που βλέπουν σε αυτό κενά δαιμόνια. Άλλος ένας αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Ιωάννης Τσιμισκής, δίνει χρυσόβουλο και πολύ χρυσάφι για να τελειώσει η λαύρα. Στέλνει και τον ηγούμενο της Μονής του Δίου, τον Ευθύμιο, ο οποίος μαζί με τον Άγιο Αθανάσιο συντάσσει το περίφημο τυπικόν, που επειδή είναι γραμμένο σε δέρμα τράγου ονομάζεται τράγος, υπογράφεται από 56 ηγουμένους και ρυθμίζει τη ζωή των μοναχών του Άθωνος. Με την ολοκλήρωση της λαύρας αρχίζουν να φτάνουν από όλον τον κόσμο πλήθη μοναχών, πλουσίων και ευγενών για να μονάσουν υπό την έμπειρη καθοδήγηση του Αγίου Αθανασίου. Όλοι οι αγιορείτες μετανοημένοι ζητούν συγχώρεση. Η φήμη του Αγίου Αθανασίου εξαπλώνεται σε Ανατολή και Δύση. Ο μοναχισμός της Ανατολής μεταφυτεύεται με τη λαύρα του Αγίου Αθανασίου στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιον Όρος. Στο θείο αυτό περιβόλι, το πρώτο άνθος συλλογικής μοναχικής ζωής και πνευματικής καλλιέργειας είναι ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης. Ο πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης σημειώνει πολύ εύστοχα ότι ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης βιβλία δεν συνέγραψεν ούτε ισχολήθη με την θεολογία. Θεολογία ή το άπας αυτού βίος και συγγραφέ τα πλήθη των σεσωσμένων και αγίων τους οποίους ανέδειξεν, ως και το μέγα έργον του αυτό το μοναδικό εν τη ιστορία κέντρων του Ορθοδόξου Μοναχισμού, το Άγιον Όρος. Ας τελειώσουμε με μία δέηση προς τον Άγιο γραμμένη από έναν ευλαβικό παλαιοάσκητη. Μετά πόθου παρακαλούμεν σε να πρεσβεύεις στον φιλάνθρωπον δεσπότην δια την πίμνην σου. Να μας λυτρώσει από το σκότος των παθών και από την τυραννία των πονηρών δαιμόνων και ανθρώπων. Ότι γινώσκεις αμφωτέρων την κακουργίαν και των πόλεμων, όπου καθεκάστην μας δίδουσιν. Η ξεύρις του σώματος το δυσίνιον και άτακτον και της προαιρέσεως το ευόλιστον. Δια τούτο παρακαλούμεν σε, καθώς ήσουν εδώ οδηγός μας σωτήριος και διδάσκαλος εις την πανόδυνον ζωήν τούτην και πρόσκαιρον, ούτω και τώρα περισσότερον, ώστε υπερενδόξω τριάδι παριστάμενος, και με το φως εκείνο καταλαμπόμενος να μας κοιτάζεις άνωθεν, βοηθώντας μας, δια να περάσουμε ήσυχον και ατάραχον των ολίγων καιρών τούτων της παρικίας μας. Ας μεταφερθούμε τώρα στην ατμόσφαιρα μιας συναυλίας εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής. Ο Βυζαντινός χορός «Τρόπος» σε συναυλία στην Εθνική Λυρική Σκηνή το 2014 ερμήνευσε μέλη από την ακολουθία του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Την ενσαρκή ζωήν σου κατεπλάγησαν, απολυτίκιο σε σύντομο και αργό μέλος, σε ήχο τρίτο. Ποίηση ευτελής θέμασιν, στοιχειρό προσώμιο του κύριε Κέκραξα, σε αργό ερμολογικό μέλος, με καλοπισμούς. Μέλος Ματθαίου του Βατοπεδινού, σε ήχο δεύτερο. Την των πατέρων Καλονίν, δοξαστικό εις των στίχων του Εσπερινού, σε μέλος Θεοφάνους του Βατοπεδινού και ήχο πλάγιο του Δευτέρου, με κανονάρχημα από τον πρωτοψάλτη Δημήτριο Νέντα. Εκλογή ψαλωμένη την 5η Ιουλίου του Οσίου Πατρός Σιμών Αθανασίου του Ενάθο σε μέλος Δοσιθέου Μοναχού Κατουνακιώτου σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου. τον ανέσπερον φωστήρα της Οικουμένης, ιδιόμελο ψαλόμενο στυλιτή σε ήχο πρώτο τετράφωνο εκ του ΚΕ, πιθανώς με λούργημα Ιωάσαφ Διονυσιάτου ή Νικολάου Δοχιαρίτου ή ακόμη και Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Από τους μακαρισμούς η τρίτη και έκτη οδή εκ του κανόνος του Αγίου, σε ήχους πλάγιο του τετάρτου τρίφωνο και τέταρτο λέγετο. Και τέλος το κοινωνικό εις μνημόσυνον αιώνιον εστε δίκαιος, ψαλόμενο εις μνήμας Αγίων και μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου σε ήχο πρώτο.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η δεύτερη εκπομπή μας αφιερωμένη στον Όσιο Αθανάσιο τον Ενάθ. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
0: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
2: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
0: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
0: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
6: Κύριε, ευλογείτε.
7: Ο Κύριος.
6: Στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για τις διακονικές αιτήσεις, είμαστε ακόμη στις διακονικές αιτήσεις και συζητήσαμε για την αγάπη τελεία, την ειρηνική, βεβαία πίστη και ομόνοια και συνεχίζουμε, αλλά πάνω σε αυτό θέλουμε να μείνουμε λιγάκι. Τι σημαίνει να έχουμε τη γενναιότητα να δώσουμε εμείς τον εαυτό μας στον άλλον? Μας το είπατε πολλές φορές αυτό.
7: Σημαίνει ότι αγαπούμε πραγματικά τον άλλον άνθρωπο. Διότι η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Όταν φοβάσαι να δώσεις τον εαυτό σου, σημαίνει δεν αγαπάς με τέλειον τρόπο. Αγαπάς με επιφυλάξεις, με μέτρο. Αλλά με μέτρο αγάπη δεν λογίζεται τη τελεία αγάπη τουλάχιστον. Εάν αγαπάς τον άλλο χωρίς να φοβάσαι να του δώσεις τον εαυτό σου, τότε τον αγαπάς πραγματικά. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη.
6: Τελικά όμως, πώς γίνεται κάποιος γενναίος? Είναι, ας το πούμε, στο φυσικό του? Λέει ο άλλος είναι γενναίος. Το όχι, είναι γενναίος.
7: Ο Θεός μας τα έδωσε όλα κατά χάριν αυτά, αλλά εμείς τα απολέσαμε μέσα από την πτώση μας και ζυμώθηκε η ύπαρξή μας με τον εγωισμό, την ιδιοτέλεια, τον ατομισμό μας και γεννήθηκε ο φόβος. Φοβάμαι τον ένα, φοβάμαι τον άλλο, φοβάμαι μήπως με εκμεταλλευτούν, μήπως με χρησιμοποιήσουν. Εντάξει, υπάρχει μια λογική, ας πούμε, σε αυτήν την στάση, αλλά η αγάπη υπερβαίνει και την λογική ακόμα και γίνεται μια φλόγα πυρός αισθήματος αγάπης προς τον άλλον άνθρωπο.
6: Πάνω σε αυτό ακριβώς έχουμε αυτές τις ανασφάλειες και χάνεται ξαφνικά η εμπιστοσύνη και καμιά φορά χωρίς λόγο. Μας τρώει η έγνοια και στο τέλος αισθανόμαστε, ας το πούμε, ή το ένας ή το άλλος, και ακόμη είμαστε στη γνωριμία, έτσι δεν έχουμε πάει στα βαθιά, προδομένοι, ντροπιασμένοι, αρχίζει η κατάθλιψη και στο τέλος πριν να ανοίξουμε το σπίτι το κλείνουμε.
7: Πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό. Τα παιδιά πρέπει να το προσέξουν, τουλάχιστον να καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα είναι αδυναμία. Από εκεί αρχίζει η διόρθωση. Από το να το καταλάβω ότι είναι αδυναμία, και αφού είναι αδυναμία, πρέπει να το διορθώσω. Και έτσι να προχωρήσουμε αυτήν την αίσθηση της αδυναμίας. Και να μην πάμε με προϋπόθεση ότι θα σου δώσω την αγάπη μου, αλλά με μέτρο, αλλά με προφυλάξεις, αλλά με κάποια πράγματα που δεν θα σου τα δώσω ποτέ. Να μην φοβόμαστε τον άλλον άνθρωπο.
6: Πάντως αυτό που λέτε, Γέροντα, καμιά φορά υπάρχει η παρεξήγηση, μπορεί να είναι και έλλειψη, ας το πούμε, γνώσης, δεν ξέρω, πώς το πείτε, το πώς θέλετε, που όπως το λέτε καταλαβαίνω ότι αυτό το πρόβλημα θα το πιάσει ο πνευματικός πρώτα. Δηλαδή πρέπει το ζευγάρι όπως είχε πει πολλές φορές, να έχει τον πνευματικό σου κτλ. Αλλά να μπορεί να τα λέει αυτά τα πράγματα. Γιατί αλλιώς πώς θα το καταλάβει ο άλλος ότι τελικά. Μερικοί ντρέπονται κιόλας να τα πούνε. Σου λέει, μα τώρα πάμε από τέτοια πράγματα.
7: Χαζά. Δεν τα πει ο ένας, τα πει ο άλλος. Ο οποίος εισπράττει αυτή την επιφύλαξη. Διότι όσο και να θέλει να κρυφτείς, όταν φοβάσαι τον άλλον άνθρωπο, όταν του δίνεις την αγάπη σου με στο σταγονόμετρο και με επιφυλάξεις και προφυλάξεις και σιγά σιγά θα το αισθανθεί, θα το καταλάβει και θα το εκφράσει το πνευματικό, αφού εκφράζει τα πάντα. Και ο πνευματικός, χωρίς ίσως να του δώσει ιδιαίτερη προσοχή για να καταλάβει άλλος ότι κάτι συμβαίνει, θα το σημειώσει μέσα στο νου του και θα το πει στον άλλον άνθρωπο να το προσέξει ιδιαίτερος.
6: Και δεν πρέπει, καταλαβαίνω, γιατί έχουμε και περιπτώσεις που να πάει, ξέρω, η κοπέλα, αν τα έχει πει αυτά, επειδή ο άντρας δεν πηγαίνει για κάποιο λόγο, και να πάει να του πει: ξέρεις, πήγα, τα είπα και αυτά, και μετά να αρχίζει μάχη. Μα γιατί τα πες, μα γιατί μας έκανες ρεζίλη, μα γιατί αυτό ήταν χαζό πράγμα, δεν χρειάζεται να το πεις.
7: Σίγουρα, γι' αυτό και όταν λέμε στο πνευματικό κάτι, το απόρριτο είναι και από τις δύο πλευρές. Και ο πνευματικός δεν πρέπει να πει κάτι, αλλά και ο εξομολογούμενος δεν πρέπει να φανερώνει αυτά τα οποία λέει στο πνευματικό, διότι μετά γίνεται σύγκριση. Εγώ είπα το ίδιο και μου είπε άλλα. Ενώ ο πνευματικός κρίνει ανάλογα και με το πρόσωπο που έχει απέναντί του.
6: Αυτό που λέτε είναι και σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο
7: σε
6: αυτά τα γάμου, πιστεύω.
7: Καλό είναι να προσέχουμε πάρα πολύ.
6: Είπατε την άλλη φορά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούμε, να μάθουμε να ακούμε τον άλλο μέσα στο γάμο. Στο μοναχισμό, μας το είπατε, είναι μάθημα υποταγής και υπακοής, πάντοτε με την καλή έννοια. Στο γάμο είναι ανοχή, δηλαδή καμιά φορά, ειδικά αν με το ζευγάρι είναι στην εκκλησία, πάλι μιλάμε στη διαδικασία της γνωριμίας, θα τα δούμε αυτά και στο γάμο μετά, λέει τι να κάνουμε, τι να κάνω, σε ανέχομαι, είσαι ο σταυρός μου και επειδή είμαι και καλός χριστιανός, με το να σε ανέχομαι θα πάω και εγώ στον παράδεισο. Τα λέμε αυτά.
7: Πάντως είναι πολύ προσβλητικά να τα λες το άλλο ότι είσαι ο σταυρός μου και θα με πας στον παράδεισο.
6: Όχι, τουλάχιστον από μέσα μου. Το λέω από μέσα μου.
7: Και από μέσα μας δεν είναι καλό, διότι θα βγει και απ' έξω μας κάποια στιγμή. Πρέπει να βλέπουμε τον αδελφό μας σαν τη χαρά μας, σαν τη ζωή μας. Ό,τι είναι ο Χριστός για μας, δεν είναι και ο αδελφός μας. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τον Χριστό σαν να είναι ο σταυρός μας και η δοκιμασία μας. Αυτό θα φέρει κακομοιριά. Θα φέρει άλλα προβλήματα μετά. Κάποια στιγμή θα ξεσπάσει μια πυρκαγιά, μια έκρηξη θα γίνει. Θα πάει πολύ καιρό αυτό το
6: και
7: πράγμα.
6: Και τι σημαίνει να τον ακούμε τον άλλον?
7: Σημαίνει να μάθουμε να σιωπούμε, να κενώσουμε τον εαυτό, να αδειάσουμε τον εαυτό μας από τα νοήματά μας, από τη φλιαρία την εσωτερική και την εξωτερική και να δοθώ όλος προς τον άλλον άνθρωπο. Να κλείσω το νου μου, να σβήσω το δικό μου νου για να ακούσω τον αδελφό μου.
6: Και ρωτάτε το να μην ακούμε τον άλλον ή λόγω της μέρημνας, λόγω του ότι θεωρούμε ότι αυτά που λέει δεν είναι και τόσο σημαντικά για μας. Τελικά αυτά είναι θέματα προς εξομολόγηση.
7: Ναι, είναι θέματα τα οποία παρουσιάζονται όταν ο άνθρωπος έχει αδυναμίες και μικρότητες οι οποίες βλάφτουν τη σχέση. Εγώ το βλέπω πολλές φορές στην εξομολόγηση των πιστών μας που έρχονται και τους ακούω. Αν το μυαλό μου φύγει κάποια στιγμή και σκεφτώ κάτι άλλο, χωρίς να πω κάτι του εξωτερικού, χωρίς να κάνω κάποια κίνηση, αμέσως οι άλλοι το καταλαβαίνουν. Και λένε, Πάτερ, με ακούεις? Το καταλαβαίνω ότι εκείνη τη στιγμή δεν τον άκουγα. Πήγε το μυαλό μου κάπου αλλού. Δηλαδή, όταν υπάρχει η ακοή του αδελφού μου, ο αδελφός του το καταλαβαίνει, το αισθάνεται και έτσι μπορεί και μου ανοίγεται και μου λέει αυτά τα οποία θέλει να μου πει.
6: Πολλές φορές έχετε πει ότι κάνετε αυτές τις εκπομπές για να μιλάει ο κόσμος. Πείτε μας, σε αυτή τη διαδικασία της γνωριμίας, πόσο σημαντικό είναι να αφήσουμε ο ένας τον άλλον να μιλήσει, να πει ό,τι θέλει?
7: Εάν είμαστε ταπεινοί άνθρωποι, τότε θα είναι χαρά μας να μιλάει ο αδερφός μας και να εκφράζεται. Και δεν θα μας στενοχωρεί καθόλου αυτό το πράγμα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι που αναπαύει τον αδελφό. Και πιο πολλοί άνθρωποι σήμερα έχουν ανάγκη να μιλήσουν. Και ιδιαίτερα στην περίοδο της γνωριμίας, είναι καλό να μιλάει κανείς. Να τα πει όλα, να τα πει όλα όσα θέλει και όπως θέλει. Και όποτε θέλει. Και αφού τα πει όλα, τότε αισθάνεται ξελαφρωμένος, αισθάνεται καθαρός. Και τότε είναι έτοιμος να ακούσει και εμάς. Ενώ αν έχει μέσα του πράγματα που θέλει, τα οποία δεν τα λέει και του βασανίζουν, και εμάς δεν θα μπορέσει να μας ακούσει, δεν θα απασχολούν τα δικά του. Δεν θα έχει τη διάθεση και την πρόθεση και τον χρόνο και την δύναμη να μας ακούσει.
6: Σας άκουσα σε μια παλαιότερη ομιλία, το σημείωσα να λέτε, ότι είτε υποτάσσεται ένας άνθρωπος προς τον άλλον, είτε θυσιάζεσαι για τον άλλον, ουσιαστικά είναι το ένα και το αυτό πράγμα και σου φανερώνει το μυστήριο της ύπαρξής σου. Μόνο έτσι καταλαβαίνεις ότι υπάρχεις. Μπορεί να μας το εξηγήσετε αυτό?
7: Αυτό δεν θυμάμαι αν το έχω πει, αλλά δεν ακούω τις ομιλίες τις δικές μου. Αλλά σίγουρα εκείνο που θέλει να πει είναι ότι όταν ο άνθρωπος θέλει να βρει το πλήρωμα της υπάρξεώς του, αυτό θα το βρει στο πλήρωμα της αγάπης. Και η αγάπη ακριβώς είναι η θυσία για τον αδερφό μας. Όχι θυσία με την έννοια ότι κάνω θυσία και το λέω και το αισθάνομαι ως θυσία. Αλλά το κάνω με χαρά, με πολύ χαρά. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Δεν μας είπε να τους συγχωρούμε. Μαζί να τους αγαπούμε, τους απεριβάλλουμε πολύ αγάπη. Και με χαρά να το κάνω αυτό το πράγμα. Μη στενάζονται.
6: Απλώς όμως μέσα σε αυτή τη διαδικασία του αραβώνα που συζητάμε τώρα, τι σημαίνει πραγματικά? Θέλω να μας το πείτε και με κάποια παραδείγματα, έχετε μεγάλη εμπειρία. Δηλαδή το να υποτάσσεσαι στον άλλον ή να θυσιάζεσαι για τον άλλον.
7: Όπως ένας γονιός χαίρεται όταν θυσιάζει για το παιδί του και αφήνει το παιδί του να κάνει αυτό που θέλει. Παίζει με το αγοράκι του, με το κοριτσάκι του και αφήνει το μικρό παιδί να τον νικήσει και να τον τσαλαπατήσει. Και αυτό είναι ήττα φαινομενικά, αλλά είναι μεγάλη χαρά για τον γονιό. Διότι παίζει με το παιδάκι του και το κάνει το παιδάκι του να αισθάνεται χαρούμενο και ευτυχισμένο. Έτσι και όταν αφήνει τον αδερφό του να τον τσαλαπατήσει και να τον νικήσει και να του δώσει όλο τον χώρο να ζήσει και να υπάρξει. Αυτό τον κάνει να είναι πολύ χαρούμενο. Και βρίσκει νόημα ζωής. Αυτό είναι νόημα ζωής.
6: Το καταλαβαίνω πολύ καλά. Βέβαια, καμιά φορά εμείς ακούμε τώρα αυτό ως διδαχή. Φαντάζομαι τώρα ένα ζευγάρι, ετοιμάζει το γάμο, ακούει την εκπομπή, το ακούει αυτή ως διδαχή. Και λέει ο ένας τον άλλο. Ρε παιδί μου, καλά τα λέει ο γέροντας. Πρέπει πραγματικά να υποταχθώ. Θα πρέπει να θυσιάζομαι. Καμιά φορά μπαίνει και ο λογισμός. Μήπως αυτό τελικά είναι υποκρισία? Μου δεν γίνεται, γίνεται.
7: Εντάξει, μπορεί να γίνεται, όλα μπορούν να γίνουν. Αλλά γιατί να είναι υποκρισία? Είναι ένας αγώνας. Δεν είναι υποκρισία, δεν είναι και εύκολο πράγμα να το κάνει κανείς. Θα πρέπει να σφίξει πολύ τα δόντια του για να το κάνει και να ξεπεράσει τον εαυτό του. Διότι καλά, την ώρα που είναι όλα ρόδινα και χαρμόσυνα, είναι καλά να το κάνεις. Και το κάνεις εύκολα. Αλλά την ώρα που είσαι και εσύ σε δύσκολη θέση και σε πιάσαν και σαν τα μπορίνια σου και έχεις τους εγωισμούς σου και τις αντιστάσεις σου, δεν είναι εύκολο να ξεπεράσει τον εαυτό σου. Θέλει πολλή θυσία και πολύ αγώνα να ξεπεράσει τον ατομισμό σου και τη λογική σου ακόμα.
6: Μήπως και αν αισθανθείς ότι είναι υποκρισία, τελικά μήπως και αυτό καλό είναι, γιατί είναι εύκολο να το δεχτείς.
7: Ναι, σίγουρα είναι καλό. Αλλά γιατί να το δεις σαν υποκρισία? Υποκρισία είναι όταν κάνω κάτι για να αποσπάσω από κάποιον την εύνοια του, τη διάθεσή του, με κακό σκοπό. Εάν, παραδείγματος χάρη, θέλω να βρίσω τον άλλον άνθρωπο, αλλά δεν το κάνω γιατί δεν θέλω να το κάνω, δεν πρέπει να το κάνω. Δεν είναι υποκρισία. Είναι αγώνας. Είναι αγώνας που πρέπει να γίνει. Και επιβάλλεται να γίνει.
6: Το λέω, χρησιμοποιώ τη λέξη υποκρισία γιατί, εντάξει, στον άνθρωπό σου στη γνωριμία δεν θα παντοβρίσεις. Θα πεις κάτι, θα γίνει κάτι δύσκολο. Κάτι θέλεις να κρύψεις, θα πρέπει να θυσιαστείς για κάτι ενώ δεν θέλεις. Και όλα αυτά. Και στο τέλος, παιδί μου, από μέσα μου το έκανα. Αλλά εντάξει, δεν μ' άρεσε κιόλας. Ναι. Αυτό εννοώ υποκρισία.
7: Μα στο γάμο πρέπει να μάθουμε να μην κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Κριτήριο δεν είναι ότι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει, αλλά πώς αναπαύει το αδερφός μου. Θυμάμαι τον γέροντά μας που μας έλεγε πάντοτε, όταν του λέγαμε γέροντα, ας πούμε, αυτό το πράγμα που κάνουμε είναι μήπως μια συγκατάβαση που δεν πρέπει να γίνεται. Και μας έλεγε, κριτήριο παιδί μου είναι ο αδερφός μας, ο αδύνατος. Όχι η δυνατή. Λέγαμε για την τράπεζα. Έλεγε ο γέροντας, βάστε σήμερα κάτι καλύτερο. Εγώ συνήθως μουρμουρούσα, γέροντα, μα είμαστε μοναχοί, δεν είναι. Έλεγε, κριτήριο δεν είσαι εσύ, αλλά κριτήριο είναι ο αδερφός. Εσύ μπορεί να μην σε ενοχλεί αυτό το πράγμα, αλλά τον αδελφό τον ενοχλεί. Πρέπει να λαμβάνεις υπόψη τον αδελφό σου. Όχι τι σου αρέσει εσένα, αλλά τι αρέσει στον αδελφό. Κριτήριο αδελφό μας, δεν είναι ο εαυτός μας.
6: Γέροντα, βοηθάει όλο αυτό, γιατί πάλι υπερβαίνει τη λογική μας, έτσι. Γιατί εσείς είστε μια προσωπικότητα, είστε ο Γέροντας Αθανάσιος. Γι' αυτό και αυτό ήταν έτσι, σαν μικρός καλόγυρος τότε, έτσι. Είχε μια προσωπικότητα. Βοηθάει αυτό πια η πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου. Δηλαδή σιγά σιγά φαντάζομαι με τα χρόνια καθίστε δίπλα στο Γέροντα εσύ, μετά δεν το ξανάπατε αυτό.
7: Σίγουρα η ωριμότητα και της ηλικίας και της πνευματικής ζωής, αλλά νομίζω και της ηλικίας, παίζει μεγάλο ρόλο. Διότι άλλος που σκέφτεται ο άνθρωπος στα 20, άλλος που στα 30, άλλος που στα 40, στα 50, στα 60 και βάλει ακόμα.
6: Άρα η ηλικία, ηλικία στο ζευγάρι λοιπόν που έρχεται σε μια γνωριμία, που έρχεται, είναι στο στάδιο της γνωριμίας, εσείς έχετε πει ότι είναι καλύτερο να μην...
7: Να μην αργούν οι άνθρωποι.
6: Ακριβώς, να μην αργούν.
7: Να μην αργούν.
6: Εκεί τι γίνεται όμως.
7: Χρειάζεται η νεανική φρεσκάδα και η νεανική, ας πούμε, ορμή και δύναμη για να ξεκινήσει κανείς αυτή τη σχέση του. Και να χαρεί αυτή τη σχέση. Όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος, κατεβάζει τα όπλα. Δεν είναι πλέον για απογειώσεις. Είναι για να απολαύσει το ταξίδι. Ο Άγιος Παΐσιος μας έλεγε ότι ο άνθρωπος, παιδιά, είναι στο αεροπλάνο. Βάζει τις μηχανές μπροστά για να ανέβει πάνω, μετά κάθεται και απολαμβάνει την πτήση, μετά γίνεται η προσγείωση και έλεγε χαριτολογώντας, και μετά γίνεται η υπογείωση. Δηλαδή, όταν είσαι νέος, θα απογειωθείς. Μετά μπαίνεις στα 40, στα 50, στα 60, πηγαίνεις σε ένα ίσο δρόμο απολαμβάνοντας το ταξίδι της ζωής σου. Μετά αρχίζουν οι πρώτες φωτεινές πινακίδες. Προσγειωθείτε, κατεβαίνουμε. Και μετά υπογειωνόμαστε.
6: Ξέρετε, το λέω αυτό όμως γιατί. Θα πω ένα παράδειγμα. Αν είναι ένα ζευγάρι, ξέρω εγώ, στα 22 του και ακούει τώρα αυτό, έτσι, γιατί μιλάμε ότι πάντοτε είναι πολύ καλό να υπάρχει μια πνευματικά καλλιέργεια έστω στην ηλικία των 22 ετών για να μπορεί να χειριστεί όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τη λογική, ούτε η θυσία, ούτε η υποταγή, ούτε η ανοχή, ούτε τίποτε. Αυτά είναι, ας το πούμε, θα σε βοηθήσει και η πορεία σου με στην εκκλησία μας πολλές φορές. Πώς συνδυάζεται αυτή η ηλικία των 22-23 χρονών, αν είναι μια ηλικία τέτοια που πάνε τα παιδιά να γνωριστούν και πάνε προς τον Αραβώνα, με την αντίστοιχο επίπεδο της πνευματικής ωριμότητας που έχουν? Πώς το βλέπει ο Θεός αυτό?
7: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είχε πράγματα που δεν διδάσκει η φύση. Όταν οι άνθρωποι αγαπηθούν σωστά μεταξύ τους, τότε δεν χρειάζεται να φιλοσοφήσουν πολλά πράγματα. Το κάνουν από μόνα τους και γίνεται από μόνο του. Το κακό είναι ότι δυστυχώς εμείς κάναμε τα παιδιά μας πολύπλοκα και χάσαν την παιδική και νεανική απλότητα. Και βάζουν σε όλα ερωτηματικά και αμφισβητήσεις και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ενώ εάν έχουν την απλότητα, η οποία είναι φυσικό ιδίωμα της νεανικής ηλικίας, χαίρονται και απολαμβάνουν αυτό το μυστήριο που ανοίγεται μπροστά τους, τις σχέσεις τους, τις αγάπης τους με τον άλλον άνθρωπο. Εκεί που χρειάζονται μια προσοχή, οι καλοί γονείς θα τους υποδείξουν ότι πρόσεξε το αυτό, πρόσεξε το άλλο, και ο πνευματικός θα τους υποδείξει με τη σοφία και τη σύνεση που έχουν οι μεγαλύτεροι στην ηλικία και θα προσγειωθούν τα παιδάκια. Αλλά να μην χάνουν την νεανική φρεσκάδα. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό.
6: Πάνω σε αυτό, Γέροντα, κάποιος θα πει ότι το πώς να ζήσουμε σωστά με τον άνθρωπό μας, όπως λέτε, είναι τελικά στη φύση μας, όπως το είπατε, ή πρέπει να μας το διδάξει ο Χριστός και το Ευαγγέλιο? Είναι και τα δύο μαζί.
7: Και τα δύο μαζί. Είναι και στη φύση μας, διότι μας το έδωσε ο Χριστός. Είμαστε εκ φύσεως πλασμένοι να αγαπούμε ένας τον άλλο. Είμαστε εκ φύσεως πλασμένοι να τα βλέπουμε όλα με χαρά, με απλότητα, με ομορφιά, να μην είμαστε μεμψίμεροι, να μην είμαστε κακομύριδες. Ο Θεός μας έπλασε μέσα σε μια αρχοντιά. Και εάν η φύση μας παρουσιάζει κάποια στοιχεία τα οποία είναι μειονεκτικά, αυτά μέσα στην πνευματική ζωή διορθώνονται. Και από τον ένα και από τον άλλο.
6: Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά αυτό είναι και μια καλή δικαιολογία για κάποιον που δεν έχει γνωρίσει, ας το πούμε, τα πνευματικά πράγματα. Να πει ότι εγώ προχωράω σύμφωνα, φυσιολογικά, όπως είδαμε, με τη φύση μου.
7: Ναι, μπορεί να το πει και αυτό για να δικαιολογήσει κάποια λάθη του. Αλλά αυτό θα δει μέσα στην πορεία της σχέσης του ότι η δικαιολογία των λαθών δεν επιφέρει καλό αποτέλεσμα. Διευρύνει το χάσμα, ενώ η αποδοχή του λάθους και το συγγνώμη που πρέπει να το μάθουμε να το λέμε από μικρά παιδιά και μετά που θα μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο, το συγγνώμη είναι γέφυρα. Ενώ το αυτό εγώ έτσι το καταλαβαίνω και έτσι θέλω να το λέω και αυτό εμένα με εκφράζει και αυτό μου αρέσει, αυτό είναι μια βόμβα που ανατινάζει τη γέφυρα με τον άλλον άνθρωπο.
6: Μας έχετε πει ότι ο Θεός μας ανέχεται για οποιαδήποτε αμαρτία που κάνουμε και πρέπει να πάρουμε το παράδειγμα του. Το έχετε πει πάρα πολλές φορές.
7: Μας αγαπά.
6: Καμιά φορά λέμε εμείς όμως, ο σύντροφός μου δεν είναι Θεός, και όταν ταπεινωθούμε λιγάκι λέμε, εντάξει ρε παιδί μου, δεν είμαι και εγώ Θεός. Το λέμε αυτό.
7: Το λέμε για να δικαιολογηθούμε. Σίγουρα το λέμε. Αλλά δεν πρέπει να το λέμε, διότι δεν είμαστε βέβαια Θεοί. Αλλά είμαστε άνθρωποι, εικόνες Θεού. Και καλούμαστε να αναπτύξουμε μια σχέση αγάπης με τον άλλον άνθρωπο. Πώς θα αγαπήσω τη σύζυγό μου και να την δω πλέον ως τον εαυτό μου τον ίδιο? Εάν καλούμε να αγαπήσω τον πλησίο μου όπως να είναι ο εαυτός μου, πόσο μάλλον τη σύζυγό μου? Και ναι, δεν είμαι Θεός, αλλά έλαβα την χάρη του Θεού μέσα από το μυστήριο για να πραγματώσω αυτήν την ένωση της αγάπης και της ένωσης μου με τον άλλον άνθρωπο που είναι σύζυγός μου.
6: Σας έρχεται στο μυαλό κάποια περίπτωση κάποιον από τους ζευγαριών που εξομολογείτε, που έχετε επαφείτε όλα αυτά τα χρόνια της πειματορίας σας, που στη διαδικασία αυτή της γνωριμίας να σας έκανε εντύπωση και να ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα να μας το πείτε?
7: Πολλά καλά παραδείγματα θυμάμαι και παρελάβουν από μπροστά μου πολλά παιδιά και αγόρια και κοπέλες που θαυμάζει κανείς αυτή την όμορφη σχέση αγάπης που παρουσιάζουν. Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά μπορεί και να μην είναι και της Εκκλησίας παιδιά στην αρχή, αλλά μετά ανακαλύπτουν το νόημα της ζωής τους και τον Χριστό και επιστρέφουν στην Εκκλησία, διότι έχουν καλές προϋποθέσεις. Είναι, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, έχουν καλή μηχανή, δηλαδή παράγουν καλούς λογισμούς, είναι απλά παιδιά, έχουν καθαρή καρδιά, δεν πονηρεύονται, δεν βλέπουν τον άλλο με μιζέρια, με κακομοιριά, αλλά βλέπουν τον άλλον άνθρωπο με πολύ χαρά και είναι χαρούμενα παιδιά. Και έτσι θέλει ο Θεός τους ανθρώπους, χαρούμενους και ευτυχισμένους.
6: Πώς, για να τελειώσουμε γύρω, πώς τελειώνεται ένας άνθρωπος μέσα από την οποιαδήποτε κατάσταση στη ζωή του? Τώρα είμαστε στην κατάσταση της γνωριμίας για τον Αραβώνα, μετά πάμε στο γάμο. Είπαμε είναι ο μοναχισμός, είναι και ο άγαμος βίος. Είπατε το πατέρα, μπορεί να μην παντρευτώ ποτέ, ή μπορεί να παντρευτώ και να μην κάνω παιδιά. Ή υπάρχει και η τρίτη, μια άλλη περίπτωση που λέει ο άλλος, εγώ παντρεύτηκα τρεις φορές και απέτυχα.
7: Ναι.
6: Τώρα εκεί πώς τελειώνεται ένας άνθρωπος, δηλαδή μπορεί να τελειωθεί και με παράδειγμα μετά από μια τέτοια αποτυχία που θεωρεί ότι είναι αποτυχία?
7: Τίποτα δεν είναι αδύνατο στο Θεό. Και μας έλεγε ο γέροντας μας ότι πρέπει πάντοτε ο άνθρωπος να λέει, σήμερα εγώ είμαι εδώ. Δεν θα αφήσω το αύριο να με ταλαιπωρήσει. Σήμερα είμαι εδώ, κάνω το έργο που ανήκει σε αυτήν την ημέρα. Είμαι στη Μητρόπολη, είμαι Μητροπολίτης, πρέπει να κάνω το έργο του Μητροπολίτου. Αν είμαι στη Μητρόπολη και σκέφτομαι τι θα έκανα αν ήμουν στη Σκήτη ή στο Κοινόβιο ή στην Έρημο, δεν θα μπορέσω να κάνω το έργο το οποίο πρέπει να κάνω. Και πρέπει να επικεντρωνόμαστε σε αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα. Τώρα είναι περίοδος γνωριμίας. Αυτό θα κάνω. Θα χαρώ την περίοδο της γνωριμίας, θα απολαύσω αυτή την όμορφη εξερεύνηση του αδερφού μου, θα αγωνιστώ στην εγκράτεια και στην σοφροσύνη και θα έρθει η ώρα που θα περάσω σε άλλο στάδιο. Είναι και πώς το παίρνει κανείς και πώς το αντιλαμβάνεται. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν είμαστε στο κοινόβιο, σε ένα από τα κοινόβια που κάναμε 1,5 χρόνο συνοδεία του γέροντός μας, εκεί είχε ένα αδερφό ο οποίος έμενε σε ένα πολύ μεγάλο κελί. Ήταν αποθήκη το κελί αυτό και ήταν πολύ μεγάλο. Δηλαδή, πώς να σας πω, ήταν 6-7 φορές όπως τα υπόλοιπα κελιά. Και αυτός παραπονιόταν και λέγαμε, τι με βάλε μέσα από την αποθήκη όλοι. Σαν τεράστιο κελί, όλοι έχουν μικρά κελιά, ωραία. Μην με βάλε σε αυτό το κελί. Έλεγε το ηγουμένο τον αλλάξει. Εγώ όμως δεν είχε άλλο κελί εκείνη την ώρα διαθέσιμο. Μου έλεγε, κάνε υπομονή, πάτε, να βρω χρόνο να σε βρω κάτι άλλο. Μια φορά ήρθε ο Άγιος Παΐσιος και του λέει: δείξε μου το κελί σου που λες ότι δεν είναι καλό. Πάει και του δείχνει το κελί του και πράγματι ήταν τεράστιο κελί. Πήγα κι εγώ μέσα μαζί με τον Άγιο Παΐσιο. Γέλασε ο γέροντας όταν μπήκε. Λέει: ρε παιδάκι μου, έχεις δίκιο. Είναι τεράστιο αυτό το πράγμα, δεν είναι κελί. Αλλά να σου το τακτοποιήσω εγώ. Παίρνει μια κυμολία και του κάνει ένα χάμο, μια γραμμή. Του λέει: αυτό είναι το κελί σου. Έξω από τη γραμμή δεν έχεις ευλογία να είναι το κελί σου. Και να αναβαφθείς αυτό το πράγμα. Και έτσι έμεινε πράγματι. Και έβαλε τον λογισμό ότι αυτό είναι το κελί μου. Αυτό που μου χάραξε ο γέροντας κάτω στον δάπεδο. Και με τον καλό λογισμό ξεπέρασε αυτόν τον πειρασμό που είχε και δεν ησύχασε γιατί ήταν το κελί του μεγάλου. Θέλω να πω ότι πρέπει ο άνθρωπος να είναι προσγειωμένος και να μην είναι ονειρό πολύ, αλλά να βλέπει αυτό που έχει τώρα στα χέρια του. Να το κάνει καλά και σωστά και θα γίνει και το μέλλον με τη βοήθεια του Θεού καλύτερο.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή με τις υπόλοιπες διακονικές αιτήσεις.
7: Ευχαριστώ.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ό,τι καλόν. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Χαίρετε. Εγώ είμαι από τους ευτυχείς ανθρώπους. Θα σας πω γιατί. Το πρώτο είναι ότι δεν δούλεψα ποτέ στη ζωή μου. Να το πω διαφορετικά, κατάφερα να κερδίζω τον επιούσιο με πράγματα που μου άρεσαν. Και κατά μίαν έννοια, δούλος δεν υπήρξε. Υπήρξε ένας άνθρωπος που αισθανότανε ότι κάθε μέρα κάτι δημιουργεί, κάτι ελάχιστο, χωρίς την έννοια της επιβίωσης. Το δεύτερο είναι ότι η εφηβική και η φοιτητική μου ζωή παρατάθηκαν αρκετά, μέχρι και την τρίτη, μέχρι και την τέταρτη δεκαετία της ζωής μου. Μέσα σε αυτή τη ροή, που πολλοί πιστεύουν ότι τίποτα δεν θα τους ξανασυμβεί από όσα συνέβησαν στο παρελθόν, σε επίπεδο τέχνης, σε επίπεδο χαράς, σε επίπεδο παρέας, σε επίπεδο κοινωνικότητας, εμένα η ζωή μου επιφύλαξε εκπλήξεις. Βέβαια, ήταν μια έκπληξη που δεν την περίμενα ότι θα βρισκόμουν εγώ, ένα παιδί του κέντρου της Αθήνας, να τον φέρει ο γάμος του να μείνει Πειραιά. Και όμως, και αυτό συνέβη, αλλά και στην περιοχή αυτή την ευρύτερη, με περίμενε μια απίστευτη έκπληξη. Ήρθαν έτσι οι συγκυρίες, ώστε να βρεθώ σε μια περιοχή, το Κερατσίνι, που δεν πίστευα ποτέ ότι θα είχα λόγο να πάω. Και όμως ήρθαν έτσι τα πράγματα και μέσω της γνωριμίας μου με έναν εκλεκτό και μακαριστό πλέον άνθρωπο, τον μαέστρο τον Δημήτρη Κανάρη, έφτασα πρώτα να συνεχίσω να τραγουδάω, όπως έκανα φοιτητής και λίγο αργότερα, ξανά τραγούδισα σε μια χοροδία, αλλά και έμαθα και είδα και ζεστάθηκα. Αυτές ήταν οι μνήμες που υπήρξαν αφορμή για να φέρω σήμερα εδώ στο στούντιο της διαδικτυακής τηλεοράσεως της Πεμπτουσίας να φέρω την κυρία Χρυσούλα Τσιμούρη, την καλλιτεχνική διευθύντρια των μουσικών συνόλων Επτάχορδη Λύρα, που κινείται στην ενορία του Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου. Και μέσα από κάποια πράγματα που θα μας καταθέσει, κάποια καλά πράγματα που συνεχίζονται εκεί να πραγματοποιούνται, να γυρίσω κι εγώ λίγο πίσω το χρόνο και να ξαναυπάρξω βέβαιος, αν και είμαι, ότι οι εκπλήξεις σε όλους μας πάντοτε καραδοκούν. Φτάνει να έχουμε λιγάκι το μάτι μας ανοιχτό. Κυρία Τσιμούρη, τις έκανα τις συστάσεις, τις ιδιότητές σας έχουμε και στο παρελθόν ξανασυζητήσει. Είναι η καλλιτεχνική δημιουργία σας, είναι η συνθετική σας δραστηριότητα, είστε μαέστρος, είστε μουσικός. Κάποιες στιγμές πιστεύω και νομίζω και υποψιάζομαι ότι δεν έχουν τέλος οι δυνάμεις σας. Εντάξει, πάντα να είμαστε όλοι καλά. Δεν είναι θέμα σωματικών δυνάμεων η ζωή, είναι θέμα ψυχικών και πνευματικών δυνάμεων. Όποιος έχει πράγματα να κάνει και τα νιώθει, το σώμα

0: Διαμάντια ανθρώπους και συνεχίζουν να βγάζουν διαμάντια ανθρώπους. Για το ένα διαμάντι μίλησα, το καλλιτεχνικό. Ας δούμε όμως λίγο από το παρελθόν, πολύ από το παρόν και ακόμα περισσότερο για το μέλλον.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Πραγματικά για μένα είναι κάτι πάρα πολύ αγαπημένο στη ζωή μου. Το ότι έχω αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση των χοροδιακών συνόλων της Επτάχορδης Λύρας, του Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου. Για όσους δεν γνωρίζουν, παρότι κάποια περίοδο ήταν γνωστή η χοροδία αυτή για μεγάλη περίοδο σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, τα χοροδιακά σύνολα ξεκίνησαν το 1966. Ιδρύθηκαν από τον αείμνηστο τον μαέστρο τον Δημήτρη τον Κανάρη. Έναν άνθρωπο τόσο πλούσιο σε μουσικές, σε αγάπη, σε έτσι συναισθήματα, πολύ
0: πίστη,
1: πάρα πολύ πίστη, εννοείται. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ξεκίνησε, έφτιαξε για πρώτη φορά χοροδία αγοριών. Με πάρα πολλά παιδιά, 100-150 παιδιά είχε, συμμετείχαν και μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ήταν πάρα πολύ ιστορικές και σημαντικές στιγμές αυτό που είχε καταφέρει για πάρα πολλά χρόνια, με πάρα πολλά βραβεία, με διαγωνισμούς, με συμμετοχές σε μεγάλες εκδηλώσεις. Ήταν όλη η Ελλάδα τότε, επί 30 χρόνια και γνώριζε τη χοροδία, την Επτάχορδη Λύρα του Αγίου Ευθυμίου. Κάποια στιγμή το 1982 έγινε και χοροδία κοριτσιών. Αργότερα η χοροδία των χοροδιών των κοριτσιών έγινε μεικτή. Υπήρχαν λοιπόν όλα αυτά τα στάδια. Ακούραστος πάλεψε περισσότερο για να βιώσουν τα παιδιά υπέροχες στιγμές μέσα από την τέχνη και τη μουσική. Αυτό τον διέφερε βασικά. Όχι το να βραβευτεί. Τα βραβεία ήρθανε λόγω της ποιότητας και της δουλειάς του. Εγώ βρέθηκα εκεί στα πρώτα χρόνια μου ως μαέστρος. Με κάλεσε και με παρακάλεσε να αναλάβω ένα τμήμα. Ήμουν εκπαιδεύτρια σε ένα τμήμα. Μου λέει: έχω δει τη δουλειά σου, μου αρέσει πολύ, σε παρακαλώ, βοήθησέ με σε αυτό. Πραγματικά λοιπόν, με επιφυλάξει στην αρχή, πήγα και εντάξει, είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εκεί, γιατί αγάπησα το χώρο, αγάπησα αυτό το οποίο, δεν ξέρω, αυτό που ζήσαμε, το απίστευτο, με τον Δημήτρη τον Κανάρη. Έτσι λοιπόν, προχωρώντας εγώ τις σπουδές μου και στο εξωτερικό και εδώ, κάποια στιγμή έφυγα, μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια, αναγκάστηκα να φύγω από τη χοροδία, με πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις όμως. Το έργο του Δημήτρη του Κανάρη το συνέχισε. Η Πέρσα η Λαζάρου για αρκετά χρόνια, με πολύ καλό επίπεδο. Κάποια στιγμή λοιπόν μου ήρθε η πρόταση να το αναλάβω. Ήταν πολύ μεγάλη συγκίνηση. Και παρότι την περίοδο εκείνη δεν υπήρχε στο πρόγραμμά μου ούτε λεπτό ελεύθερο, δεν ούτε καν σκέφτηκα ότι δεν θα το κάνω. Ναι. Ήθελα να το κάνω. Ήταν όλα αυτά που είχαμε ζήσει. Πραγματικά λοιπόν, ξεκίνησα με τη χοροδία, με πάρα πολύ έτσι, αγάπη στους ανθρώπους αυτούς. Βέβαια, πρόεδρος χοροδίας είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο Αρχιμανδρίτης ο Ιωάννης ο Μαρής, ο οποίος είναι η ψυχή όλου αυτού του έργου, ένας άνθρωπος πολύ ταπεινός, αλλά που βρίσκεται πάντα δίπλα μας. Αγαπάει πολύ αυτή τη δραστηριότητα και βρίσκεται δίπλα μας και μας βοηθάει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τα μέλη της χοροδίας, από τα μικρότερα του Δημοτικού Σχολείου μέχρι και τους ενήλικες, τους μεγάλους, τη μεικτή χοροδία. Εγώ ακολουθώ ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα διδασκαλίας, δηλαδή αυτό μου αρέσει, αυτό με εκφράζει. Μέσω διαδραστικής παρτιτούρας, μέσω βιντεοπροβολέα βέβαια, τα πάντα, μέσω βίντεο, μέσω χοροδιακών εργαστηρίων, κάνουμε χοροδιακά εργαστήρια και επίσης μέσω μουσικοθεατρικής έκφρασης και κίνησης. Το κάθε τραγούδι γίνεται κίνηση, γίνεται χορός, κατά καιρούς έχουμε συνεργαστεί με πολλούς χορογράφους και τα τελευταία χρόνια, επίσης, κάνουμε κάτι αρκετά πρωτοποριακό για την Ελλάδα. Η χοροδία, εκτός από όλα τα άλλα είδη του ρεπερτορίου, ασχολείται και με το πολυφωνικό παραδοσιακό τραγούδι. το πολυφωνικό.

0: Αυτό, είναι, λοιπόν, είναι μια τάση διεθνής αυτή, δηλαδή είναι κάτι που
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, γίνεται πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Απλά τώρα σιγά-σιγά.
0: Μα είναι και η συμμετοχή σας σε πολλά που χρειάστηκε γίνεται, να το αφομοιώσετε.
1: Ναι, ναι, γίνεται και στην Ελλάδα. Αυτή η κατηγορία, ας πούμε, λέγεται σκηνικό φολκλόρ. Αυτό λοιπόν το υιοθετήσαμε τα τελευταία χρόνια. Μας βοήθησε πάρα πολύ στην δημιουργία αυτών των πρώτων τραγουδιών ο Γιώργος Σοκολέμης, ο χοροδιδάσκαλος, εξαιρετικός. Όπου πραγματικά έδωσε πνοή σε αυτό το οποίο εγώ ήθελα, στο όραμά μου, στο να μπορέσουν να μάθουν να κινούνται και να τραγουδούν άψογα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Και πραγματικά έδωσε αποτελέσματα και βραβεία αυτό, αυτή η συνεργασία και αυτό το στυλ. Επίσης και στα σύγχρονα τραγούδια, γιατί εγώ δεν ήθελα η χοροδία να τραγουδάει μόνο κλασικό ρεπερτόριο, ήθελα τραγουδά και σύγχρονα χοροδιακά τραγούδια. Στα σύγχρονα χοροδιακά τραγούδια, λοιπόν, με συνεργασία σύγχρονων χορογράφων, μοντέρνων χορογράφων, τραγουδούσαν και κινούντος το χώρο. Κρατώντας κεριά, κρατώντας μαντήλια και μόνο με τις κινήσεις τους. Φτιάχνοντας, λοιπόν, ένα θέαμα πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο φανταζόμαστε όταν ακούμε χοροδία. Το στατικό, το έτσι με το ντοσιέ, εγώ πραγματικά δεν μπορώ το ντοσιέ, δεν το. Πρέπει να τα γνωρίζουν τόσο καλά τα τραγούδια από μνήμης, τόσο καλά, και να έχουν γίνει ένα με το σώμα τους, ώστε να μπορούν να τα εκφράσουν. Όταν κρατάς ένα ντοσιέ και είσαι ακίνητος, καταρχήν εντάξει και το ντοσιέ δεν βοηθάει γενικά και σαν αναπνοήση, αλλά πέρα από αυτό, κάτσα και βλέπεις μέσα. Δεν μπορείς να εκφράσεις. Ναι, ναι. Και από τη στιγμή που δεν μπορείς να το δώσεις στο κοινό σου, τότε έχεις αποτύχει. Το ενσωματώνεις λοιπόν όλο αυτό και μετά το δίνεις στο κοινό.
0: Μα αυτό έχει απαιτήσεις. Εδώ έχει homework η υπόθεση.
1: Έχει πάρα
0: έχει
1: πολύ
0: διάβασμα.
1: Δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ διάβασμα. Πάρα πολλά ξενύχτια. Επειδή ο χρόνος μου είναι πάρα πολύ πιεσμένος.
0: Και τον μελών όμως.
1: Και τον μελών. Έχω ετοιμάσει μια ομάδα στο Facebook όπου μπαίνουν τα μέλη της χοροδίας και εκεί κάνουν την online, θα έλεγα, εξάσκησή τους μέσα στην εβδομάδα. Εκεί ανεβάζω βίντεο ακριβώς όπως θέλω η κάθε φωνή να αποδώσει το κάθε τραγούδι και οδηγίες. Έτσι ώστε να μελετήσουν, να μην κάθει στο πιάνο να παίξει τη φωνή τους, δεν το θέλω αυτό. Θέλω ακριβώς έτσι όπως το πρέπει να αποδώσει το κομμάτι, να το μελετήσει κάθε φωνή. Έτσι λοιπόν έρχονται έτοιμοι. Καταρχήν είναι πάρα πολύ ταχύρυθμο, διότι την πρώτη φορά τους παρουσιάζω το κάθε κομμάτι και μετά το μελετούν όπως πρέπει και την επόμενη φορά έρχονται και το φτιάχνουμε όπως πρέπει. Έτσι λοιπόν δημιουργούμε πραγματικά πολύ καλή μουσική από τη μία, από την άλλη όμως δραστηριότητες που αρέσουν πάρα πολύ στους χοροδούς και που γουστάρουν να έρθουν. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί πάρα πολλοί μαέστροι έχουν αυτό το παράπονο.
0: Ναι.
1: Ότι ξεκινάω με 50 μέλη και μετά από 2 μήνες έχω 10. Παίρνουν τις παρτιτούρες, κάθονται σπίτι, τις διαβάζουν και έρχονται. Μα το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτός ο σκοπός η συναυλία. Αυτός ο σκοπός είναι η μέρα της πρόβας. Να τη χαρούν, να κάνουμε πράγματα, δραστηριότητες. Εμείς, ας πούμε, η πρόβα μας μπορεί να διαρκέσει και 5 ώρες. Έχοντας εναλλαγές, έχοντας εργαστήρια, έχοντας διάφορους τομείς. Αυτό το πράγμα όμως πρέπει να το χαίρονται για να μπορεί ο άλλος να δώσει στη χοροδία τόσο μεγάλο χρόνο, πολύτιμο χρόνο, πρέπει να είναι κάτι που του αρέσει. Έτσι λοιπόν στοχεύουμε καταρχήν στην ευχαρίστηση.
0: Α, μπράβο. Ήθελα να ρωτήσω του κόπου που ακούω ότι προϋποθέτει η συμμετοχή στη χοροδία, ήθελα να ακούσω το αντίδωρον.
1: Αυτό είναι.
0: Τι κερδίζει κανείς από εκεί? Αυτή η ευχαρίστηση αλλά και η εμπειρία θα ήθελα λιγάκι να την προσεγγίσουμε. Τη χαρά αλλά και αυτό που δίνει η συμμετοχή της χοροδίας σε τόσες και τόσες διοργανώσεις.
1: Εννοείται. Καταρχήν προσπαθώ να υπάρχει η χαρά της πρόβας, η χαρά των ωραίων τραγουδιών,
0: ναι,
1: η χαρά της εναλλαγής, να μην είναι όλα στο ίδιο στυλ, να μπορούμε να έχουμε πολλές εναλλαγές. Επίσης, η χαρά της χορογραφίας, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, είναι πολύ σημαντικό.
0: Η κίνηση.
1: Να εκφράζονται τα κομμάτια τους με κίνηση. Και να, δηλαδή, εγώ τώρα τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις παιδικές και τις νεανικές χοροδίες. Αν όχι όλο το ρεπερτόριο. Ένα μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου, ειδικά τα σύγχρονα κομμάτια, να εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, με ειδικούς στον τομέα τους. Πολλές φορές, ας πούμε, κάποιοι μαέστροι προσπαθούν να κάνουν πράγματα τα οποία κάποιες φορές μπορεί να βγαίνουν και γελία. Πρέπει να βρεις έναν χορογράφο, να βρεις έναν άνθρωπο που γνωρίζει, να είναι δίπλα σου και να κατευθύνει την κίνηση πιο επιστημονικά, πιο καλλιτεχνικά.

0: Το δεύτερο είναι η χαρά των συναυλιών και των διαγωνισμών, που τώρα τελευταία η χοροδία...
1: Να υπάρχει πάντα στόχος χειροπιαστός.
0: Να υπάρχουν στόχοι. Όμως, οι συναυλίες, για μένα πολύ σημαντικό, οι συναυλίες και οι διαγωνισμοί δεν είναι αυτός ο σκοπός. Εάν οι χοροδίες που έχουν κάνει όλο αυτό το πράγμα ως αυτό σκοπό, έχουν αποτύχει. Διότι αν κάτι δεν πάει καλά, η χοροδία διαλύεται, στεναχωριώνται. Όταν έχουν φτάσει με πάρα πολύ αγώνα μέχρι εκεί και κάτι... Ενώ στην ουσία ο σκοπός είναι η παρέα, η κοινή εμπειρία και κάτι μπορεί να μην πάει καλά, ας πούμε, και να μην πάρουμε το χρυσό και να πάρουμε... να μην τρελαθούμε. Αυτό είναι το θέμα. Να πούμε ότι ζήσαμε όμορφα. Ήταν μια ωραία εμπειρία. Έτσι λοιπόν... Η χοροδία αυτά τα τελευταία χρόνια που έχω εγώ την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές συναυλίες. Με ενδιαφέρει αυτό για να, εγώ τους είπα, για να γεμίσετε το άλμπουμ της ζωής σας με ωραία πράγματα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Έτσι λοιπόν με πολύ αγώνα δικό μου πολλές φορές, γιατί καταλαβαίνετε τον αγώνα για να προετοιμαστεί η χοροδία για μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, για όπερες, για ορατόρια, για συναυλίες πολύ ας πούμε δύσκολες. Τυχαίνει ας πούμε μια χρονιά να έχουμε 6 κορυφαίες συναυλίες και να πρέπει ταυτόχρονα να δουλεύουν όλα αυτά τα έργα. Καταλαβαίνετε το πόσο δύσκολο είναι. Εγώ παλεύω πάρα πολύ για να καταφέρω να κάνω εύκολη τη δουλειά τους, να την κάνω όμορφη τη δουλειά τους, πολλές φορές να τους προστατεύσω, συμμετέχουν ας πούμε σε μία όπερα. Εγώ θέλω να αγκαλιάσω τη χοροδία μου, να μην τη στεναχωρήσει κανείς. Αυτό είναι πολύ δύσκολο για το μαέστρο και πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν θα έρθει σε επαφή με άλλες χοροδίες, με άλλους σολίστες και τα λοιπά.
1: Σκηνοθέτες.
0: Πρέπει εσύ να είσαι μπροστά για να προφυλάξεις ανθρώπους σου. Αυτό το πράγμα, κάποιοι μαέστροι είναι πιο... εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ θέλω να αισθάνομαι ότι είναι παιδιά μου. Ακόμη και μεγάλη σε ηλικία, θέλω να είναι παιδιά μου που θέλουν προστασία. Έτσι λοιπόν, μέσα σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις, κορυφαίες στιγμές, ήταν η συμμετοχή μας και η βράβευσή μας με χρυσό και αργυρό μετάλλιο στον Διεθνή Διαγωνισμό της Ιντερκουλτούρ το 2017 στην Καλαμάτα. Ήταν τα πρώτα μεγάλα μας, η πρώτη συμμετοχή μάλλον και τα μεγάλα βραβεία που πήραμε. Διεθνή βραβεία ανάμεσα σε πάρα πολλές χοροδίες, ήταν 70 χοροδίες από όλο τον κόσμο. Επίσης, δεύτερη πολύ σημαντική στιγμή, πέρυσι στην Περούτζια της Ιταλίας, επίσης σε διεθνή διαγωνισμό της Ιντερκουλτούρ, που βραβευθήκαμε με 2 αργυρά μετάλλια, με πολύ ψηλή βαθμολογία. Και μετά από αυτά, επειδή ζήσαμε πολύ έντονα την εμπειρία των διαγωνισμών και επειδή είχαμε πάρει χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία του folklore, προκριθήκαμε στην κατηγορία Champion, στην Ολυμπιάδα των Χοροδιών. Έχει προγραμματιστεί πρώτα ο Θεός για τον Ιούλιο του 2021, όπου εκεί πέρα θα συμμετέχει η χοροδία στην κατηγορία του σκηνικού folklore. Έχουμε ενώσει 9 τραγούδια από 9 περιοχές της Ελλάδας με ειδική χορογραφία. Mm-hmm. Θα φοράμε παραδοσιακές στολές. Πιστεύω το πρόγραμμα μας θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα προσπαθήσουμε ό,τι καλύτερο, έτσι ώστε να παρουσιάσουμε σε χοροδίες, 400 χοροδίες από όλο τον κόσμο, να παρουσιάσουμε κάτι στοιχεία της ελληνικής παράδοσης. Mm-hmm. Οι χοροδοί είναι πολύ ενθουσιασμένοι για αυτό το γεγονός. Και πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε, καταρχήν θα ζήσουμε μια υπέροχη εμπειρία και θα καταφέρουμε και κάποιο μετάλλιο που έχουμε προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά.
1: Ναι. Πάντως αυτό το γεγονός έρχεται σαν μια συνέχεια με πολύ λαμπρών έτσι εκδηλώσεων του παρελθόντος.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, να πούμε λίγο έτσι, ποιες νομίζεις ότι έτσι εξ αφορμής του τώρα, του σχεδίου του υπέροχου αυτού, πού πρέπει να στραφεί λίγο η μνήμη σας, έτσι, να πάρετε δυνάμεις από το παρελθόν, όπως κάνουμε τις επαιτίες.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Εκτός από τους 2 μεγάλους διαγωνισμούς που προανέφερα της Ιντερκουλτούρ, η όπερα El Greco του Γιώργου Χατζηνάσιου ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή. Η όπερα Εμιλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που ήταν δικής μου σύνθεσης. Το αφιέρωμα στο Χριστιανικό Τραγούδι στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Επίσης στη συναυλία Όλη η Ελλάδα για το Μίκη, στο Καλλιμάρμαρο.
1: Αυτό που λέγαμε.
0: Απίστευτες εμπειρίες. Επίσης το ορατόριο Παναγία Μητέρα του Φωτός του Γιώργου Θεοφάνους της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, καταπληκτικές στιγμές. Έχουμε συμμετάσχει σε πολλές εκπομπές στην υγειά μας και αυτό είναι κάτι διαφορετικό για τους χορόδους, μια διαφορετική εμπειρία σε πολλές δισκογραφικές παραγωγές. Έχουμε τόσα πολλά, δεν είπα κάποια άλλα.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε, να μείνει κάποιος χοροδία γιατί αισθάνεται ότι δεν ξέρει κάθε χρόνο τι ωραίο τον περιμένει.
0: Ακριβώς, έτσι. Αυτό είναι.

0: γίνεται αυτή τη στιγμή από πλευράς επιλογής ανθρώπων. Απροϋπόθετα κάποιος μπορεί να έρθει στη χοροδία. Πώς λειτουργεί το θέμα της επιλογής, όχι τίποτα άλλο, να ακούσουν και συνάδελφοι, να το πω έτσι, που είναι πάντα το αγκάθι, ποιον ναι. παίρνω, ποιον αφήνω.
1: Ναι, ακριβώς. Κοιτάτε, εμείς αυτή τη στιγμή λειτουργούν δύο τμήματα, δύο μεγάλα τμήματα. Το ένα είναι η μεικτή χοροδία, όπου οι απαιτήσεις είναι λίγο λιγότερες, θα έλεγα. Μπορούν να έρθουν και εφηβοί, ας πούμε, μαθητές λυκείου και νέοι μέχρι 45 χρονών. Κάπου εκεί πέρα μπορούν να έρθουν. Είναι και λίγο διαφορετικό το ρεπερτόριο, λίγο πιο εύκολο, λιγότερες απαιτήσεις. Υπάρχει όμως και το Νεανικό Φωνητικό Σύνολο, όπου εκεί πέρα ξεκινάμε από πρώτη γυμνασίου και φτάμε περίπου μέχρι 30 χρονών, όπου πρέπει να είναι μουσική. Και πρέπει να έχουν πάρα πολύ ωραία φωνή. Έτσι λοιπόν, τι κάνουμε κάθε Σάββατο, όλη τη χρονιά, δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όλη τη χρονιά μπορεί να έρθει κάποιος να περάσει ακρόαση. Επιλέγουμε τους καλύτερους, περνάνε από μια δοκιμαστική περίοδο μαζί με τους υπόλοιπους χορόδους και σιγά σιγά μπαίνει μέσα κανονικά στα τμήματα. Είναι πολύ μεγάλη χαρά το να έρχονται άνθρωποι από όλη την Αττική, από μακρισμένα σημεία και να βρισκόμαστε όλοι μαζί, πάρα πολλά άτομα, να βρισκόμαστε μαζί την ίδια στιγμή στον Άγιο Ευθύμιο Κερατσινίου, μέσα στην αίθουσα συναυλιών και να κάνουμε τις πρόβες μας. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Και τώρα ευτυχώς, επειδή η αίθουσά μας είναι πολύ μεγάλη και μπορούμε να τηρήσουμε και τις αποστάσεις ασφαλείας, αναγκαστικά φοράμε και τις προσωπίδες μας, έτσι όπως ορίζει και το Υπουργείο.
0: Πρωτόκολλο.
1: Και, ναι, ακριβώς. Και η πρόβα γίνεται με την ίδια θέρμη, με την ίδια τρέλα. Υπάρχει κάτι το μοναδικό σε αυτή τη χοροδία που έχει ξεκινήσει από παλιά και πριν από μένα. Ναι, και εγώ το συνεχίζω. Το ότι οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ παθιασμένοι με αυτό το πράγμα. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πετυχαίνουμε όσα πετυχαίνουμε και χαιρόμαστε όλοι αυτή την εμπειρία. Ναι. Καλούμε λοιπόν όποιον θέλει στα δύο μεγάλα τμήματα, γιατί υπάρχει και νεανική, ένα μικρό τμήμα παιδικής νεανικής χοροδίας, αλλά στην ουσία στα δύο μεγάλα τμήματα όποιος επιθυμεί να έρθει, κάθε Σάββατο είμαστε από τις 11.30 ναι. εκεί και τον περιμένουμε για να χαρεί μαζί μας αυτή την καταπληκτική εμπειρία.
0: Να είναι όμως και έτοιμος, γιατί να τα λέμε αυτά, είναι το μεγάλο πρόβλημα των μαέστρων, αλλά και το μεγάλο ζητούμενο των χορδών. Να είναι έτοιμος για θυσίες και συνέπεια, οι οποίες βέβαια έχουν αναλυφθεί εθελοντικά, αλλά από τη στιγμή που θα πεις ναι, ο μαέστρος πρέπει να βασιστεί.
1: Έτσι είναι, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι, ναι. Γιατί αυτό νομίζω είναι πέραν από καλλιτεχνικό εργαστήριο χορδία, είναι σχολείων αυτοδέσμευσης και πειθαρχίας. Εγώ τουλάχιστον το λέω στα παιδιά, είναι πολλαπλή η προσφορά του μουσικού συνόλου, είτε ορχήστρα είτε χοροδία, στη διαμόρφωση προσωπικότητων.
1: Εγώ σε αυτό που είπες, εγώ θεωρώ ότι για να είναι κάποιος εκεί, να μην το κάνει από υποχρέωση. Να το κάνει επειδή του αρέσει. Εγώ δεν θέλω κανένα χοροδό να έρχεται γιατί έχει δεσμευτεί. Δεν θέλω. Ναι. Εγώ θέλω αυτόν που έχει τρελαθεί με αυτό. Που το θέλει πάρα πολύ. Ναι. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αγωνίζομαι. Να έχω ανθρώπους που το παλεύουν. Δεν μπορώ να τους δεσμεύω. Δηλαδή δεν έχω δεσμεύσεις. Δεν δουλεύεις μαζί του.
0: Ναι. Γι' αυτό μίλησα για αυτοδέσμευση. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά του μαέστρου. Για να προσπαθεί έναν ξεχωριστά να του υπενθυμίζει αυτό που επέλεξε ο ίδιος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι τρομερή απώλεια, δεν θα τα έλεγα απώλεια, κέρασμα δυνάμεων. Είναι κέρασμα δυνάμεων. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Τέτοια πράγματα δεν βγαίνουν με μια επιπολαιότητα.
1: Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό το ότι η χοροδία του Αγίου Ευθυμίου προσφέρει τα πάντα, εργαστήρια, πρόβες, τα πάντα δωρεάν. Γιατί υπάρχουν πολλές χοροδίες όπου βέβαια δικαίως πρέπει να καταβάλεις κάποιο αντίτιμο. Γίνεται μεγάλος αγώνας και από τον πρόεδρο της χοροδίας, τον αρχιμανδρίτη τον Ιωάννη Τομαρή, αλλά και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να βρίσκουν πόρους και να παρέχουν τα πάντα δωρεάν. Δηλαδή το μόνο μέλημα του χοροδού θα είναι να διαβάσει και να είναι έτοιμο. Ναι. Σε αυτό. Ναι.

Αν αναρωτιέστε τι καλό συμβαίνει γύρω σας, τι καλό συμβαίνει γύρω μας, να πούμε ότι όσοι άνθρωποι ασχολούνται σοβαρά με τα καλά πράγματα, δεν έχουν χρόνο για δημοσιότητα, δεν έχουν χρόνο για δημόσιες σχέσεις, δεν έχουν χρόνο για πολλές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γενικά δεν έχουν χρόνο να προβάλλουν τον εαυτό τους, γιατί έχουν επιλέξει να κάνουν ουσιαστικά πράγματα. Το λέω αυτό γιατί μερικές φορές μονοπολούν την προσοχή μας, τη μονοπολούν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν σαν βασική απασχόληση την προβολή. Με άλλα λόγια, αν θέλετε κάτι καλό, αναζητήστε το. Πιθανό να είναι δίπλα σας, πιθανό να σας περιμένει. Το μόνο σίγουρο είναι, όπως καταλάβατε και από την εκπομπή αυτή, ότι η χοροδία του Αγίου Ευθυμίου σίγουρα σας περιμένει. Μάθατε πώς μπορείτε να έρθετε σε επαφή, είτε ως μέλη, είτε ως ακροατές. Πάντα βρίσκει κανείς τρόπο αν θέλει να σχετιστεί με κάτι. Και αυτή θα είναι και η ευχή μας. Πάντως, αν βρίσκονται στη δική σας καθοδήγηση νέοι άνθρωποι, οθήστε τους προς τέτοιες δράσεις. Κάποτε θα σας ευγνωμονούν, όπως το κάνω εγώ για κάποιους περασμένους, και ελπίζω, και ελπίζουμε και οι δύο σήμερα εδώ, κάποιοι σε 30 χρόνια, 40 χρόνια από σήμερα, να έχουν κάτι και κάποιους ανθρώπους να θυμούνται ως ευεργέτες τους. Αλυσίδα είναι τα πράγματα πολιτισμού και πνευματικότητας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Σύντομα θα βρεθούμε πάλι μαζί.

0: άρχισε με όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγαπε με και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατιών εζήτησαν την ψυχή μου και ο προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός, μου κτήρμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος πληθυνός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσω κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσχυ σου. Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε, εκ του Κυρίου μαθήτριε και την προγονικήν απόφαση απορρίψασε, της Αποστόλης καυχόμεν έλεγον, εσκύλευτε ο θάνατος, ηγέρθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενος στον κόσμο το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, την εσαρκή ζωή σου κατεπλάκησαν αγγέλων τάγματα, πως με τα σώματος προς αοράτου συμπλοκάσε χώρισα σαΐδημε και κατετραυμάτισα στον δαιμόνοντας φάλαγκας, όθεν Αθανάσιο Χριστός σε ημίψατο, πλουσίες δωρεές, διό Πάτερ πρέσβευε, σωθήνετος ψυχάσιμο, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος υπομείνας αγαθέ, ο θάνατο θάνατος κλέψας και έγερσιν δείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασες η χειρή σου, δείξον η φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξτε τεκούσα σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσου σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόησης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις τη διαθήκη σου και μη αποσύρεις το έλεος σου αφημών, δι Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι Ισάκρον δούλος σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε μαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε κύριε σε ασθενεία ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ανώκυπτης γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφεση μην το φιλήματα ημών, όσοι και εμείς αφήμεν τους οφειλέντες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Τα της εις παραδόξου εγέρσεως προσδραμούσε εμυροφόρη της Αποστόλης εκήρυτον Χριστέ, ότι ανέσεις ως Θεός παρέχουν το κόσμο το μέγα έλεος. Ως των αήλων ουσιών θεωρών, άριστον και πρακτικών υφηγητήν, παναληθέστατον εφημούμεν σε υπήμνη σου και βόμεν μην ελείπηση και τέβην προς τον Κύριον, λυτρωθήν επειρασμών και περιστάσεων, τους βόντας η χέρις Πάτερ Αθανάσιε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών, ξεμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα τάχτη τα συντεύξεις, και ήθινον τη ζωή ημών προς την τολά σου, τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενείας κάθαρον και ρίσε εμάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίε σου Αγγέλη, να δημιουργεί αυτόν φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσω με συνότητα τη πίστεω και στην επίγνωση τη απροσίτου σου δόξη, ότι ευλογητό ει αιώνα των αιώνων αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δόξα πατρί και ο κύριο πνεύματι, κοινήν και αίκη σου αιώνα των αιώνων αμήν. Για τη μειωτέραν ο χειρουβήμ και δοξωτέραν, ασυγκτό ο σεραφείμ, την αδιαφέρωση ο λόγο ντεκούσαν, την όντω ο τόκο σε μεγαλύνομεν, ενώματι κύριο ευλόγησον μήτερ.
2: Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άφερ της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ληστή, την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον, και θανάτου των θάνατων όλες σας ηλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου, ημάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν και ούπες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη θελήμαση των καρδιών ημών, αλληκετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς, δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη, ημέρε ημών, εξελού ημάς τη φωτικημένου χειρός, και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρουθον σαρτικών ημών φρόνημα, ίνα των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα, και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφερνωμένων κατοικία, σίγαρη όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δόξα πατρί και Υιό

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν θυσφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εδίσον αβολόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνον τον μπρανόν ο σιδέρινο στεγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επιβασίν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γη επί την ασφάλειαν αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμησεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρητη καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελίωσας αυτά, όριον εθού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάρανξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, φωτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν. Φωτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην και δουλεία των ανθρώπων του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσον εν τα ξύλα του πεδίου, εκέντρου του λιβάνου σεφύτευσας, εκεί στρουθεί ένωσα εύσουση του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλάντας ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής,

Αγία του Δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, ως εμεγαλύνθητε

έρχονται. Δράκον ούτως ανέπλησα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντο σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αν δεν ελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και να καινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας.

και γένετον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα.

Φως θυλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή σημνή.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτιαν αμαρτήτου σου λαθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθάπηρη ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδεξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτηριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πόσης αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησου της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαση της ασθενίας ημών, εν εκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Εωθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε ημίν σήμερον και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήμεν τις οφειλέτες.

0: Θεραιώσει Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρουστα λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σου αμεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το έλεος σου επί μας, κατάπερ ελπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτωρες.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, ευλογείτε. Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσετε ομιλία του Γέροντος Ιωσήφ, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου Αγίου Όρους, με θέμα «Η ομολογία και το μαρτύριο στη ζωή του πιστού και της Εκκλησίας».
3: Η ομολογία και το μαρτύριο στη ζωή του πιστού και της Εκκλησίας. Αφού λοιπόν ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο και αφορούσε εδώ τη θέση για την τιμή της προσκλήσεως και επικαλεστούμε τις Άγιες Ευχές του προς φωτισμόν και του ομιλούντος και των ακροωμένων, ας αρχίσουμε αναλύοντας πρώτα τις έννοιες ομολογία και μαρτύριο με βάση την χρήση τους στην Αγία Γραφή και κατόπιν εμβαθύνοντας διαδοχικά στη σημασία τους για τον κάθε πιστό και για την Εκκλησία γενικότερα. Ομολογώ στα αρχαία ελληνικά σημαίνει λέγω ομού, λέγω μαζί με κάποιον άλλον, δηλαδή συμφωνώ, παραδέχομαι, και σε τελευταία ανάλυση αναγνωρίζω κάτι και το διακηρύττω. Στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη ομολογία συνδέεται πάντοτε με την επίσημη διακήρυξη των μεγαλείων του Θεού. Ο λαός των Ισραηλιτών, ο εκλεκτός λαός του Θεού, ο οποίος εγένεται ο μάρτης όλων αυτών των θαυμασίων, των θαυμαστών έργων του Θεού με τα οποία λυτρώθηκε από τη δουλεία του Φαραώ και είδε το μεγαλείο του Θεού με τα θαύματά του μέσα στην έρημο, τελικά εδέχθη την Διαθήκη, εγένετο εκλεκτός λαός του Θεού, δέχθηκε τις επαγγελίες του Θεού. Αυτός λοιπόν ο λαός, πολύ συχνά διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη ότι ομολογεί ή εξομολογείται πολλές φορές, με την έννοια της ευχαριστίας, του ένου, της δοξολογίας του Θεού για αυτά τα μεγάλα και θαυμαστά τα οποία του εδόθησαν από Αυτόν. Και πρώτο βέβαια και κυριότερο, η γνώση του ενός και μοναδικού Θεού, της οποίας αυτός εγένετο ο αυτός τον οποίον εδόθη και την εφύλαξε σαν ένα προνόμιο και για να την μαρτυρεί και στα έθνη. Έτσι λοιπόν η ομολογία στην Παλαιά Διαθήκη είναι ένα είδος προσευχής, λατρείας του Θεού, με περιεχόμενο την ανάμνηση όλων αυτών των μεγαλείων του Θεού τα οποία έγιναν στους προγόνους, στους πατριάρχας και όλους αυτούς τους οποίους διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Κύριο περιεχόμενο αυτής της ομολογίας, αυτής της αναμνήσεως είναι η έξοδος, όπως είπαμε, η επαγγελία, η εκλογή του Ισραήλ, η Διαθήκη, δηλαδή η συμφωνία που κάνει ο Θεός με τον Ισραήλ και όλα αυτά τα θαυμαστά τα οποία ετελέστησαν δια των προφητών και των Αγίων Δικαίων του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης. Η ιδιωτική προσευχή του πιστού Ισραηλίτου, η οποία γίνεται καθημερινά, δεν είναι κάτι άλλο παρά μία απαγγελία των τμήματων αυτών της Πεντατέχου, με πρώτο και κύριο ένα τμήμα του Δευτερονομίου, στο οποίο όπου απαγγέλλονται, εξιστορούνται όλα αυτά τα γεγονότα. Μάλιστα λέει εκεί το πρώτο αυτό τμήμα του Δευτερονομίου, το οποίο κάθε πιστός Ισραηλίτης το λέγει τρεις φορές την ημέρα, ότι αυτά τα λόγια να τα γράψεις στην καρδιά σου, να τα λες στα παιδιά σου να τα θυμούνται, όλες αυτές τις θαυμαστές δωρεές του Θεού, να τα κρεμάσεις στο χέρι σου, εξού έχουμε και τα περίφημα περιάματα εκείνα τα φυλακτά, τα οποία ακούμε και στην Καινή Διαθήκη που ο Κύριος εμέφετο τους Φαρισαίους ότι τα είχαν μεγάλα εις επίδειξη, να το έχεις μπροστά στα μάτια σου, λέει, να το κρεμάσεις στο μέτωπό σου. Φορούσαν τμήματα χάρτου με γραμμένα τα λόγια αυτά του νόμου, της Τωρά, της Πεντατεύχου, και να τα γράψεις, λέει, στις παραστάδες της πόρτας του, ούτως ώστε αυτή η ανάμνηση αυτών των μεγαλείων του Θεού να μην εξαλειφθεί από τον Ισραήλ, αλλά και εσύ να τηρήσεις αυτές τις επαγγελίες, να, αυτή την διαθήκη, αυτή την συμφωνία την οποία έχει γίνει μεταξύ σου και του Θεού. Αλλά και η δημόσια λατρεία κατά την παλαιοδιαθηκική περίοδο ήταν κατεξοχήν ανάγνωση του νόμου και απαγγελία των ψαλμών, που και αυτοί έχουν αυτό το εξομολογητικό περιεχόμενο. Εξομολογητικό λέγοντας ομολογία των δωρεών του Θεού, δοξολογία προς Αυτόν. Είναι λοιπόν η ομολογία με το βιβλικό της νόημα λατρεία του Θεού, ένος δοξολογία. Στην Καινή Διαθήκη η ομολογία από το όνομα του Θεού, το οποίο όπως ίσως έχουμε ακούσει στην Παλαιά Διαθήκη το Ιερό, μάλιστα δεν το επρόφεραν κατά τη λατρεία, αλλά έβαζαν τη λέξη Κύριος. Η ομολογία από το όνομα του Θεού μετατίθεται στο όνομα του Χριστού. Για να σωθεί κανείς πρέπει να ομολογήσει τον Χριστό. Έτσι έχουμε συνήθως την χρήση της λέξης ομολογία με τις λέξεις ομολογώ τον Χριστόν, ομολογώ Κύριον Ιησούν, Υιόν του Θεού, ομολογώ την Ανάσταση του Χριστού. Λέγει ο Απόστολος Παύλος προς τους Ρωμαίους ότι εάν ομολογήσεις εν το στόματί σου Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός Αυτόν ήγερεν εκ νεκρών, σωθήσει. Καρδία γάρ πιστεύεται εις δικαιοσύνην, στόματι δε ομολογείται εις σωτηρίαν. Η ομολογία της θεότητος του Χριστού, η ομολογία ότι Αυτός είναι ο απεσταλμένος, ο Μεσσίας, τον οποίον προκατήγγυλαν οι προφήτες, αποτελεί το πρώτο και απαραίτητο στοιχείο της σωτηρίας. Γι' αυτό βλέπουμε να προηγείται του Αγίου Βαπτίσματος, να αποκτάει κεντρικό χαρακτήρα μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αλλά και γενικά να παίρνει κεντρική θέση σε όλες τις προσευχές της αρχαίας Εκκλησίας, αλλά και μέχρι σήμερα. Είναι λοιπόν και στην Καινή Διαθήκη ομολογία προσευχή, ένα είδος αποστροφής του πιστού προς τον Θεό. Λέγει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, αγωνίζω τον καλόν αγώνα της πίστεως, επιλαβού της αιωνίου ζωής, εις είναι κλήθης και ομολόγησα την καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων. Του υπενθυμίζει δηλαδή την ομολογία την οποία έκανε πρώτου βαπτίσματός του ενώπιον της Εκκλησίας. Έχει λοιπόν αυτή η ομολογία και ένα δημόσιο χαρακτήρα, όπως και στην Παλαιά Διαθήκη. Και εκεί η προσευχή, παρότι ήταν μία αποστροφή του πιστού προς τον Θεό, παρά τα αυτά είχε αυτό το στοιχείο, το κοινοτικό θα λέγαμε, εφόσον ήταν άμεσα συνδεδεμένη η ομολογία αυτή, η δοξολογία αυτή του Θεού, με τα ιστορικά δεδομένα του Ισραηλιτικού λαού, της ιστορίας του Ισραηλιτικού λαού, είχε ένα δημόσιο χαρακτήρα. Δεν έχει αυτό το χαρακτήρα τον οποίο αργότερα ο Κύριος μας στην διδασκαλία του περί προσευχής δίδει έναν πιο μυστικό χαρακτήρα, που λέει «Είσελθε στο ταμείο σου, μπες μέσα στο δωμάτιο του σκοτεινό, στο κρυφά και να προσεύχεσαι στο Θεό ο οποίος σε ακούει φανερά». Έχει η ομολογία αυτή ένα χαρακτήρα λοιπόν, όπως είπαμε, δημόσιο και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Κοινή Λατρεία μέσα στην Εκκλησία. Επίσης λέει προς Εβραίους, «Έχοντες ούν αρχιερέα μέγαν, διελιληθώτα τους ουρανούς Ιησούν των Υιών του Θεού κρατώμεν της ομολογίας. Είναι κάτι το πολύ συγκεκριμένο αυτό το οποίο εννοούν οι Απόστολοι με το να λένε η ομολογία. Είναι ακριβώς η ομολογία ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Επίσης, δι' αυτού, δηλαδή του Χριστού, αναφέρομεν θυσίαν ενέσιος διαπαντός στο Θεό, του τέστην καρπών χιλέων ομολογούντων το ονόματι αυτού. Καρπός χιλέων είναι η προφορική προσευχή, είναι η λατρεία, η κοινή, κατά την οποία ομολογείται η Θεότης, ομολογείται ότι ο Κύριος είναι ο Σωτήρας μας. Επίσης, κεντρικό ρόλο παίζει η ομολογία της Αναστάσεως του Χριστού, διότι αυτή η Ανάσταση είναι αυτή η οποία εσφράγισε όλη την αλήθεια περί του Χριστού, όλη την μαρτυρία περί του Χριστού. Εάν ο Κύριος δεν ανίστατο, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, τότε θα ήταν ματαία όλη η πίστη, όλα όσα έκανε ο Κύριος και τα οποία ήταν μάρτυρες οι Απόστολοι αυτών, τον οποίον έπραξε και δίδαξε ο Κύριος. Έτσι λοιπόν έχουμε την ομολογία της Αναστάσεως του Κυρίου, η οποία παίζει μεγάλο ρόλο κυρίως και στο κήρυγμα προς τα έθνη, όπου ο θάνατος είναι το πλέον ζωφερό στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου και η ελευθέρωση από τον θάνατο ήταν πραγματικά το σημείο εκείνο το οποίο εκέντριζε την προσοχή των εθνικών. Λοιπόν, έχουμε την ομολογία της Αναστάσεως, όπως είπε προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος, ότι και αν πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ήγερεν αυτόν εκ νεκρών, σωθήσει. Και πράγματι μέχρι σήμερα η Εκκλησία μας ομολογεί στην κοινή λατρεία της την Ανάσταση του Χριστού κάθε Κυριακή, όπως και αύριο, με την πολύ γνωστή προσευχή που όλοι γνωρίζουμε, το Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη. Θεασάμενη εννοεί ότι είμαστε μάρτυρες, βλέπουμε την Ανάσταση με τα μάτια της ψυχής. Προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν και τα λοιπά. Ήδη εδώ πρέπει να κάνουμε μία διευκρίνηση όσον αφορά την έννοια της ομολογίας. Η ομολογία που γίνεται προς τον Θεό αποτελεί προσευχή, αποτελεί δοξολογία προς Αυτόν και αποτελεί στοιχείο της λατρείας της Εκκλησίας μας. Η ομολογία που γίνεται προς τον πλησίον, και με αυτή την έννοια πολύ συχνά χρησιμοποιείται η λέξη στην Καινή Διαθήκη και από τον ίδιο τον Κύριο και από τους Αποστόλους, δεν είναι βέβαια προσευχή, είναι κάτι άλλο το οποίο είναι ταυτόσιμο με την λέξη μαρτυρία. Είναι η επιβεβαίωση όλων αυτών των αληθιών τις οποίες ο πιστός βιώνει μέσα στην Εκκλησία. Είναι η μαρτυρία των Αποστόλων, οι οποίοι τα είδαν με τα μάτια τους και τα άκουσαν και τα εψηλάθησαν και συνέφαγον και έπιον με τον Κύριον προς τους εκτός, προς τον κόσμο, προς αυτούς οι οποίοι δεν το γνωρίζουν, προς τα έθνη, προς όλους τους μέλλοντας πιστεύσε. Έτσι λοιπόν η ομολογία εκείνη.
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Οικογένεια και λατρευτική ζωή. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Σκέφτηκα σήμερα το θέμα το οποίο μου δόθηκε έτσι να σας αναπτύξω, να το κάνω με έναν διαφορετικό τρόπο. Ίσως είναι μοναδικός έτσι και στον τρόπο με τον οποίο ομιλώ, αλλά επειδή θέλω εμπειρικά να το κατανοήσουμε το θέμα αυτό, θα πω δύο πραγματάκια. Και θα κάνω με παραδείγματα σήμερα αυτή την διδασκαλία. Δεν θα σας πω θεωρητικά, θα σας πω πρακτικά πράγματα τα οποία θα βγάλουν ένα ζουμερό αποτέλεσμα. Κάποτε γνώρισα δύο νέους ανθρώπους. Ήταν ένα ζευγαράκι. Ξεκίνησαν να εξομολογούνται. Αγωνίζονταν αληθινά. Ήρθαν κοντά στον Θεό και την Εκκλησία. Άρχισαν να έρχονται στις συνάξεις, στις ομιλίες. Ιδιαίτερα επειδή ήταν και νέα παιδιά, ερχόταν στις συνάξεις των νέων. Άκουσαν από τον ομιλητή για τον τίμιο γάμο, διότι οι περισσότεροι σήμερα δεν ομιλούν για τίμιο γάμο, μιλούν μια σχέση, δηλαδή που φαίνεται αυτό. Όταν ας πούμε κάποιοι γονείς λένε στο παιδί τους πριν παντρευτεί να σου γράψουμε την περιουσία, δεν ξέρεις αυτός μπορεί να είναι παλιάνθρωπος αύριο μεθαύριο και να χωρίσετε. Έχει μεγάλη σημασία το προήμιο του γάμου του παιδιού μας. Αν είναι τίμιο και το αισθανόμαστε ως τίμιο, δεν θα κάνουμε τον κακό λογισμό. Επειδή όμως δεν το βλέπουμε ως τίμιο, το βλέπουμε ως άτιμο, γιατί η κοινωνία είναι άτιμη, τότε ατίμως ετοιμάζουμε το παιδί μας να παντρευτεί. Άκουσαν λοιπόν για τον τίμιο γάμο. Άκουσαν για τις προγαμιές σχέσεις. Πράγμα που δεν ήξεραν τα παιδιά, γιατί ζούσαν όπως ζούσαν όλα τα παιδιά. Ήταν παράξενα πράγματα, πρωτόγρονα να ακούς για κάτι το οποίο δεν έχεις ακούσει. Αποφάσισαν όμως και βάσταξαν μέχρι το γάμο τους, από την ημέρα που άκουσαν αυτά τα πράγματα. Τέλεσαν το γάμο τους στην εκκλησία, άρχισαν με νηστείες, προσευχές, τακτικό εκκλησιασμό, τακτική θεία μετάληψη, κοινωνούσαν τακτικά. Ήρθε η ευλογημέρα ώρα να αποκτήσουν το πρώτο παιδί τους. Διαβάστηκε το παιδί τους την πρώτη και την όγδοη ημέρα, του δόθηκε και το όνομά του. Την 40η ημέρα έγινε στο ναό ο εκκλησιασμός του παιδιού, το σαραντισμός που λέμε. Τι ωραίο πράγμα. Ακολούθησε η επιλογή του αναδόχου. Συζητήθηκε το θέμα της επιλογής του αναδόχου με τον πνευματικό. Ποιον θα κάνουμε ως ανάδοχο για το παιδί μας, γιατί συνήθως οι περισσότεροι θέλουμε μία επιφάνεια να έχει ο ανάδοχος, να έχει τσέπη και πορτοφόλι, να κάνει καλά δώρα στο παιδί, ασχέτως αν ο ίδιος είναι ανάξιος για το ρόλο που αναλαμβάνει προσωπικά, όχι με την ευλογία του Θεού, γιατί οι περισσότεροι ανάδοχοι ή κουμπάροι γίνονται από την προσωπική μας επιθυμία του καθενός, χωρίς όμως να πάρει ιδιαίτερη ευλογία το ζευγάρι. Συζητήθηκε όμως το θέμα σε αυτό το συγκεκριμένο ζευγάρι με τον πνευματικό, εάν και εφόσον πληρεί κάποιες προϋποθέσεις που μπορεί να γίνει ανάδοχος για το παιδί τους, διότι με βάση αυτά που ακούγανε στις συνάξεις έπρεπε να βρουν άνθρωπο που να είναι προσευχόμενος να αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Έγινε η επιλογή του αναδόχου με τα κριτήρια που όρισε η Εκκλησία, ο πνευματικός. Τελέστηκε η βάπτιση περίπου 3 μήνες μετά ακριβώς από τον τοκετό, 3 μηνών ήταν το παιδί, και άρχισε να μεταλαμβάνει τακτικά τουλάχιστον κάθε Κυριακή με τους γονείς του και τον ανάδοχό του. Ο ανάδοχος παιδί του Θεού, γιατί έγινε με επιλογή από τον πνευματικό και από τους γονείς. Έρχονταν οι γονείς στην εξομολόγηση, κουβαλούσαν μαζί στην αγκαλιά τους τον ήπιο παιδί τους, που σιγά σιγά μεγάλωσε και έπαινε το παιδάκι από τα γενοφάσια του στο εξομολογητήριο. Και ήρθε και ένα άλλο παιδί, η ίδια και απαράμιλη πορεία των γονέων. ευλογία, σπίτι, ναός, εξομολόγηση, θεία μετάληψη. Και αυτά τα παιδιά που ήδη μεγάλωναν με Χριστό, θεία μετάληψη και εξομολόγηση, ήρθε η στιγμή που αβίαστα ζήτησαν να μπουν και αυτά στο εξομολογητήριο, να μιλήσουν και αυτά με τον παππούλη. Και σιγά σιγά και αβίαστα άρχισαν να εξομολογούνται και να παίρνουν την ευχούλα του παππούλη τους. Και αυτά τα παιδιά που συνήθισαν τον ναό, όπως το σπίτι τους, ζουν τον Χριστό, με τον Χριστό, βαθιά ριζωμένο μέσα στην ψυχή τους, με εμπειρίες μοναδικές και ανεπανάληπτες, που κι αν ακόμη και αν ο πειρασμός που θα έλθει είναι μεγάλος και φαινομενικά τους κρατήσει μακράν της Εκκλησίας, θα δώσει ο Θεός να ξαναεπιστρέψουν αβίαστα, όπως τότε που όταν αβίαστα τα ίδια ζήτησαν την πρώτη τους εξομολόγηση. Εδώ σταματάω το πρώτο παράδειγμα, πολύ εύκολο, πολύ κατανοητό. Νομίζω μας δίνει μία βάση ότι αυτό το βίωμα, το λειτουργικό, είναι το αβίαστα δοσμένο στο παιδί. Διότι εάν πάρεις, ας πούμε, ένα παιδί και του πεις «Εδώ θα έρχεσαι στην εκκλησία, θα δεις με αυτόν τον τρόπο, έτσι θα σηκώνεις, έτσι θα κάνεις, αυτό θα κάνεις», δεν πρόκειται να σε ακολουθήσει. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, για να αποκτήσουμε μία οικογένεια σωστή, μία οικογένεια του Θεού οικογένεια, αν τη θέλουμε όμως, γιατί υπάρχει και περίπτωση να μην θέλουμε οικογένεια του Θεού, υπάρχουν και άνθρωποι, γιατί έχω περίπτωση, ας πούμε, στο Πετραχύλι μου, που ήρθαν κάποια παιδιά να εξομολογηθούν γιατί η μητέρα τους έλεγε ότι είναι μακράν από το Θεό, πολύ μακριά, πάτερ μου, κάνετε μια προσευχούλα να έρθουν τα παιδιά κοντά στην εκκλησία, ούτε εκκλησιάζονται, ούτε κοινωνούν, ούτε προσεύχονται τίποτα. Και μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε την προσευχή. Αλλά βλέπετε, η προσευχή έχει δυνατότητα να κάνει και θαύματα. Όχι ότι είμαστε εμείς θαυματουργοί, γιατί η προσευχή έχει την θαυματουργή ενέργεια να αγιάσει. Και ήρθε το παιδί κοντά στην εκκλησία. Και άρχισε, λοιπόν, εκεί το παιδί που έβγαινε κάθε βράδυ και πήγαινε στα κλαμπ, που τα έσπαζε, που έπαιρνε και κανένα τσιγαριλίκι, καμιά ουσία, ναρκωτικό, να έρχεται κοντά στο Θεό. Άρχισαν να μουδιάζουν λιγάκι οι γονείς. Το παιδί να κοινωνάει κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Μα είπαμε να κοινωνάει, είπαμε να νηστεύει, αλλά και τόσο πολύ. Το παιδί να αρχίσει να κάνει παρέα, να αποκλείσει όλες τις παρέες τις οποίες έκαμνε πριν, οι οποίες μπορεί να ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Και το παιδί να αποφασίζει να κάνει παρέα μέσα από εκκλησία, με παιδιά της εκκλησίας, να πηγαίνει σε αγρυπνίες, να πηγαίνει σε προσευχές, να πηγαίνει σε ομιλίες. Πα, έπεσα σε αιρετικό πνευματικό, είπε η ορθόδοξη μητέρα, η βαπτισμένη, η καθώς πρέπει, η οποία έφερε το παιδί της στο Πετραχύλι να το εξομολογήσουμε, και όταν έγινε το θαύμα, δεν ήθελε το θαύμα. Για να δείτε, δηλαδή, και σε τι κατάσταση βρισκόμαστε ποτέ, τι είδους οικογένεια θέλουμε να κάνουμε. Αν θέλουμε να είναι οικογένεια του Θεού, θα είναι του Θεού. Αν θέλουμε να είναι του Σατανά, θα είναι του Σατανά. Υπάρχουν πολλές τέτοιες οικογένειες. Ή θα είμαστε με το Θεό, ή θα είμαστε με το Σατανά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ήταν και μια ευλογημένη, να πω λίγο έτσι, να σας ξεκουράσω και λιγάκι. Ερχόταν, δεν έχω παιδί, κάνουμε, πάτερ, μια προσευχή. Ήταν 15 χρόνια παντρεμένη, δεν έκανε παιδί. Έκανανε προσευχή, ήρθε το παιδί. Καπάκι, μόλις έκανε το πρώτο, έρθει και το δεύτερο παιδί. Έρχεται μετά από λίγα χρόνια, μου λέει, πάτερ, δεν αντέχω. Λέω, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή, λέω, να στα πάρει τα παιδιά για να σε ξεκουράσει ο Θεός. Ζητούσες, αλλά να ξέρεις και τι θέλεις κιόλας. Σημασία, λοιπόν, στην πνευματική δημιουργία μιας οικογένειας είναι η σχέση με το Θεό. Βλέπετε, αβίαστα, οι γονείς δεν μίλησαν ποτέ. Στα μπιζανιάρικα παιδιά τους δεν τα είπα ποτέ τι είναι η εκκλησία, γιατί τα πήγαιναν στην εκκλησία. Τρέχαν τα παιδάκια μέσα στην εκκλησία. Ασχέτως αν κάποιοι στεναχωριούνται όταν βλέπουν τα παιδάκια να τρέχουν μέσα στην εκκλησία, οι μεγάλοι κυρίως, που δεν έχουμε υπομονές να αντέχουμε τα μικρά παιδιά. Λες και η εκκλησία είναι μόνο των γερόντων ή των παππούδων και των γιαγιάδων. Εμείς θέλουμε να ανανεώνεται ο πληθυσμός μέσα της εκκλησίας. Και τα παιδάκια θα τρέξουν και θα γκρινιάξουν και θα φωνάξουν, και εμείς αυτό πρέπει να το μετατρέπουμε σε φωνές αγγελικές. Γιατί το παιδάκι θα μπει και θα καταλάβει. Και όταν καταλάβει και θα δει την δική μας τη συμπεριφορά σωστή και βιώσει μέσα τη Θεία Λειτουργία, που είναι πολύ σημαντικό πράγμα για να μεγαλώνει άνθρωπος με το Θεό, έχει την δική του σημασία και το δικό του όφελος. Γι' αυτό βλέπετε στο παράδειγμα που ανέφερα, τα παιδιά ζούσαν ανυποψίαστα όπως ζουν τα περισσότερα παιδιά σήμερα. Δεν είχαν καμιά επαφή με το Θεό. Πήγαιναν κάνει ένα Πάσχα μόνο έξω με τη λαμπάδα. Χριστός Ανέστη και δρόμο πάλι στο σπίτι. Δεν ήξεραν από τίποτα. Και μπήκαν μέσα στην εκκλησία σιγά σιγά. Κατάλαβαν τα παιδιά ότι ο τρόπος με τον οποίο ζουν δεν τους γεμίζει. Και τέρθηκαν τα παιδιά. Αυτό έχει πολύ σημασία. Αγάπησαν το Θεό μέσα από μια ομάδα, όπως είμαστε εδώ καλή ώρα και τα λοιπά. Αγαπήσαμε το Θεό μας γιατί ακούσαμε το Λόγο του Θεού, ακούσαμε τον παπά μας που μας είπε κάτι, ότι πρέπει η οικογένεια κάπως διαφορετικά να σταθεί. Μέσα σε αυτό το ρημαγδό που ακούμε έξω, κάποιες φωνές θα βρεθούν να μας μιλήσουν για το Θεό και για πώς να κρατήσουμε τις οικογένειές μας σήμερα. Και βλέπετε, επίτοκος η γυναίκα στο εξομολογητήριο, μαζί και οι δυο στην εξομολόγηση. Πρώτα ο καθένας ξεχωριστά και μετά μαζί στο πετραχύλι του πνευματικού. Να αποφασίσουμε να κάνουμε ανάδοχο. Πολύ μεγάλη σημασία έχει αυτό. Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα μας βαφτίσει το παιδί μας? Ξέρετε ότι η Εκκλησία από τον 6ο αιώνα και μετά όρισε να υπάρχει ένας ανάδοχος, ο νονός που λέμε. Αλλά φυσικά δεν είναι η σωστή λέξη νονός. Η ελληνική, η σωστή λέξη και η ορθόδοξη λέξη είναι η λέξη ανάδοχος. Όπως δεν είναι η σωστή λέξη κουμπάρος, είναι ο παράνυμφος στο γάμο. Οι λέξεις είναι ελληνικές, οι άλλες είναι ξενικές. Κομπάρε είναι ιταλικό το, η λέξη που σημαίνει αυτός που στέκει δίπλα. Ενώ παράνυμφος αυτός που στέκει παρά την ύμφη, δηλαδή το ίδιο. Λέμε τώρα τριώδιο, μπήκε το τριώδιο. Λέμε τη λέξη αποκριά. Τι σημαίνει? Μακριά από το κρέας. Καρναβάλι τι σημαίνει? Ξένη λέξη, ιταλική. Καρνεβάλε, που σημαίνει εκτός κρέατος, σημαίνει η λέξη. Και εμείς χρησιμοποιούμε το καρναβάλι και δεν λέμε τη λέξη αποκριά. Μα βγάζουμε μπιμπίκια άμα ακούμε ορθόδοξες λέξεις ελληνικές. Χρησιμοποιούμε τις ξένες. Έχει μεγάλη σημασία πώς θα μπει ο άνθρωπος μέσα στην εκκλησία και πώς θα αποδεχθεί όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία ξέρετε στα νέα τα παιδιά, όσοι ιερείς έχουμε σχέση με νέα παιδιά, αβίαστα τα παιδιά τα βιώνουν. Το μεγάλο πρόβλημα που διαπιστώνουμε στις οικογένειες, ξέρετε που είναι, δεν είναι στα παιδιά, το είπα προηγουμένως, είναι στους μεγάλους, οι οποίοι μάθαμε έναν τρόπο ζωής ή έναν τρόπο θρησκευτικής εκδήλωσης της πίστης μας, η οποία μπορεί να είναι να φαίνεστε, ας πούμε, για παράδειγμα, πάμε στην εκκλησία να φανούμε, να πούν «Α, καλή η κυρία Μαρία, καλός ο κύριε Γιώργης». Και να μην πάει στην ουσία, στο βάθος, αυτό το πράγμα. Ή μπορεί να νηστέψουμε και να πούμε «Ε, παπά μου, έκανα και εγώ το καθήκον μου, φαίνω στο χρέος μου απέναντι στο Θεό. Ποιο είναι βρε αυτό το χρέος? Ε, νήστεψα τρεις μέρες και ήρθα να κοινωνήσω το Πάσχα». Ε, και τι με αυτό? Ας σε προσκυνήσουμε δηλαδή? Δεν λέει τίποτα αυτό. Πρέπει να αισθάνεσαι στο βάθος. Το βίωμα, αυτή η εμπειρία, αδελφοί, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έρχομαι σε ένα δεύτερο παράδειγμα, γιατί το πρώτο ήταν πάρα πολύ κατανοητό. Απλώς έκανα δύο επισημάνσεις, γιατί είδα το παιδάκι που είπε στους γονείς όταν ήταν 3,5 χρόνων, γιατί έρχονται, μας λέτε εσείς, πότε να μπει το παιδάκι στην εξομολόγηση, ποια είναι η κατάλληλη ηλικία. Όπως μας ρωτάτε πότε να καθόμαστε στην εκκλησία και πότε να σηκωνόμαστε. Δεν υπάρχει. Ο δυνάμενος όρθιος. Στις σλαβικές εκκλησίες δεν υπάρχουν εκκλησίες. Καρέκλες. Δεν υπάρχουν στις σλαβικές εκκλησίες. Πάτε να δείτε. Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Ρωσία. Δεν υπάρχουν καθίσματα στα σίδια, δεν έχει μέσα η εκκλησία. Βλέπεις τώρα γέροντες ανθρώπους 70-80 χρονών, όρθιοι όλοι, με σεβασμό σταυρωμένα τα χέρια. Εμείς ραγιάδες οι Έλληνες θέλουμε οπωσδήποτε τη σεσλόγ μας μέσα στην εκκλησία. Και αν δεν υπάρχει, επανάσταση. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Δεν υπάρχουν ηλικίες. Και δεν υπάρχει ηλικία πότε να εξομολογεί κάποιος άνθρωπος. Δηλαδή, εξομολογείται, να σας πω πότε πρέπει να εξομολογηθεί ο άνθρωπος. Πρώτη συλλήψεώς του. Πριν συλληφθεί ο άνθρωπος, πρέπει να μάθει να εξομολογείται. Γιατί? Είναι πολύ ωραίο, το λέει άλλωστε, αυτό το λένε και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι ένας άνθρωπος για να δημιουργήσει κάτι καλό στη ζωή του, όπως είναι η οικογένεια, πρέπει την οικογένεια να την βιώσει πρώτη συλλήψεώς του. Πρέπει να κατηχήσει το παιδί του πρώτη συλλήψεώς του. Γιατί? Γιατί εξεπακούνται ότι οι γονείς του είναι άνθρωποι του Θεού. Έχουν μέσα φόβο Θεού, αγάπη για το Θεό, και αυτό που κάνουν το θεωρούν ότι γίνεται για την αγάπη του Θεού. Η βάση λοιπόν είναι πειραγμένη σήμερα στην ελληνική ορθόδοξη κοινωνία μας και δεν μπορούμε να βιώσουμε μετά τα επόμενα βήματα. Γιατί αν από την πρώτη βάση δεν γίνει η σωστή κατήχηση, για να διαβάσουμε εκεί στο βιβλίο του Τοβίτ, άμα ανοίξετε την Παλιά Διαθήκη, ένα από τα 49 βιβλία ονομάζεται Τοβίτ. Εκεί λοιπόν θα δείτε το Βίτ που πήρε την σύζυγό του και κλειστήκαν, λέει, μέσα στο δωμάτιο σαν αντρόγυνο, λέει ο Τοβίτ, ο άνδρας στη γυναίκα, γιατί μεταφέρει το πλαίσιο ακριβώς της εποχής εκείνης, διότι η γυναίκα εξαρτώταν από τον άνδρα. Αλλά για δείτε τι είπε ο άνδρας, λέει, σήκω ευλογημένη να προσευχηθούμε, και σηκώθηκε, λέει, και βάζει ευλογητός ο Θεός, λέει λόγια προσευχής. Και στο τέλος, λέει, όταν τελείωσε η προσευχή, πλάγιασαν και κοιμήθηκαν. Σαρκικά. Ενώθηκαν οι άνθρωποι. Έχει μεγάλη σημασία. Πώς θα ενωθεί σαρκικά, πώς το θεωρείς αυτό το πράγμα ως ευλογία Θεού, γιατί η σάρκα είναι ευλογημένη από τον Θεό. Δεν μας έδωσε ο Θεός να είμαστε διηστές, γιατί υπάρχουν και μερικοί που συμβουλεύουν. Δυστυχώς, εγώ ως πνευματικός δεν το δέχομαι αυτό. Λέει, τελείωσαν τα παιδιά, λέει, χωριστά τα κρεβάτια. Πού το βρήκαμε αυτό το πράγμα? Είναι μεγάλη αμαρτία να χωρίζει το ζευγάρι και να μην κοιμάται μαζί μέχρι να πεθάνει. Γιατί εμείς τις ευχές της Εκκλησίας διαβάσουμε, τις ευχές, και λέει μία ευχή: εν γύρι πίονι καταντήσε, να φτάσεις μέχρι τα βαθιά γεράματα. Ποιος είμαι εγώ που θα πω εσύ να χωρίσεις και να έχεις σε ξεχωριστό δωμάτιο άντρας, ξεχωριστό δωμάτιο γυναίκα? Ποιος δίνει αυτό το δικαίωμα? Γιατί έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε η Εκκλησία μας τι λέει ακόμα για τη συνάφεια του ανδρογίνου, την οποία δυστυχώς ο καθένας επιδερμικά την ψηλαφεί και κατατοδοκούν, και δεν έχουμε γνήσια συζυγική ορθόδοξη ζωή, και έχουμε άλλες παρεκτροπές μετά, οι οποίες, για τις οποίες ευθύνονται όλοι, και όλοι μας ευθυνόμαστε οι οποίοι μπαίνουμε μέσα στην οικογένεια, και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι το να κατηχήσει κάποιος το παιδί του πριν του μιλήσει με το λόγο, να το κατηχήσει καρδιακά. Γιατί μια μάνα που κυοφορεί 9 μήνες ένα παιδί μέσα στην κοιλιά, μέσα σε 9 μήνες χτίζεις μια πολυκατοικία ολόκληρα, αν έχεις παράδες. Μέσα στην κοιλιά 9 μήνες χτίζεις ένα παιδί για να ζήσει 100 χρόνια με τον Θεό. Αυτοί οι 9 μήνες είναι καθοριστικοί για τη μετέπειτα εξέλιξη του παιδιού. Σαρκική απόλαυση 9 μήνες, σαρκικό το παιδί. Κλέψιμο 9 μήνες μέσα στην κοιλιά του, κλέφτης θα γίνει. Βρίζεις, υβριστής θα γίνει. Τι κάνεις? Ό,τι κάνεις, αυτό μεγαλώνεις. Και αυτό το παράδειγμα έχει μεγάλη σημασία, και η οικειοφορία έχει μεγάλη σημασία. Γιατί πήγαν, λέει, το παιδάκι στον Άγιον το Χρυσόστομο και το παρουσιάσανε και το λένε, τώρα είναι αυτό το παιδάκι, από πότε να αρχίσω την κατήχηση? Λέει, δεν ξεκινήσατε? Λέει, όχι. Λέει, τώρα αποτύχατε. Από πότε, λέει, πρέπει να ξεκινήσουμε την κατήχηση? Εμείς νομίζουμε να το μεγαλώσουμε και το φέρουμε να το κατηχήσουμε. Όχι, λέει, χάσατε το παιχνίδι. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Ξεκινάει από τη στιγμή πρώτη συλλήψεως. Γιατί έχει μεγάλη σημασία το ζευγάρι που θα παντρευτεί, αν έχει μέσα του Θεό, να ξεκινήσει όλο αυτό σιγά σιγά να το εξελίσσει, και το παιδάκι αβίαστα βιώνει όλα αυτά που η Εκκλησία μας διδάσκει. Δεύτερο παράδειγμα. Γνώρισα παιδί από πολύ μικρό, ήταν ατίθασο. Η οικογένειά της κοντά στο Χριστό και στα Ιερά Μυστήρια. Ο πατέρας και η μητέρα δηλαδή κοντά στο Θεό, με την Εκκλησία τους, με τα ευχέλια τους, με τον αγιασμό τους, με τη Θεία τους κοινωνία, με τις νηστείες. Όχι ότι δεν ακολουθούσε τους γονείς και τα αδέλφια της στο ναό, και στον πνευματικό, αλλά πάντα είχε κάποιες αντιρρήσεις. Κάποια στιγμή κατά την εφηβεία άρχισε να ξεκόβει από το ναό και να μην θέλει να μεταλαμβάνει, να έχει πολλές αρνήσεις για τον Θεό. Σπούδασε μακράν του Θεού, κάποια στιγμή έχασε τους γονείς της. Και ενώ θα περίμενε κανείς να ξεκόψει εντελώς από τον Θεό, έγινε το αντίθετο. Όχι μόνο άρχισε να κάνει όσα έκαναν οι γονείς της, κι ας είχε χρόνια να τα πράξει, αλλά και μπήκε τόσο δυναμικά στην πνευματική και λειτουργική ζωή του ναού, που παντρεύτηκε με δική της επιλογή επίσης χριστιανό σύζυγο και μάλιστα χωρίς προγαμία σχέσεις και με τακτικό και ανελιπή εκκλησιασμό και μυστηριακή ζωή με βάση το μυστήριο της εξομολογήσεως. Το σπίτι της, παρότι πριν με τους κεκοιμημένους πλέον γονείς της ήταν χριστιανικό, η εν λόγω περίπτωση το έκανε στην κυριολεξία προέκταση της εκκλησίας του ναού. Βλέπεις τώρα μια περίπτωση, απελπίζεσαι. Λες, το παιδί μου δεν κάνει τίποτα. Εσύ κράτα δυνατά μέσα στο σπίτι σου το παράδειγμά σου. Εσύ συνέχισε να κάνεις την προσευχή σου. Συνέχισε να κάνεις την νηστεία σου. Συνέχισε να δίνεις τη μάχη και τον αγώνα σου. Συνέχισε να υπομένεις. Συνέχισε να αντιδράς σωστά όταν σε επιτίθεται. Λεκτικά σε βρίζει. Εσύ μην αντιβρίζεις. Μην κάνεις κικερόνια μάχη. Δώσε στο παιδί αυτό το σωστό το οποίο πρέπει να πάρει. Και παίρνει το παιδί αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Γιατί η εφηβεία και η εξέλιξη του παιδιού είναι κάτι τρομερό. Το βλέπουμε όλοι. Όσοι μεγαλώνουμε παιδιά, βλέπουμε πραγματικά ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα ζορίσματα σε αυτό το τομέα. Αντιδράσεις μεγάλες. Δεν δέχεται την αυθεντία. Γιατί πρέπει να ανακαλύψει, να βρει μέσα στον εαυτό του το παιδί την προσωπικότητά του. Αλλά όταν βλέπει τις αντιδράσεις μας, για παράδειγμα, βλέπει έναν γονέα όπως αυτοί οι γονείς, πώς αυτό το παιδί μετά κατήντησε και ακολούθησε αυτόν ακριβώς τον δρόμο του Θεού. Ενώ κατά βάση ήταν μακράν. Πώς ακολούθησε? Γιατί είχε το καλό παράδειγμα. Ποτέ οι γονείς δεν αντέδρασαν. Βλέπω τώρα, έρχονται μερικοί, μου λένε στην εξομολόγηση. Λέει, πάτερ, τον πέταξα το γιο μου από το σπίτι. Λέω, γιατί τον πέταξες? Γιατί, λέει, έπλεξες τα ναρκωτικά και εγώ, λέει, δεν μπορούσα, λέει, να τον περιμένω, λέει, το βράδυ, να ανησυχώ εγώ και το παιδί μου να βρίσκεται έξω. Λέω, λάθος κάνεις. Εγώ, λέει, πιστεύω αυτό, ότι πρέπει να φύγει από το σπίτι. Εμείς δεν πιστεύουμε αυτό. Πρέπει να δείξεις αγάπη. Έρχεται άλλη μάνα. Έμπλεξε η κόρη μου, κατήντησε στα πορνεία, στα καταγόγια κτλ. Έγινε μια ιερόδουλη. Πήγαινε να την αγκαλιάσεις. Πήγαινε να κλάψεις. Πήγαινε εσύ μέσα στο καταγόγιο και αγκάλιασε την και πες την. Σε περιμένω στο σπίτι. Δεν μας νοιάζει ο κάθος πρεσβεσμός τι θα πουν οι άλλοι, οι γείτονες. Ή στην πολυκατοικία μας τι θα μας πουν. Εγώ καίγομαι, είναι το παιδί μου, το σπλάχνο μου. Μπορώ αυτό το παιδί μου να τα αφήσω? Μπορώ αυτό το παιδί μου να το απορρίψω για τον ΑΒ λόγο? Εντάξει, μπορεί να με κάνει ρεζίλη, μπορεί να φωνάζει, μπορεί να κάνει χιλιαδιό. Ποια είναι η τοποθέτηση? Αν έκαναν και αυτό οι γονείς του παιδιού, δείτε πώς ενήργησε μέσα η δύναμη της προσευχής. Γιατί έφυγαν πολύ νωρίς οι γονείς. Δεν καμάρωσαν το παιδί τους να έχει επιστρέψει στην εκκλησία. Έφυγαν οι γονείς με το παράπονο, το παιδί τους δεν επέστρεψε. Και όμως το παιδί επέστρεψε από την ημέρα που έχασε τους γονείς και το είδαμε εμείς. Το μεταφέρουμε σαν παράδειγμα. Δεν είναι ψέματα, είναι υπαρκτά τα παραδείγματα τα οποία μεταφέρω. Αλλά σταχυολογώ αυτά που πρέπει να ακούσουμε. Γιατί σήμερα στην κοινωνία ακούμε πολλά και διάφορα. Τώρα μου δίνεται η ευκαιρία. Θυμάμαι όταν πρώτα πήρα το χάρισμα της εξομολόγησης από τον Αρχιεπίσκοπο και του είπα, μακαριότατε, εγώ μικρός είμαι τώρα, θα ξεκινήσω να εξομολογώ και τα λοιπά. Μου λέει, θα κάνεις το σταυρό σου και θα ξεκινήσει. Έρχεται λοιπόν η πρώτη πελάτησα. Μια ευλογημένη ψυχή, 85 ετών. Ω, λέω τώρα, τι πάθαμε, λέω, και τα λοιπά. Και μου λέει το εξής, το οποίο το λέω σήμερα σε πολλές σχολές γονέων ως παράδειγμα, γιατί είναι πολύ δυνατό Εμένα πραγματικά σαν πνευματικό με έχει συγκλονίσει αυτό. Διότι έκανα κάτι το οποίο ίσως δεν θα το έκανε κάποιος ιερέας εύκολα. Κάθε λοιπόν και μου λέει, 85 ετών, πολύ μεγάλη, τώρα βρίσκεται στη θριαμβεύουσα εκκλησία και μου λέει το εξής. Την παντρεύουν οι γονείς με το προξενιό. Ήταν πολύ μεγάλη η κυρία, εγώ πριν από 20 χρόνια ήταν αυτή η δουλειά. Την παντρεύουν οι γονείς με προξενιό, δεν είδε τον γαμπρό, τον είδε την ημέρα του γάμου, γιατί δεν μπορούσε, ήταν από άλλο χωριό. Ορίσαν να γίνει ο γάμος την Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία. Μαζεύτηκαν όλα τα χωριά, μεγάλο θέαμα. Έγινε ένα τρικούβερτο γλέντι στο προάβλιο του ναού, εκεί φάγανε. Και την ώρα που τελείωνε ο γάμος και ο κόσμος άρχισε να τους χαιρετάει, παθαίνει αποπληξία. Εγκεφαλικό προφανώς έπαθε ο γαμπρός. Την ερωτώ αμέσως. Έγινε καλά σύντομα? Και μου λέει όχι. Πόσα χρόνια, λέω, ήταν με την ασθένειά του? Μου λέει 30. Έγινε καλά μετά αμέσως? Όχι. Τι έγινε? Πέθανε. Λέω συγγνώμη. Τον κοίταζες 30 ολόκληρα χρόνια χωρίς να τον γευθείς σαν άντρα σου σαρκικά? Μου λέει ναι. Και υπέμεινες? Ναι. Λέω, πάρεις το πετραχύλιο, βάλ το εσύ να με διαβάσεις εμένα. Τελειώνει η εξομολόγηση και αισθάνομαι μετά από αυτό το παράδειγμα ότι αυτή είναι Αγία. Δεν είναι μία απλή περίπτωση γυναίκας την οποία συναντάς εύκολα, γιατί σήμερα μόλις σου κάνει κανένα καμιά κόγξα ο σύζυγος και τα λοιπά, του λες από εκεί είναι η πόρτα και ευτυχώς που έχω και το διαμέρισμα γραμμένο επάνω μου, άντε από εδώ. Ή το αντίθετο λες. Και λέμε αυτά τα μυαλά πώς θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ζωή? Αυτό δεν είναι μία μαρτυρία? Δηλαδή αυτή ήταν βλαμμένη που έκανε αυτό το πράγμα? Είχε μέσα της κάτι διαφορετικό που εμείς ίσως το έχουμε χάσει? Τι είχε? Είχε Χριστό. Είχε πίστη. Προσδοκούσε κάθε μέρα ότι θα γίνει καλά αυτός ο άνθρωπος και θα σηκωθεί και θα την αγκαλιάσει, και αυτή τον ξεσκάτωνε, συγγνώμη για τη λέξη, και τον περιποιούνται για 30 ολόκληρα χρόνια χωρίς να τον έχει γευθεί ποτέ. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό όταν επεμβαίνουμε οι γονείς στα παιδιά μας και τους λέμε να τον χωρίσεις τον παλιάνθρωπο ή την παλιογυναίκα? Μα την είχα καταλάβει εγώ εξ αρχής που είναι παλιογυναίκα που θα την έπαιρνες, παιδί μου, εσύ είσαι καλός, έλα εδώ. Είναι δυνατόν με αυτό το μυαλό να ξεκινήσουμε? Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί δεν έχουμε καλές ρίζες. Δεν έχουμε καλούς γονείς να κρατήσουμε τα παιδιά και να τα πούμε 5 κουβέντες, όπως έλεγε μια μάνα όταν έφυγε η κόρη της παντρεμένη. Και της έλεγε πρόσεξε, εκεί που θα πας αυτός είναι ο άντρας σου, να τον σηκώσεις. Αλλά τα έλεγα με τα χωριάτικα εκείνα μυαλά που είχαν. Αλλά εκείνα τα χωριάτικα μυαλά είχαν πίστη και Θεό. Σήμερα δίδουμε στα παιδιά μας τον Θεό, γι' αυτό και από εκεί προηγουμένως και το τονίζω, ότι εκ προημίου είναι καταδικασμένος ο γάμος να οδηγηθεί σε αποτυχία, γιατί εμείς δεν τον πιστεύουμε ότι θα κρατήσει μέχρι τέλος. Έχω ακούσει μάνες που λένε στις κόρες τους και τα λοιπά, μην είσαι σαν και εμένα χαζή να υπομείνεις, μόλις δεις και τα λοιπά να πάρεις το πάνω χέρι. Αν πεις αυτή την λέξη, αυτή την πρόταση στο παιδί σου, να ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο, εκ προημίου η κόρη σου καβαλάει το καλάμι, ή ο γιος σου, ο κανακάρης σου, ότι το δικαιολογείς τα πάντα. Ε, τι πειράζει, πήγε και με μια άλλη φιλενάδα, δεν πειράζει, κάνει υπομονή λες στην ύφη σου. Ε, γι' αυτό η νύφη βγάζει με τα νυχάκια και θέλει σαν τη γατούλα να σε πιάσει και να σε ξεσκίσει. Έχει άδικο σε αυτό που ακούει από σένα, που δίνεις και τέτοιου είδους συμβουλή? Δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε να δικαιολογούμε τα δικαιολόγητα. Ένας καλός γονέας θα πει την αλήθεια. Γι' αυτό και εγώ συμβουλεύω στα πνευματικά μου παιδιά, αν έχουν και προκύψει κάποιο θέμα μεταξύ τους, αφήστε τον μπαμπά και τη μαμά. Ελάτε στον πνευματικό να σας ρυθμίσει το θέμα. Γιατί έχει μεγάλη διαφορά να πάει να πει ο γιος στη μάνα του, ξέρεις, μου έκανε αυτά και αυτά η νύφη. Ε, τη στρίγκλα. Την ανάποδη. Εσύ είσαι παιδί μου καλός, αλλά το καλό του μήλο, το άγριο το γουρούνι το τρώει. Τι λες και γουρούνα κιόλας. Έχει μεγάλη σημασία αυτό Και πάει και η κόρη στον πατέρα της ή στη μάνα της και τα λοιπά και της λέει αχ αυτά μου έκανε και τα λοιπά και ήρθε μια ευλογημένη μια μέρα και τα λοιπά, λέει ξέρετε πόσο καιρό έχουν αιθεί το ζευγάρι και τι είσαι εσύ λέω ο Λαέρτιος που ζητούσε να βρει άνθρωπο, είναι δυνατόν να κάθεται η κόρη να λέει στη μάνα της τι κάνει με τον άντρα της, πώς θα σταθεί, ας πάνε στον πνευματικό να τα συζητήσουν, τι θα κάνει μια μάνα στην αγωνία της όταν το παιδί της πρέπει να περάσει καλά, θα την κανακέψει. Θα της πει αυτά που θέλει να ακούσει η κόρη της και μετά έχει γεια γαμπρε. Θα βρούμε άλλον γαμπρό καλύτερον. Δεν πάει έτσι η κατάσταση. Γι' αυτό έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη σημασία. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία να διδάξουμε στα παιδιά μας από πολύ μικρά τις αρετές. Γι' αυτό αυτό συνδυάζεται πάρα πολύ και με τη λατρεία της Εκκλησίας. Διότι όταν το παιδί μπαίνει μέσα από πολύ νωρίς και βιώνει τον Θεό, είναι πολύ δύσκολο μετά να κάνει διαφορετικά πράγματα από ό,τι ο Θεός. Για παράδειγμα, κάντε ένα παράδειγμα. Παραδειγματιστείτε. Για όσους θα κάνετε παιδιά, μεγαλώστε ένα παιδί διαβάζοντας 9 μήνες την Καινή Διαθήκη. Θα βάζω ένα πείραμα να κάνετε. Διαβάστε για 9 μήνες την Καινή Διαθήκη και γεννήστε ένα άλλο παιδί και μην διαβάσετε τίποτα. Ασχολείστε με κοτσομπολιά, με τα περιοδικά που λένε τι έκανε ο ένας ηθοποιός, τι έκανε ο άλλος, τι έκανε η τάδε με κοτσομπολιά και δείτε ποια θα είναι η διαφορά των δύο παιδιών που μεγαλώνουν. Το αποτέλεσμα θα είναι φανερό. Το έχω πράξει και αυτό το παράδειγμα με πνευματικά μου παιδιά και έχω δει πραγματικά αποτελέσματα τρομερά. Ενθυμούμε δε και μια άλλη περίπτωση, απλώς το λέω αυτό, γιατί σήμερα δεν δεχόμαστε εύκολα ορισμένα πράγματα αρετές στις εκκλησίες μας, γιατί ξεχάσαμε και τι είναι αγώνας, ξεχάσαμε τι είναι να αγωνίζεσαι. Μια ευλογημένη ψυχή μου διηγήθηκε κάποτε ότι ο σύζυγός της την απάτησε. Και λέω, το άντεχες αυτό? Λέει, πήγα αμέσως στο πνευματικό. Δεν πήγα ούτε στη μάνα μου, ούτε στον πατέρα μου, ούτε στα αδέλφια μου, πουθενά δεν είπα τίποτα. Λέω, έπραξες καλός, από την πρώτη ώρα δηλαδή που μου το είπε αυτό. Έπραξες καλός.

και από αυτό που βιώνει. Τέσσερα παιδιά, πολύτεκνη δηλαδή οικογένεια, περνούσαν πάρα πολύ όμορφα και κάποια στιγμή ο σύζυγος ξεφεύγει. Και αρχίζει, βγαίνει από το σπίτι παρατώντας τη γυναίκα του, αμελώντας τα συζυγικά του καθήκοντα, φυσικά και τα παιδιά του δεν είχε μυαλό να τα προσέξει, και κάποια στιγμή έφτασε σε τέτοια ανισχυντία που έφερνε τη φιλενάδα του μέσα στο σπίτι. «Εσύ τι έκανες?» λέω. «Εγώ», λέει, «κρατούσα τα παιδιά με προσευχή στο άλλο δωμάτιο για να μην τα παιδιά θορυβηθούν και χάσουν την αξία του πατέρα τους. Πού βρήκες αυτή τη δύναμη?» «Στην προσευχή και στο Θεό». Τι έγινε η εξέλιξη του πράγματος? Ότι μετά από λίγο καιρό, αφού έφαγε η λεγάμενη φιλενάδα, έφαγε καλά τα χρήματα από τον σύζυγο αυτόν, πέφτει ο άντρας, αρρωσταίνει και η γυναίκα του τον περιποιείται. Και μετά από 3 χρόνια πεθαίνει ο σύζυγος. Λέω, συγγνώμη, την ώρα που ήταν στο κρεβάτι και κατά κάποιο τρόπο είναι εσύ δικαιωμένη, είπες άσχημη κουβέντα σε αυτό το σώμα που βρισκόταν στο κρεβάτι, το αμαρτωλό? Όχι. Τι έκαμνες? Τον περιποιούμουν αγόγιστα. Τα παιδιά της και τα 4 τακτοποιηθήκαν, κλάψαν τον πατέρα τους που πέθανε και η μητέρα δεν έδωσε δικαίωμα στα παιδιά να αισθανθούν τίποτα. Τα παιδιά κάναν οικογένειες, πολύτεκνες και οι 4 οικογένειες αυτές που δημιούργησαν τα παιδιά, κοντά στο Θεό, χωρίς να έχουν κάτι εναντίον του πατέρα τους. Γίνεται αυτό σήμερα από μια σύγχρονη μητέρα? Γιατί όταν επέρχεται ένα διαζύγιο, το παιδί πρέπει να γίνει από 5 χρόνια που είναι 55 και να σκέφτεται σαν μεγάλος άνθρωπος? Γιατί να το στερήσουμε τη χαρά? Και γιατί να μην δώσουμε και τη συγχώρεση στο κάτω-κάτω? Λέμε οι αδικημένοι, εγώ που είμαι στο σπίτι, λέμε χιλιαδιό, οι πονεμένοι κτλ. Ναι, αλλά χωρίς Θεό δεν σηκώνεται οποιοδήποτε πάθος ή αμαρτία μπορεί να συντελεστεί. Σας κούρασα? Να πω τρίτο παράδειγμα? Εντάξει, μπορώ μέχρι το πρωί να σας μιλάω. Μια άλλη περίπτωση, για ακούστε. Παιδί που από πολύ μικρό συνήθισε από παππούδες και γιαγιάδες να επισκέπτεται στην αρχή για κεράκι το ναό, που το πήραν τώρα οι γονείς, δουλεύανε και τώρα ο παππούς και η γιαγιά, γι' αυτό είπα, πάτερ, ότι η ομιλία πιάνει όλες τις ηλικίες, η σχολή γονέων είναι μια ανακάλυψη τελικά, είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Παίρναν το παιδάκι που το κρατούσαν ο παππούς και η γιαγιά το πρωί, και χαρά των παππούδων είναι πραγματικά αυτή, να πάρουν το εγγονάκι, το περνούσαν από την εκκλησία, το πήγαιναν στην παιδική χαρά, αλλά στην εκκλησία να ανάψει το κεράκι, μιας και οι γονείς του ήταν εντελώς αδιάφοροι και παρέμειναν για πολλά χρόνια σε αυτή την κατάσταση, το παιδάκι μεγαλώνοντας κοντά σε ευλαβείς παππούδες και γιαγιάδες και ζώντας την μυστηριακή και λατρευτική ζωή σε όλο το μεγαλείο της, συνήθισε τον τακτικό εκκλησιασμό, την εξομολόγηση και τα άχραντα μυστήρια, καθώς και τις νηστείες, που παρόλες τις αντιδράσεις και ενστάσεις των γονέων του, εκείνο ακολούσε το δρόμο του που ήταν η λειτουργική μυστηριακή ζωή. Θα μπορούσα να σας πω και για μια άλλη γιαγιά που έφερνε κρυφά το εγγονάκι της να το μεταλάβει στο ναό, γιατί τα ίδια της τα παιδιά ήταν αντίθετα με την εκκλησία, είχαν δε φόβους ότι το παιδί τους θα κολούσε μικρόβια από την Αγία Λαβίδα. Κι όμως εκείνη η γιαγιά, η ευλογημένη, έδωσε κάτι πολύ σημαντικό στο εγγονάκι της, έδωσε τον Θεό, την εκκλησία και τα μυστήρια. Να, μια άλλη περίπτωση. Πώς μπορεί να συνδέσει ένας άνθρωπος το παιδί με την εκκλησία? Λέω, εγώ προσωπικά, και κάθε ένας από εσάς μπορεί να έχει κάποια βιώματα, δηλαδή ένα βίωμα δυνατό ήταν, ας πούμε, η Μεγάλη Παρασκευή, ο Επιτάφιος, ας πούμε, η Μεγάλη Εβδομάδα. Θυμάμαι, επειδή είμαι και από επαρχία, από τον Εύρο πάνω από την Ορεστιάδα, ενθυμούμε, ας πούμε, Χριστούγεννα με 2 μέτρα χιόνι να πάμε στην εκκλησία μέσα από διαδρόμους που σχημάτισαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, να ανοίξουν το διάδρομο για να περπατήσουν οι άνθρωποι και να φτάσουν στην εκκλησία,
και μου φαίνεται απίστευτο πως 5 η ώρα

0: το πρωί, την ώρα που έφτανε και ο παπάς, ήμασταν όλοι μέσα στην εκκλησία. Και αυτό το ενθυμούμε. Δεν ξέρω, θα έγινε 3-4 χρονών που ήμουνα. Όμως αυτό το βίωμα δεν μπορεί με τίποτα να μου φύγει. Όταν λέω αυτό το βίωμα, το λειτουργικό, με καλεί μια κυρία, ας πούμε, τα Θεοφάνια, να πάω να την αγιάσω το σπίτι, με ραντεβού. Και μου λέει 11 η ώρα να έρθετε. Ήταν η μέρα Κυριακή μετά τα Θεοφάνια. Και πάω στο θηροτηλέφωνο, χτυπάω το κουδούνι και μου ανοίγει μετά από 10 λεπτά. Υπέμεινα, εφόσον είναι το ραντεβού, θα ανοίξει, λέω. Περίμενα 10 λεπτά. Ανοίγει, ανεβαίνω πάνω στον όροφο και μόλις με συναντάει, κατάλαβα ότι αγοροξυπνημένη ήταν, μόλις προφανώς εγώ την ξύπνησα με το χτύπημά μου, και μου λέει: «Αχ, πάτερ, μας ξυπνήσατε». Και λέω τώρα, ποιο είναι το λειτουργικό βίωμα αυτής της οικογένειας, για να τα βάζουμε τα πράγματα στη σειρά. Καλά, βρε ευλογημένη, δεν με κάλεσες να έρθω. Μια φορά το χρόνο θα είναι να έρθω στο σπίτι σου να σε αγιάσω, γιατί άλλη φορά δεν θα τον βλέπεις τον παπά με τις συνήθειες που έχεις. Με κάλεσε 10 ώρα, έχεις παιδιά μέσα στο σπίτι. Δεν έπρεπε να τα σηκώσεις τα παιδιά σου από τις 10 η ώρα το πρωί να περιμένουν, ή 10:30, ή να λειτουργηθούν, Κυριακή ημέρα ήταν, και μετά τη λειτουργία να δεχτείς. Λέω, αυτά τα παιδιά που κοιμούνται την Κυριακή το πρωί μαζί με τους γονείς τους κουρασμένους, τι αποτέλεσμα θα έχουν στη ζωή τους αυτά τα παιδιά, τι βίωμα. Μια άλλη πάλι κυρία με τηλεφωνάει, η καημένη τώρα είναι και σε μια δύσκολη έτσι κατάσταση λόγω του γύρατος, μεγάλωσε πολύ αλλά μεγάλωσε τα εγγονάκια της, με έπαιρνε τηλέφωνο από βραδύς: «Θα λειτουργήσετε αύριο?» «Μάλιστα». «Τι ώρα θα τελειώσετε ακριβώς?» Εγώ τώρα, προσέξτε, κανονικά δεν μπορεί να σιερεύσει, να επισπεύσει την Θεία Λειτουργία γιατί το θέλει, αλλά για την αγάπη αυτής της ψυχής. Της έλεγα: «Θα τελειώσω ακριβώς 9 η ώρα». Λέει: «Πάτερ μου, πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσει 9 η ώρα». Και περίμενα να τελειώσει τη λειτουργία, να κοινωνήσω το παιδί που το έφερε στα κλεφτά δήθεν για να το πάει μέχρι την παιδική χαρά, μην της τηλεφωνήσει η κόρη στο σπίτι για να το έχει κοινωνήσει το παιδί. Αυτό τον κόπο που έκανε αυτή η γιαγιά δεν θα πιάσει τόπο? Θα πιάσει. Ένα καντιλάκι μέσα στο σπίτι που τα ανάβουμε και μαθαίνουμε το παιδί μας, δεν θα πιάσει τόπο? Θα πιάσει, γιατί είναι βίωμα. Πώς ένα παιδάκι, εμείς όταν ήμασταν νιόπαντροι και αποκτήσαμε το πρώτο μας παιδί, κάναμε το απόδειπνο, κάναμε τις μετάνοιες. Ερχόταν ο πρώτος μικρός μας, μετάνοιες κι αυτός. Εμείς απόδειπνο κάναμε, αλλά γελούσαμε. Βλέπαμε, μα το παιδί δεν λένε να κάνει μετάνοιες, έκαμε και αυτό. Έβλεπε τους γονείς, έκαμε και το μικρό. Πώς θα μεγαλώσει, είναι το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό ό,τι δίνουμε στο παιδί μας, αυτό και θα εισπράξουμε. Και εδώ έχει λόγο ο παππούς και η γιαγιά, αδελφοί μου. Γιατί δεν βγαίνουν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες από την οικογένεια? Προσέξτε να κρατάτε καλές επαφές, για τους μεγάλους το λέω, με τα παιδιά σας, ώστε όταν θα αποκτήσουν παιδιά, τα εγγονάκια σας να τα μεγαλώσετε με παιδεία και νοθεσία, Κύριε, εφόσον αυτό θα απουσιάζει από τους γονείς. Και μια γιαγιά και ένας παππούς μετράει πάρα πολύ αυτό που θα κάνουν στο παιδί τους. Και τελειώνουμε ένα τέταρτο παράδειγμα για να μην σας κουράζω περισσότερο. Γνώρισα μια γυναίκα με πίστη πολύ. Α, αυτό σας το είπα. Ναι. Οπότε μπαίνω στο φινάλε της ομιλίας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι εάν δεν προσέξουμε πάρα πολύ καλά το θέμα της οικογένειας και πώς αυτή η οικογένεια πρέπει να δεθεί με το άρμα που λέγεται Εκκλησία, με τη λατρεία της Εκκλησίας, διότι η λατρεία της Εκκλησίας μας ενώνει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έχουμε αμελήσει πάρα πολύ την Θεία Ευχαριστία σαν μυστήριο ανακαίνησης προσωπικής. Δηλαδή στο Άγιον Όρος, εάν πει ο ηγούμενος σε έναν μοναχό «δεν θα κοινωνήσεις αύριο», είναι σαν να τον σφάζεις. Και λέω, εμείς αισθανόμαστε οι χριστιανοί που μπαίνουμε στην εκκλησία μας μέσα και περνάνε οι Κυριακές ολόκληρες και περιμένουμε, προσδοκούμε το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα ή της Παναγίας να κοινωνήσουμε, κι αν γίνει και αυτό. Είμαστε στην παράδοση της εκκλησίας, η οποία μπορεί να μεγαλώσει παιδιά πνευματικά και να τα φέρει κοντά στο Θεό? Όχι. Εκείνο που θα μας δέσει περισσότερο να ξαναβρούμε ποια είναι η θέση του Χριστού στη ζωή μας. Και η οικογένεια σήμερα χρειάζεται περισσότερο Χριστό. Αλλά όχι Χριστό με τα λόγια. Χρειάζεται, θα πεθάνουμε καταρχήν και μερικοί από εμάς δεν θα έχουμε διαβάσει ποτέ την Καινή Διαθήκη. Δηλαδή δεν θα την έχουμε διαβάσει από την αρχή μέχρι τέλος. Και είναι κρίμα δηλαδή, γιατί όλα τα πράγματα εξηγούνται τρόπος συμπεριφοράς, τρόπος επικοινωνίας, ήθος, ηθική, τα πάντα, ό,τι θέλεις θα βρίσκεις μέσα στο Λόγο του Θεού μας, που είναι η Καινή Διαθήκη. Να βάλω και την Παλαιά. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να κατανοούμε τι θέλει ο Θεός από εμάς. Διαβάζουμε βίους Αγίων και αισθάνομαι πραγματικά ως κληρικός, σας το καταθέτω αυτό, ότι κάποιοι άνθρωποι μας κοιτάνε παράξενα και λένε «Α, το καιρό εκείνο». Λέει, αυτά σήμερα δεν γίνονται. Το ακούω ως επιχειρήματα από ανθρώπους. Τι λέτε, Πάτερ, αυτά δεν γίνονται σήμερα. Γίνονται. Γίνονται. Μόνο που δεν είναι συχνά τα φαινόμενα. Ξέρετε τι είναι να παντρεύει σήμερα στην εκκλησία ένα ζευγάρι που είναι και οι δύο παρθένοι. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Για σήμερα, άμα το πεις κάπου αυτό, να βγω να το πω στην καφετέρια που θα συναντήσω πιο κάτω, που θα περάσω τώρα σε λίγο, να πω, ξέρετε παιδιά, την Κυριακή έχω ένα γάμο, παντρεύω δύο παρθένους, να θα μου πουν. Γιατί εμείς οι χριστιανοί δεν το πιστεύουμε. Γιατί αν το πιστεύαμε θα είχαμε τέτοιους γάμους. Και όμως γίνονται. Γίνονται. Γιατί δεν είναι τα πράγματα χήμα. Αφήνει ο Θεός ακόμα, όσο και αν μας φαίνεται παράξενο, και εσείς λέτε είναι χαζός εγώ που σας ομιλώ τώρα, μερικοί από μέσα σας, να ξέρετε ότι ο Θεός αφήνει ένα λίμα, που θα είναι λίγοι αυτοί. Γιατί στα Σόδομα και τα Γόμορα, όταν εκεί έγινε και τελικά η έξοδος μόνο της οικογένειας του Λότ, προηγήθηκε μία συνδιάλεξη με το Θεό. Λέει, εάν υπάρχουν, λέει, 50 πιστοί άνθρωποι στα Σόδομα και τα Γόμορα, θα τα σώσεις? Λέει, θα τα σώσω, αλλά δεν υπάρχουν. Εάν υπάρχουν, λέει, 30 καλές οικογένειες πιστοί, θα σώσεις τα Σόδομα και τα Γόμορα? Λέει, ναι, θα τα σώσω, αλλά δεν υπάρχουν. Έφτασε στον αριθμό. Εάν υπάρχουν 5, θα τα σώσεις? Λέει, ναι, αλλά δεν υπάρχουν. Ήταν μόνο ο Λότ. Μόνο η οικογένεια του Λότ. Διότι με το που πήγαινε να περπατήσει μέσα στην πόλη των Σοδόμων και των Γομόρων, τον έπιαναν ομοφιλόφιλοι, τον έπιαναν αμαρτωλοί, τον έπιαναν πόρνοι, τον έπιαναν μοιχοί για να πάνε μαζί του. Αντιλαμβάνεστε, εάν η κοινωνία μας σήμερα, με τους ρυθμούς που ζούμε, με τον τρόπο που ζούμε, με τα νομοθετήματα τα οποία γίνονται, τι προσδοκούμε από το Θεό? Ότι όλοι έχουμε απελπιστεί καταρχήν. Είμαστε εμπλημισμένοι. Τι λένε? Δεν γίνεται τίποτα. Έτσι που ήρθαν, Πάτερ, τα πράγματα, κανένας δεν μπορεί αυτά που λέτε να γίνουν. Και όμως, εάν δεν υπήρχαν 1, 2, 3, 10, ευτυχώς είναι οι περισσότεροι, μας κρατάει ακόμα ο Θεός. Αν εξαφανιστεί αυτό το λίμα, γι' αυτό και η παρουσία της σχολής γονέων είναι να δημιουργήσει τέτοιες οικογένειες. Μέσα σε αυτό τον οριμαγδό μπορεί να βγουν φυτώρια πνευματικά. Έστω, ας είναι μία οικογένεια σε κάθε ενορία. Μία. Δεν ζητάμε πολλές. Μία ζητάμε από κάθε ενορία. Ζητάμε κάποιους οι οποίοι θα εμπνεύσουν την σχέση τους και θα την στηρίξουν πάνω στο Θεό, και σιγά σιγά αυτό θα δημιουργήσει την αιτία εκείνη που θα γίνει, όπως είπα στο πρώτο παράδειγμα που ανέφερα στην αγάπη σας, ότι βιωματικά οι άνθρωποι εμπειρικά θα βιώνουν ό,τι πραγματικά ο Θεός θέλει από τη ζωή μας. Αλλά χρειάζεται η θέληση να δεθούμε με το Θεό μας, με την εξομολόγηση, με το σωμητήριο της μετανοίας δηλαδή. Γιατί φανταστείτε, αν μαλώνουμε μέσα σε ένα ζευγάρι, εδώ οικογενειακά δηλαδή, μαλώνει ο άντρας και η γυναίκα, που δεν λείπει και από τους μεγάλους το μάλωμα. Το μάλωμα είναι μονίμως. Αλλά λέει, αξία δεν έχει το μάλωμα. Αξία έχει αν παραμείνει το μάλωμα. Γιατί τότε, λέει, αν παραμείνει, είναι αμετανόητο. Και τότε αυτό φέρνει την λύπη, φέρνει τον πόνο, φέρνει την απομάκρυση, φέρνει την ψύχρανση. Και αν υπάρχει η μία λέξη η οποία οφείλουμε να τη λέμε πριν κοιμηθούμε, που είναι η συγγνώμη, λύνονται όλα τα πράγματα. Ποιος είναι αναμάρτητος, αδελφοί? Ποιος είναι αναμάρτητος? Και εγώ που είμαι παπάς, πηγαίνω να ζητάω από την παπαδιά μου, συγχώρεσέ με, μίλησα και τα λοιπά, σου είπα και τα λοιπά. Η συγνώμη λιώνει τον πάγο. Και πορεύεσαι θαυμάσια τη ζωή σου, διότι η συγνώμη είναι του Θεού. Όποιος ζητάει συγνώμη, κερδίζει τον παράδεισο. Να μην μας βρίσκει λοιπόν μέσα στην οικογένεια το πείσμα. Είναι ας πούμε ζευγάρια που δεν μιλάνε μια εβδομάδα, χωριστά τα ταμπούρια μέσα στο σπίτι. Ένα ταμπούρι από εδώ και ένα ταμπούρι από εκεί, έτοιμη ετοιμοπόλεμη. Τι θέλει ο Σατανάς? Αυτό θέλει. Να φτάσει το ζευγάρι μέχρι να το ξεφτελίσει να χωρίσει. Ξέρετε τι μου λένε οι δικαστές, τι ακούνε κατά την ημέρα που πάνε κατά αντιπαλότητα, δηλαδή το ζευγάρι αντί να πάρει συνενετικό διαζύγιο, όταν πάνε ας πούμε δικαστικά, το τι λέγονται εκεί πέρα. Τι μάνες και τι πεθερές βγαίνουν και τι εξεστομίζουν τα στόματα μέχρι και λεπτομέρειες του συζυγικού βίου τους. Γελάει και το παρδαλό κατσίκι που λέμε. Αυτά που ακούν οι άνθρωποι, οι δικαστές όταν πάνε και τα λοιπά. Και λένε και τα κρυφά και τα απόκρυφα μέρη του συζυγικού βίου βγαίνουν στη φόρα. Για να ξεφτυλίζεται ο άνθρωπος. Και χαίρεται ο Σατανάς, ξέρετε, κάθε φορά που γίνεται αυτό. Ενώ εμείς μπορούμε να το σώσουμε, ήμαρτον. Μετάνιωσα. Αν βγαίναν και οι πολιτικοί μας δε και λέγαν ένα ήμαρτον σε όλους μας και να λέγαν ότι σφάλαμε, θα τους συγχωρούσαμε εμείς, οι χριστιανοί τουλάχιστον. Γιατί οι άλλοι που είναι στα κανάλια δεν συγχωρούν κανέναν. Έτοιμο, σε έχουν στον πόλεμο. Να σε τρελάνε. Όπως κάνουν τώρα τελευταία. Πεθαίνει ένας τραγουδιστής, ξεσηκώνεται όλη η Ελλάδα. Προχθές 4 παιδιά πέσανε με το ελικόπτερο, κανένας δεν έκλαψε για τα 4 παιδιά. Για τον τραγουδιστή όμως όλοι. Γιατί το ίνδελμα μας σήμερα της ζωής είναι καλύτερα να είσαι τραγουδιστής, ένας ηθοποιός που δεν είναι άλλο είδος, αλλά κανένας δεν μιλάει για τον Ανδρούτσο, για την Μπουμπουλίνα, για τον Κανάρι. Δεν έχουν τα σχολεία μας πρότυπα σήμερα στη ζωή. Και πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας, αφού το πρότυπο που είναι ο πατέρας και η μητέρα γκρεμίζεται κάθε μέρα στη ζωή και δεν έχει ο πατέρας και η μητέρα την επαφή με το Θεό, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να δεθεί? Και να πω και κάτι άλλο που το οποίο το ακούω όταν κοινωνάω τον κόσμο. Και αυτό πολύ σημαντικό, αδελφοί. Κρατήστε, μας χρειάζεται για την οικογένεια. Έρχονται μερικοί να βαπτιστούν. Δεν ξέρω πώς το έχουν πάρει έτσι πολύ. Λένε, μόλις τελειώνει η βάπτιση, παππούλη, να έρθουμε τρεις φορές να κοινωνήσουμε το παιδί. Εγώ είμαι από τους ζώρικους και τους παλαβούς και τους λέω, όχι, λέω, είναι 10.000 13 φορές να έρθείτε. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι το παιδάκι πρέπει να κοινωνάει τακτικά. Και ξέρετε τι λένε μερικά παιδάκια που τα φέρνουν οι γονείς να κοινωνήσουν? Καλά βρε μπαμπά, εγώ κοινωνά, εσύ δεν κοινωνάς, και εγώ την άλλη επόμενη δεν θα ξανακοινωνήσω. Λένε στον ονό τους που το παίρνει στην αγκαλιά. Λέει, καλά νονέ, όλο με φέρνεις να κοινωνάω εγώ, εσύ δεν θα κοινωνήσεις ποτέ. Τι να πω σε αυτό το πράγμα, αφού μιλάει από μόνο του. Από μόνο του το λέει, τι θέλει. Το παράδειγμα χρειάζεται σήμερα. Αν δεν έχουν παράδειγμα και δεν δίνουμε το παράδειγμα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, αδελφοί, στο δρόμο μας, τη ζωή μας. Γιατί έτσι πως τα φέραμε τα πράγματα μακράν του Θεού, γινόμαστε όπως ακριβώς λέει το Ευαγγέλιο, και κτηνώδεις και δαιμονιώδεις. Διότι βλέπεις βάναυση συμπεριφορές στα παιδιά, χτυπήματα, βλέπεις βρισχές, βλέπεις τραβολογήματα από εδώ από εκεί. Πόσοι άνθρωποι μαρτυρούμε όλο αυτό το πράγμα? Και το μαρτυρούμε γιατί το ξέρουμε. Γιατί ο άνθρωπος μακριά από το Θεό, τι έλεγε εκεί ο Μάρξ, τι έλεγε? Βγάλει, λέει, το Χριστό από τη ζωή σου και κάνε ό,τι θέλεις. Άρα ο Χριστός όταν είναι μέσα στη ζωή δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, μας συγκρατάει. Είναι μεγάλη σημασία αυτό, να κρατήσουμε το Χριστό μέσα μας και να είναι ο Χριστός μέσα μας, να μην ζω εγώ, να ζει ο Χριστός εν εμή, όπως λέει. Γι' αυτό και όποιος κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν μπορεί παρά να είναι άνθρωπος του Θεού, έστω και αν έχει αμαρτίες. Να ακούμε τους πνευματικούς μας, να μεταλαμβάνουμε όταν μας λένε οι πνευματικοί μας τακτικά, να μην κάνουμε το του κεφαλιού μας, να είμαστε κοντά στο Θεό για να γίνουμε σύσσωμοι και σύνεμοι με το Χριστό μας. Πατέρα Κωνσταντίνε, αγαπητοί αδελφοί, σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη που είχατε να ακούσετε έτσι αυτή την μικρή ομιλία που έκανα, αλλά τα είπα εμπειρικά εγώ, δεν θέλω επιστημονικά να τα πω, γιατί νομίζω θα φεύγαμε από εδώ και δεν θα ξέραμε τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.
1: Θα ήθελα να ρωτήσω αυτό που ακούσατε. Πάντα στην προσοχή, σε σχέση με αυτά που είπατε, μια ευρωπαϊκή πολιτική, το οποίο θα θεωρεί θετικά και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς. Και είναι ωραίο να επισημάνω τώρα αυτό το σημείο εδώ. Σε αυτό που είπατε για το πώς ένα ζευγάρι προσέρχεται στο γάμο. Με τι σκεπτικό, αν είναι το σκεπτικό του πνευματικό ή αν είναι καθαρά κοσμικό και σαρκικό. Και αυτό βεβαίως έχει αποτέλεσμα που φέρνει και το γάμο συνέχεια. Εγώ πολλές φορές επισημαίνω όταν έρχονται για να βάλουν κάποια πιστοποιητικά γραμμία σε νέοι ή να βάλουν σε άλλες γάμου και όλα αυτά. Καμιά φορά παίρνουμε μια ελαφρότητα, ακόμα και για αυτό που βρίσκουν ένα τυπικό χαρτί, ας πούμε, ένα έγγραφο. Παίρνουν μια ελαφρότητα και κάνουν μια φανταστεία και με τους μάρτυρες του τύπου, έλα τώρα θα σε κρεμάσω, τώρα θα μαρτυρήσω το κρέμασμά σου, το ξανασκέφτηκε, σαν να ξανασκέφτω το ξέρω εγώ, πριν βάλω από γραφή. Και λέω πολλές φορές, εγώ πάθαινα εκείνη την ώρα, εδώ είναι μια χαλαρή απόσταση και γελάνε, εγώ δεν γελάω να το κάνω, είμαι λίγο απότομος. Και προσπαθώ να σε επισημάνω και ακόμα και αυτό το αστείο δεν πρέπει να γίνεται. Διότι ακόμα και την ώρα αυτή που έρχονται να υπογράψουν κάποια άλλους, είναι μια ιερή στιγμή της προετοιμασίας του γάμου. Και κανείς δεν πρέπει να έρχεται στο γάμο με αυτή τη διάθεση την ελαφριά. Και ξέρετε κάτι ακόμα, ο διάβολος τα ακούει αυτά. Έτσι δεν πάτε. Και λέω ακόμα και αυτό, κανείς πρέπει να πει στο μυαλό του. Αλλά λέγοντας κάποιος ότι έλα τώρα πας για κρέμασμα, ξέρω εγώ, ή σκέψω ξανά. Αστειευόμενο, έτσι πάντα. Όμως αυτό ο διάβολος ακούει αυτό. Και μπορεί από εκεί που πραγματικά να μην μας περνάει καν το μυαλό, εκείνος να κάνει τη δουλειά του. Δεν ξέρω, το είπα σε συνδυασμό αυτό που είπα και το πώς κανείς μπαίνει στη διαδικασία του γάμου.
2: Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό ότι κάποτε έβγαζε ένα πιστοποιητικό γραμμία σε κάποιον που ήταν εις τρίτον γάμο κοινωνία. Και διεπίστωσα την ώρα που το έγραφα το πιστοποιητικό γραμμία ότι και αυτός θα τελειώσει ο γάμος. Γιατί δεν ήταν προσγειωμένη η κατάσταση. Και σταμάτησα μια στιγμή και λέω: μπορώ να σας μιλήσω ιδιαιτέρως, ξεχωριστά όμως τον καθέναν σας. Γιατί ξέρετε και ο ιερέας δεν είναι ο γραφιάς έτσι όπως καταντήσαμε σήμερα να γράφουμε τα χαρτιά όλα αυτά τα πράγματα, γιατί είναι συμβολιογραφικά έγγραφα, δηλαδή είναι έγγραφα επίσημα της Εκκλησίας και του κράτους. Νομικά. Και νομικά πράγματα. Λοιπόν, κάλεσα το λέω, τι σχέση έχεις. Δεν λέει, τη γνώρισα, λέει, προθέσει, λέει, κτλ. Της έταξα, λέει, Στεφάνη, προχωράω, παιδί μου, κοίταξε. Εγώ λέω που έγραψα, λέω τώρα εδώ, ένα τέταρτο 20 λεπτά που έγραψα το πιστοποιητικό. Το σκίζω, λέω, δεν με πειράζει. Αλλά κάθισε να το σκεφτείς όμως αυτό που, το οποίο προχωράς να κάνεις. Διότι δεν σε βλέπω και αυτό κτλ. Τι να κάνω, πάτερ, λέει κτλ. Μια σχέση, λέει, τη γνώρισα σε ένα κλαμπ, τα βρήκαμε, λέει κτλ. Από την πρώτη νύχτα πέσανε, κοιμηθήκαν μαζί, όλα τα βρήκα κτλ. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Του λέω, κοίταξε, έχεις δυνατότητα να σκεφτείς. Εγώ λέω να μην σου δώσω το πιστοποιητικό. Αυτός λέει, μου το δώσει, μου το δώσει, εγώ λέει, όπως όλοι θα ζήσω, αλλά αυτή θέλει, λέει, Στεφάνη. Την καλώ μετά την άλλη την ίδια. Λέω, τι σκέπτεσαι και τα λοιπά. Λέει, είχα καμιά 15-20 σχέση και τα λοιπά, αυτός φαίνεται, λέει, καλύτερος. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Λέω, τώρα αυτό τι θέμα θα έχει. Διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να είμαστε προσγειωμένοι για κάτι που κάνουμε. Έχει και το αποτέλεσμα αυτό, θα έρθει ένα παιδί. Με αυτή την επιπολαιότητα πώς θα μεγαλώσει ένα παιδί μέσα στο σπίτι. Πρέπει και εμείς είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση εκείνη την ώρα, διότι ο Σατανάς όλα τα ακούει. Εγώ λέω και το άλλο, πάτερ, που είναι ευχής έργο να το προσέχουμε και όλοι μας. Λέω, γίνεσαι ανάδοχος σε κάποιον. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος, όπως αντιλαμβάνεσαι. Μου λέει, τι προετοιμασία. Λέω, πρέπει να πάρεις μια πανοπλία. Με κοιτάει όλος, είσαι παλαβός, λέω, πας. Λέω, χρειάζεται μια πνευματική πανοπλία, διότι σε λίγο θα αποταχθείς τον διάβολο. Για φαντάσου, λέω, να μην έχεις εξομολογηθεί και κάποιος μέσα που είναι δαιμονισμένος να αρχίσει να φωνάζει δια το στόματος του να λέει, εχθές το βράδυ που ήσουν πόρνος, έκανες εκείνο, πως είσαι ημιχός και τα λοιπά και έρχεσαι τώρα να μου πεις ότι δεν με θέλεις και να αρχίσει να τα λέει. Λέει, πατρέ, το σκέφτηκα ποτέ αυτό. Λέω, για σκέψου το, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό και χρειάζονται όλα τα μυστήρια και προετοιμασία πνευματική και η άδεια του γάμου είναι μία απόφαση η οποία θα υπογραφεί και χρειάζεται και αυτό να έχουν επίγνωση ότι ξεκινάει ίσως το μυστήριο του γάμου τους γραφικά, κανονικά, νομικά, από την ώρα που υπογράφουν τα έγγραφα. Ξέρω ότι όταν βγαίνουν οι άδειες γάμου και υπογράφονται από τον Μητροπολίτη, η ημέρα είναι έτοιμη για το γάμο. Δηλαδή, μπορεί να παντρευτείς μετά από 5-6 μήνες, αλλά η άδεια υπάρχει. Και δίνει ο δεσπότης την άδεια να γίνει το μυστήριο του γάμου. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και να πω και κάτι που το οποίο ξεφεύγει και αυτό της προσοχής μας, ότι είναι ανεπίτρεπτο πράγμα, εγώ ως πνευματικός το λέω και συγχωρήστε με, άλλωστε δεν είμαστε και αστυνομικοί πνευματικοί να το ελέγξουμε, αλλά έχει μια πνευματική επίπτωση. Και αυτό το bachelor party που λένε που γίνεται, και τώρα το μάθε και η γιαγιά που δεν ξέρει και αγγλικά να το λέει το bachelor party και τα λοιπά, τι είναι βρε γιαγιά αυτό? Αν αυτό είναι μια ωραία διασκέδαση και τα λοιπά, λέω, ξέρεις που είναι του σατανά αυτό όμως? Γιατί το βράδυ θα πάνε να ξεβρακωθούν, λέω, και θα χορεύουν γυμνοί, θα κάνουν 1000 πράγματα. Το ξέρεις? Άπακα, λέω, δεν είναι τέτοια πράγματα αυτά. Τα παιδιά του είναι ποτό. Ποτό πίνουν τα παιδιά. Δεν είναι το ποτό. Δεν είναι, είναι η πράξη. Και ξέρετε, μολύνει, βρίσκει ο σατανάς τρόπους να μας απομακρύνει από την πνευματική προετοιμασία του γάμου. Και λέω, προτιμώ ένα νεόνυμφο ζευγάρι στο σπίτι μέσα να μην έχει ούτε κουζινικό, ούτε ψυγείο, ούτε τηλεόραση, ούτε κρεβατοκάμαρα, αλλά να έχει πνευματική προετοιμασία.
3: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
2: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
3: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
2: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
2: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
5: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
6: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Ίσως γίνομαι μονότονος κάθε φορά που στην αρχή της εκπομπής λέω, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ότι συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι, αλλά πράγματι θεωρώ ότι είναι ένα ταξίδι, μια πορεία. Μια πορεία αναψυχής, πνευματικής αναψυχής πραγματικά. Καθώς ο χριστιανός, μελετώντας τα κείμενα της Αγίας Γραφής, την παραδεδομένη διδασκαλία από τον ίδιο τον Κύριο στους ανθρώπους, εκεί όπου καταγράφεται η αγάπη του Θεού, η πορεία του ανθρώπου, η συνάντηση του ανθρώπου με τον Θεό, έναν Θεό ο οποίος δεν είναι τυχαίο, δεν είναι μία ιδεολογία, δεν είναι μία κτιστή θεότητα. Δεν είναι δηλαδή μία δημιουργία του ανθρώπου, αλλά η πλήρης αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Κάθε φορά λοιπόν που κανείς μελετάει τα κείμενα της Αγίας Γραφής, συναντάται πράγματι με τον Θεό. Βλέπει την σοφία του Θεού με την οποία δημιουργήθηκε ο κόσμος, αλλά ταυτόχρονα βλέπει και την τραγική πορεία του ανθρώπου, ο οποίος όταν επαναστατεί εναντίον του Θεού χάνεται μέσα στο σκοτάδι. Όχι γιατί τιμωρείται από τον Θεό, αλλά γιατί η αυτονομημένη επιλογή του ανθρώπου να αποκοπεί, να διαταράξει τις σχέσεις του με τον Θεό, να αποκόψει την κοινωνία του με τον Θεό, τον οδηγεί στο σκοτάδι. Για να γίνει αυτό ίσως λίγο περισσότερο κατανοητό, το σκοτάδι είναι η απουσία του φωτός. Δεν υπάρχει. Αλλά εκεί που λείπει το φως, τότε έρχεται το σκοτάδι. Έτσι είναι και στη ζωή του ανθρώπου η παρουσία του Θεού. Όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό, έρχεται στο σκοτάδι. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία, δεν υπάρχει μεγαλύτερη κόλαση από αυτή για τον άνθρωπο. Να απομακρύνεται από το φως του Χριστού. Γιατί τότε πραγματικά έρχεται μέσα στο σκοτάδι. Το ίδιο συμβαίνει και με την θερμότητα. Το κρύο είναι η απουσία της θερμότητας. Δεν υπάρχει, αλλά εκεί που απουσιάζει η θέρμανση, η θερμότητα, έχουμε το ψύχος. Κάπως έτσι είναι και η ζωή του ανθρώπου μακριά από τον Θεό. Τόσο οι πρωτόπλαστοι, αλλά όσο και ο καθένας από εμάς, πολλές φορές στην ζωή του, επιλέγει να αυτονομηθεί από τον Θεό και αναζητά την θέωση μέσα από την κτήση, μέσα από την εγωιστική του διάθεση, παρασυρμένος από τα κελεύσματα του διαβόλου. Τι τραγική πορεία ο Αδάμ και η Εύα. Να είναι σε μια διαρκή κοινωνία με τον Θεό, να βιώνουν την παρουσία του διαρκώς και παρόλα αυτά εύκολα να υποκύπτουν στον πειρασμό της θέωσης, όχι μέσα από την συνάντησή τους με τον Θεό, αλλά μέσα από τις ίδιες δυνάμεις τους, τις δικές τους δυνάμεις. Γιατί αυτό στην πραγματικότητα υποσχέθηκε ο διάβολος ως σόφης στους ανθρώπους. Γευθείτε από τον καρπό για να πάρετε αυτό που σας υποσχέθηκε ο Θεός. Υποσχέθηκε ο Θεός την καταχάριν θέωση, την αγιότητα, το καθομοίωση μέσα από την συνάντησή του με Αυτόν. Και όμως ο άνθρωπος επιλέγει να αυτονομηθεί εγωιστικά και να παρασυρθεί από τα κελεύσματα και τις υποσχέσεις του διαβόλου. Το ίδιο τραγικό συμβαίνει κάθε φορά που ο άνθρωπος επιλέγει να αυτονομηθεί από τον Θεό και να επαναστατήσει, γιατί απλά οι επιλογές του είναι διαφορετικές από αυτές που υποδεικνύει ο Θεός. Τότε επισέρχεται στη ζωή του ανθρώπου η αμαρτία. Κάθε δηλαδή επιλογή, πράξη, σκέψη που απομακρύνει ακόμη περισσότερο τον άνθρωπο από τον Θεό, από τον συνάνθρωπό του και εν τέλει από τον ίδιο του τον εαυτό. Και πολλές φορές αυτό συμβαίνει και μέσα από τον λόγο, μέσα από την γλώσσα. Για να έρθουμε και να συνδέσουμε αυτές μας τις σκέψεις για αυτό το ταξίδι, επαναλαμβάνω, που κάνουμε κάθε φορά στον πλούτο πράγματι της Αγίας Γραφής, που αντλούμε εφόδια πολύτιμα, εφόδια ζωής, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε τις δυσκολίες της καθημερινότητας, αλλά και πνευματικά να ενισχυθούμε στην πορεία μας προς το καθομοίωση. Βλέπουμε πως η γλώσσα μπορεί να συμβάλλει με την χρήση της, είτε στο να προχωρήσουμε βήματα μπροστά προς την επίτευξη του σκοπού μας, ή που μπορεί να μας οδηγήσουν πολύ μακριά. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου. Έχουμε δει τους 5 πρώτους στίχους. Έχουμε δει τον ιερό συγγραφέα να μας μιλάει για την γλώσσα, να μας λέγει για την χρήση της και τη σπουδαιότητά της, με αφορμή το έργο των διδασκάλων, αλλά κατ' επέκταση η χρήση της γλώσσας αναφέρεται σε όλους τους ανθρώπους. Και είδαμε ότι ο πιστός, σύμφωνα με τον ιερό συγγραφέα, πρέπει να ελέγχει τον λόγο του για να μην κριθεί ανάλογα με αυτόν. Και τονίζει ότι όποιος χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, αυτός ελέγχει και ολόκληρη τη ζωή του. Και μας έδωσε μία σειρά παραδειγμάτων. Μας είπε ότι όπως ο χαλινός και το πιδάλιο, έτσι και η μικρή γλώσσα κατορθώνει τα μέγιστα. Είναι όπως η σπίθα της φωτιάς που μπορεί να κατακάψει ολόκληρο δάσος. Η γλώσσα σπηλώνει ολόκληρο το σώμα και μας κρίνει. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας την αναφορά του αυτή στη γλώσσα στο τρίτο κεφάλαιο, τονίζοντας ακριβώς πως η γλώσσα γίνεται και αυτή φωτιά και ένας ολόκληρος κόσμος και ένα μεγάλο πλήθος αδικίας. Για αυτόν τον κόσμο της αδικίας θα μας μιλήσει στη συνέχεια, για να δούμε πόσο φοβερό πραγματικά και ασυγκράτητο κακό μπορεί να κάνει η γλώσσα στον άνθρωπο. Και αυτό αποδεικνύεται από το ότι κάθε φυσική αγριότητα και των θηρίων και των πτηνών και των ερπετών και των θαλάσσιων όντων, όπως θα δούμε, δαμάζεται από τη φυσική ικανότητα και επινοητικότητα του ανθρώπου. Τη γλώσσα όμως κανείς από τους ανθρώπους δεν μπορεί να δαμάσει. Είναι ασυγκράτητο κακό, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο. Χρειάζεται λοιπόν σύνεση και διάκριση πώς κανείς θα χρησιμοποιήσει τη γλώσσα του, πώς θα μιλήσει, πώς θα συμπεριφερθεί, πώς θα σταθεί απέναντι στον αδελφό του, για να ωφελήσει και όχι βέβαια να σκανδαλίσει. Ερχόμαστε κατευθείαν στο κείμενο. Διαβάζουμε από τον 6ο στίχο του 3ου κεφαλαίου για να δούμε ακριβώς την συνέχεια της διδασκαλίας του ιερού συγγραφέα για την γλώσσα. Καθώς όπως είπαμε εδώ έχει σκοπό μέσα από την σύγκριση της γλώσσας με όλα αυτά τα παραδείγματα τα οποία είδαμε και θα δούμε στη συνέχεια να μας παρουσιάσει τη μεγάλη σπουδαιότητα της χρήσης της γλώσσας για την πνευματική ζωή του ανθρώπου, εφόσον εκ των πραγμάτων με τη γλώσσα επικοινωνούμε με τον συνάνθρωπό μας. Επαναλαμβάνω, είμαστε στον 6ο στίχο και διαβάζουμε. Και η γλώσσα πυρ, ο κόσμος της αδικίας. Ούτως η γλώσσα καθίσταται εν της μέλης ημών, εισπηλούσα όλον το σώμα και φλογίζουσα των τροχών της γενέσεως και φλογιζομένη υπό της γέννης. Πάσα γαρφίσεις θηρίονται και πετεινών ερπετώνται και εναλίων δαμάζεται και δεδάμαστε τη φύση τη ανθρωπίνη. Τη δε γλώσσαν ουδείς δυνατέ ανθρώπων δαμάσε, ακατάσχετων κακών, μεστή ιού θανατηφόρου. Και η γλώσσα, λέει ο ιερός συγγραφέας, είναι φωτιά, ένας ολόκληρος κόσμος και ένα μεγάλο πλήθος αδικίας. Όπως μια μικρή φωτιά ανάβει μεγάλη πυρκαγιά, έτσι και η γλώσσα είναι το μικρό μέλος σε σχέση με άλλα μέλη του σώματός μας που μολύνει όμως όλο το σώμα και ανάβει πυρκαγιά στον κύκλο της ανθρώπινης ζωής. Και έπειτα καίγεται και αυτή από το πυρ της κολάσεως με το οποίο θα τιμωρηθούν οι παρεκτροπές και οι αδικίες της. Φοβερό πραγματικά και ασυγκράτητο κακό η γλώσσα, και αυτό αποδεικνύεται από το ότι κάθε φυσική αγριότητα και των θηρίων και των πτηνών και των ερπετών και των θαλάσσιων όντων δαμάζεται από την φυσική ικανότητα και επινοητικότητα του ανθρώπου. Τη γλώσσα όμως κανείς από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει. Είναι ασυγκράτητο κακό, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο. Πολύ παραστατικά εδώ ο ιερός συγγραφέας παρουσιάζει τον τωρινό αιώνα της αδικίας ότι επικοινωνεί άμεσα με το πυρ της κολάσεως. Όπως η φωτιά καταστρέφει και μαυρίζει τα πάντα, έτσι και η γλώσσα μολύνει, λερώνει όλο το σώμα, κάνει ολόκληρο το είναι μας αμαρτωλό και βάζει φωτιά στον κύκλο της ανθρώπινης ζωής και ύπαρξης. Ο κόσμος παρομοιαζόταν με κύκλο ή με τροχό που γυρίζει διαρκώς και από τους αρχαίους Έλληνες αλλά και από τους Ιουδαίους. Όμως αμέσως φανερώνει από πού την παίρνει η γλώσσα αυτή τη φωτιά. Και φλογιζομένη υπό της γέννης. Εννοεί φυσικά εδώ τον διάβολο και την κόλαση, αλλά μεταχειρίζεται την εικόνα ενός απέσιου τύπου, την γέννα. νότια της Ιερουσαλήμ υπήρχε η κοιλάδα Χιμών, όπου γίνονταν οι φρικτές ανθρωποθυσίες στον θεό Μολόχ. Αργότερα, εκεί ρίχνονταν τα απορρίμματα της Ιερουσαλήμ και ο τόπος έμεινε το σύμβολο της κατάρας και η είσοδος της κολάσεως. Αυτή ήταν η Γέννα. Ας δούμε όμως λίγο αναλυτικότερα τι μας λέγει ο Ιερός Συγγραφέας. Είπαμε λοιπόν ότι ο κόσμος της αδικίας, στον οποίο αναφέρεται ο Ιερός Συγγραφέας εδώ, είναι ο παρόν κόσμος, στοιχείο του οποίου είναι και το πυρ, η φωτιά. Και η γλώσσα είναι φωτιά, είναι πυρ, έκφραση και εκδήλωση του κόσμου της αδικίας. Πολύ παραστατικά λοιπόν ο Άγιος Ιάκωβος παρουσιάζει τον ίν αιώνα της αδικίας να επικοινωνεί αμέσως με το πυρ της κολάσεως. Η γλώσσα σπηλώνει όλο το σώμα, δηλαδή όλον τον άνθρωπο. Ο τροχός της γενέσεως απεικονίζει, είπαμε, τον κύκλο της ανθρώπινης ζωής και υπάρξεως. Τροχός είναι ο βίος ως εις εαυτόν ανελιτόμενος, λέει ο Οικουμένιος. Και αρχικά η έκφραση χρησιμοποιήθηκε στους κύκλους των Πυθαγορείων και στα ορφικά μυστήρια για να σημάνει τον κύκλο των διαδοχικών μετεμψυχώσεων. Στους Έλληνες και τους Ιουδαίους ο κόσμος παρομοιαζόταν, όπως είπαμε, κατά την μεταβιβλική περίοδο με τροχό συνεχώς εν κινήσει. Επειδή δε προηγουμένως είπε ότι η γλώσσα είναι πυρ που καίει ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, δηλώνει τώρα σαφώς την προέλευση του πυρός που ανάβει η γλώσσα, φλογιζομένη υπό της γέννης. Μιλήσαμε και αναφερθήκαμε εισαγωγικά στην κοιλάδα Χινόμ. Πράγματι ήταν ένας τόπος όπου κατά την περίοδο της Ισραηλιτικής μοναρχίας τελούνταν εκεί οι ανθρωποθυσίες στον θεό Μολόχ και γι' αυτό θεωρούνταν, παρά την κάθαρσή του από τον βασιλιά Ιωσία, καταραμένος τόπος. Γι' αυτό και εκεί αργότερα, όπως είπαμε, ρίχνονταν και τα απορρίμματα της πόλεως της Ιερουσαλήμ. Και λόγω της απέχθειας που προκαλούσε ο τόπος αυτός, κατέληξε να θεωρείται εικόνα της κολάσεως. Στην κοιλάδα αυτή τοποθετούσαν ορισμένοι και την είσοδο του Άδη. Βλέπουμε τον Ιερό Συγγραφέα μετά τη γέννη να κάνει αναφορά πάλι στην δύναμη του ανθρώπου και στο αδάμαστον της γλώσσας. Βλέπουμε εδώ να λέει φοβερό πραγματικά και ασυγκράτητο κακό η γλώσσα και αναφέρεται στο αδάμαστο της γλώσσας και τονίζεται αυτό μέσω της σύγκρισής του με την καθυπόταξη από τους ανθρώπους και των τεσσάρων κατηγοριών ζώων, οι οποίες αναφέρονται με την ίδια σειρά και στο βιβλίο της Γενέσεως και στο Δευτερονόμιο, δηλαδή των θηρίων, των πετινών, των ερπετών και των εναλίων. Φύσης θηρίων είναι τα θηρία, όπως φύσης ανθρώπινη είναι ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος κατόρθωσε να δαμάσει όλα τα ζώα χωρίς όμως να κατορθώσει να υποτάξει την δική του γλώσσα. Το ουδείς δαμάσε δύναται ανθρώπων δεν πρέπει εδώ να εκλειφθεί με απόλυτη έννοια. Αυτό άλλωστε προϋποθέτει ο δεύτερος στίχος του κεφαλαίου. Πολλά γαρπτέωμεν άπαντες, ή της εν λόγω πτέει, ούτως τέλειος ανήρ, δυνατός χαλιναγωγήσε και όλον το σώμα. Η όλη πραγμάτευση του θέματος στην επιστολή και η χριστιανική κοσμοθεωρία συνολικά. Ακατάστατον κακών, σημαίνει το κακό που πάντοτε δημιουργεί ακαταστασίες και ανομαλίες. Η παρομοίωση της γλώσσας με θανατηφόρο ιό ήταν γνωστή στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στο ίδιο θέμα στην προς Ρωμαίους επιστολή και παραθέτει μάλιστα εδάφιο από τους ψαλμούς του Δαβίδ από τον 139ο ψαλμό. Εδώ ο δηλητηριώδης όφης κλείνει τη σειρά των αλλεπάλληλων εικόνων με τις οποίες ο συγγραφέας έδειξε πόσο ολέθριο κακό μπορεί να αποβεί η γλώσσα. Είναι τόση η δύναμη της έκφρασης ώστε δικαίως να υποθέσει κανείς ο ιετηρέως συγγραφέας μιλάει εδώ εκ πικράς πείρας. Πράγματι είναι ασυγκράτητο κακό, γεμάτο θανατηφόρο δηλητήριο η γλώσσα όταν χρησιμοποιείται για να σπηλώσει τον αδελφό. Είναι αυτό που ο λαός μας λέει, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Αλήθεια. Ποιος μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο αμαρτωλός? Επιτρέψτε μου την εικόνα αυτή. Εκείνος που μία φορά με ένα όπλο σκότωσε έναν αδελφό του ή αυτός που καθημερινά με την γλώσσα του σκοτώνει και σπηλώνει τον αδελφό? Ποιος μπορεί να πει ποιος είναι λιγότερο ή περισσότερο αμαρτωλός? Ποιος μπορεί να πει ότι μετανόησε ή μένει αμετανόητος? Πολλές φορές έχουμε τη διάθεση χριστιανοί να θεωρούμε πως είμαστε καλοί χριστιανοί επειδή τηρούμε τους προβλεπόμενους κανόνες ή γιατί δεν σκοτώσαμε ή γιατί δεν μοιχεύσαμε και δεν πορνεύσαμε. Μπορεί όμως με τη γλώσσα, αδελφοί μου, να έχουμε σκοτώσει, να έχουμε μοιχεύσει, να έχουμε πορνεύσει όχι μία αλλά πολύ περισσότερες φορές και να το προσπεράσαμε, να ανδιαφορήσαμε γιατί απλά ικανοποίησαμε τον εγωισμό μας. Βλέπουμε τον άνθρωπο πως καταφέρνει να δαμάσει όλα τα άγρια θηρία της πλάσης και μαζί με αυτά να δαμάσει τα πτηνά, όσα βρίσκονται μέσα στην θάλασσα και εν τέλει βλέπουμε πως ο άνθρωπος ενώ δαμάζει την φύση αδυνατεί πολλές φορές να δαμάσει τον εαυτό του, να δαμάσει την γλώσσα του που εκφράζει πολλές φορές τη σκέψη του, τις αδυναμίες του, τα πάθη του. Έτσι λοιπόν, ενώ η φύση έχει υποταχθεί στη δύναμη του ανθρώπου, στην εφευρετικότητά του, στην εξυπνάδα του, στην θέλησή του, παρόλα αυτά αδυνατεί να τυθασεύσει, να δαμάσει τη γλώσσα του. Και ενώ έχει δαμάσει την φύση, δεν έχει δαμάσει, λέμε, τη γλώσσα. Και εδώ έρχεται ο συγγραφέας ακριβώς να δείξει αυτή τη μεγάλη διαφορά, αυτή τη μεγάλη αντίθεση. Και δεδάμαστε τη φύση του ανθρώπου. Πάσα γαρφίση θηρίονται και πετεινών ερπετώνται και εναλίων δαμάζεται και δεδάμαστε τη φύση την ανθρωπίνη. Την δε γλώσσα ουδείς δύναται ανθρώπων δαμάσα. Μας λέει ότι κάθε είδος θηρίου εν τέλει δαμάζεται από τον άνθρωπο αλλά τη γλώσσα κανείς από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει. Δείτε πόσο πραγματικά εντυπωσιακά αλλά και συμπερασματικά δείχνει αυτήν την αντίθεση. Βλέπουμε λοιπόν ότι έτσι είναι πραγματικά. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην του έχει ξεφύγει ποτέ κάποια λέξη ζωηρή, θυμωμένη ή κάποια κακολογία. Ο Ιερός Αυγουστίνος παραδέχεται ότι όταν η γλώσσα δαμαστεί πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι αυτό συντελέστηκε διαμέσου του ελέους της βοηθείας και της χάριτος του Θεού. Μα δεν έχει τελειώσει αυτό το τόσο οξύ και πικρό ξέσπασμα του Αγίου Ιακώβου κατά της γλώσσας. Την χαρακτηρίζει ακατάσχετον κακό, ασυγκράτητο κακό, ασημάζευτο, αχαλήνοτο, αλλά υπάρχει θεραπεία. Υπάρχει τρόπος πραγματικά να σωθεί ο άνθρωπος, και βέβαια υπάρχει. Αν και αυτή η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως ιός θανατηφόρος, γεμάτη δηλαδή και έτοιμη να χύσει δηλητήριο, που δεν έχει αντίδοτο και φέρνει τον θάνατο, δηλαδή η γλώσσα τελικά παραβάλλεται με το πιο δηλητηριώδες φίδι που υπάρχει στον κόσμο. Τι να έχει ακούσει άραγε από τις εξιουδαίων εκκλησίες ο ιερός συγγραφέας για να ξεσπάει έτσι? Δεν είναι δύσκολο να το φανταστούμε, αν αναλογιστούμε πόση πίκρα και αγανάκτηση είχαν ποτίσει τον μαρτυρικό Παύλο και αυτά που ακούγονται και συμβαίνουν και σήμερα πολλές φορές από πολλούς από εμάς τους χριστιανούς. Γι' αυτό ο Ιάκωβος συνεχίζει. Ναι, υπάρχει γλώσσα που δυστυχώς γίνεται θανατηφόρο δηλητήριο. Και αυτό φαίνεται ότι φτάνουμε στο σημείο, με την ίδια γλώσσα που ευλογούμε τον Θεό, καταριόμαστε τον αδελφό μας, παρόλο που έχει πλαστεί καθομοίωση Θεού. Βλέπουμε στον ένα το στίχο να λέει ο ιερός συγγραφέας: «Εν αυτοί ευλογούμεν τον Θεόν και Πατέρα, και εν αυτοί καταρώμεθα τους ανθρώπους τους καθομοίωσιν Θεού γεγονότας». Βλέπουμε λοιπόν πως ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο με την ίδια γλώσσα να υμνεί τον Θεό και με την ίδια γλώσσα να καταράτεται τον αδελφόν του. Δεν εννοείται η ίδια γλώσσα να ευλογεί πραγματικά τον Θεό και συγχρόνως να καταργέται τους ανθρώπους. Με άλλα λόγια, η γλώσσα που ενεργεί κατά των αδελφών δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την αληθινή ύμνηση του Θεού, όπως ακριβώς η πίστη είναι αργή χωρίς τα έργα. Όμως κάπου εδώ ο χρόνος και της σημερινής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος του. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά, την ίδια ημέρα και ώρα, βλέποντας ακριβώς τον ιερό συγγραφέα να αναφέρεται σε αυτό το ζήτημα της γλώσσας, το οποίο και τη δική μας εποχή απασχολεί, ξεκινώντας ακριβώς από τον ένατο στίχο, ότι δεν δύναται η ίδια γλώσσα που υμνεί τον Θεό να καταράτεται και τον αδελφό. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
4: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων, όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
7: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
4: Hashtag
5: Ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
8: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
9: Εβδομικοστών έβδομων. Παρευρεθεί σε κάποια σύναξη μοναχών, αντελήφθηκα ότι ένας εκλεκτός αδερφός ενοχλήθηκε από πονηρούς λογισμούς. Και επειδή δεν βρέθηκε τόπος κατάλληλος για προσευχή, πήγε στο αφοδευτήριο για σωματική ανάγκη, γιατί τον ενοχλούσε δίθεν η κοιλιά του, και εκεί με δυνατή προσευχή πολέμησε κατά των εχθρών του. Όταν δε εγώ τον εμέμφθηκα για το ακατάλληλο του τόπου, μου απάντησε: «Προσευχήθηκα, αδερφέ, σε ακάθαρτο τόπο, εφόσον επρόκειτο για την εκδίωξη ακαθάρτων λογισμών και για την κάθαρση από το ρήπο». 78. Όλοι οι δαίμονες αγωνίζονται να σκοτήσουν προηγουμένως το νοερό μέρος της ψυχής μας και έπειτα μας υποβάλλουν εκείνα που αγαπούν, διότι αν ο νους δεν κλείσει τα μάτια του, δεν θα κλαπεί ο θησαυρός. Αυτό το επιδιώκει περισσότερο από όλους ο δαίμονας της πορνείας. Αυτός πολλές φορές σκοτίζονται

79. Αποδοκίμαζε τον εχθρό, ο οποίος μετά τη διάπραξη της αμαρτίας σε εμποδίζει από την προσευχή ή τη θεοσέβεια ή την αγρυπνία, και να θυμάσαι εκείνον που είπε «Διαδέτους κόπους μη παρέχειν την υπό των προλήψεων τυρανουμένην ψυχήν, πίσω την εκδίκησιν αυτής εκ των εχθρών αυτής». Λουκάς Ιωταΐτα 5. 80. Όποιος νίκησε το σώμα, αυτός που συνέτριψε την καρδιά. Και ποιος συνέτριψε την καρδιά, αυτός που αρνήθηκε τον εαυτό του. Γιατί πώς να μη συντριβεί εκείνος που πέθανε ως προς το θέλημα της σαρκός. 81. Συναντάτε και εμπαθείς, εμπαθέστερος από άλλον εμπαθή, και ακόμη, που ακόμη και τους μολυσμούς του τους εξομολογείται, αισθανόμενος ειδιπάθεια. 82. Οι ακάθαρτοι και αισχροί λογισμοί γεννώνται συνήθως στην καρδιά από τον εξαπατούντα την καρδιά, δηλαδή από το δαίμονα της πορνείας. Αυτούς τους θεραπεύει η εγκράτεια και η παντελής περιφρόνησης.

83. Με ποια μέθοδο και με ποιο τρόπο να δέσω αυτό το φίλο μου, δηλαδή τη σάρκα, και να τον δικάσω όπως και τους άλλους, δεν γνωρίζω. Διότι πριν τον δέσω, λύνεται, και πριν τον δικάσω, συμφιλιώνεται μαζί μου, και πριν τον τιμωρήσω, τον λυπούμαι και κάμπτομαι. Πώς να νικήσω αυτόν που εκφύσεως αγαπώ? Πώς θα ελευθερωθώ από αυτόν, τον εχθρό, τη σάρκα, με τον οποίο είμαι συνδεδεμένος αιωνίως? Πώς θα καταργήσω εκείνον που θα αναστηθεί μαζί μου? Πώς θα μεταβάλω το άφθαρτο εκείνο που έλαβε φθαρτή φύση? Τι λογικό επιχείρημα να το αντιτάξω, αφού έχει με το μέρος του τα λογικά επιχειρήματα από τη φύση? Αν δέσω το φίλο μου αυτό με την νηστεία, μόλις κατακρίνω τον πλησίον μου, πάλι παραδίδομαι στα χέρια του. Αν σταματήσω την κατάκριση και τον νικήσω, αλλά υπερηφανευθώ μέσα μου, πέφτω πάλι στα χέρια του. Είναι για μένα και συνεργάτης και εχθρός, και βοηθός και αντίδικος, και υποστηρικτής μαζί και επίβουλος. Όταν δέχεται περιποιήσεις, πολεμάει, και όταν συνθλίβεται, ατονεί. Όταν τον αναπαύουμε, ατακτή, και όταν πάλι τον αποστρεφόμεθα και τον ταλαιπωρούμε, δεν αντέχει. Αν τον λυπήσω, διατρέχω κίνδυνο. Αν τον πληγώσω, δεν θα έχουμε ποιον να αποκτήσω τις αρετές. Τον ίδιο και τον εναγκαλίζομαι και τον αποστρέφομαι. Ποιο είναι το μυστήριο που με περιβάλλει? Πώς εξηγείται η μίξη που παρατηρείται σε μένα? Πώς στον εαυτό μου είμαι και φίλος και εχθρός? Λέγε μου εσύ σύζυγέ μου, εσύ φύσης μου, γιατί δεν χρειάζεται να μάθω τα περισσού από άλλον. Πώς θα μείνω άτρωτος από σένα? Πώς θα κατορθώσω να διαφύγω τον κίνδυνο της φύσεως? Επειδή εγώ έδωσα υπόσχεση στο Χριστό να είμαι εχθρός σου. Πώς θα νικήσω την τυραννική σου εξουσία? Πώς? Διότι αποφάσισα να ασκώ βία επάνω σου.

και η σάρκα, αφού κατά κάποιον τρόπο αποκρίθηκε μπρος στην ψυχή, φάνηκε ότι έτσι περίπου είπε: «Δεν πρόκειται να σου πω κάτι που εσύ δεν το γνωρίζεις, αλλά κάτι που και οι δύο το γνωρίζουμε. Εγώ καυχόμαι ότι έχω μητέρα μου την αμαρτωλή αγάπη. Την εξωτερική πείραση της σαρκός την γεννώ με την περιποίηση και την εν γέννη καλοπέραση. Η δε εσωτερική φλόγα και έξαψη των λογισμών έχουν ως αφορμές την καλοπέραση που προηγήθηκε και τις αισχρές πράξεις που διαπράχθηκαν. Εγώ όταν συλλάβω, γεννώ τις αμαρτωλές πτώσεις. Και εκείνες πάλι όταν γεννηθούν, γεννούν με τη σειρά τους τον θάνατο δια της απογνώσεως. Αν γνωρίσεις καλά τη δική μου και τη δική σου μεγάλη ασθένεια, μου έδεσες τα χέρια. Αν ταλαιπωρήσεις τον λαιμό, μου έδεσες τα πόδια, ώστε να μην μπορώ να προχωρώ. Αν συζευχθείς την υπακοή, με διεζεύξεις. Αν αποκτήσεις ταπείνωση, με επεκεφάλισες. 15ο βραβείο. Όποιος ζώντας με τη σάρκα το κατέκτησε, απέθανε και αναισθήθη και γνώρισε ήδη από εδώ το προήμιο της μελλοντικής αυθαρσίας.

0: Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, λόγος 16. Περί φιλαργυρίας, καθώς και περί ακτιμοσύνης. Πολλοί από τους σοφούς διδασκάλους, μετά από τον προηγούμενο τύρανο, συνηθίζουν να τοποθετούν τον παρόντα μυριοκέφαλο δαίμονα της φιλαργυρίας. Και για να μην μεταβάλουμε τη σειρά των σοφών εμείς οι άσοφοι, ακολουθήσαμε τον ίδιο κανόνα και την ίδια απόφαση. Έτσι, αφού μιλήσουμε λίγο με την αρρώστια, θα μιλήσουμε έπειτα εν συντομία και για την κατάσταση της υγείας. Δεύτερον, φιλαργυρία είναι προσκύνηση των ειδώλων, θυγατέρα της απιστίας, προφασίστρια νόσων, μάντης γυρατιών, υποβολεύσαν οβρίας, προμηνητής λιμών. Τρίτον, φιλάργυρος είναι εκείνος που καταφρονεί τις ευαγγελικές εντολές και τις παραβαίνει ενσυνείδητα. Όποιος απέκτησε αγάπη, διεσκόρπισε χρήματα. Όποιος όμως ισχυρίζεται πως συμβιβάζει στη ζωή του και τα δύο, αυταπατήθηκε. Τέταρτον, όποιος πενθεί για τις αμαρτίες του, απαρνήθηκε το σώμα του, διότι όταν το εκάλεσε η περίστασης, ούτε αυτό το λυπήθηκε. Πέμπτον, μην ισχυρίζεσαι ότι μαζεύεις χρήματα για τους φτωχούς, διότι δύο μόνο λεπτά αγόρασαν την ουράνιο βασιλεία. Η Χείρα, στο ΚΑ του Λουκά. Έκτον, ο φιλόξενος και ο φιλάργυρος συναντήθηκαν και ο δεύτερος αποκαλούσε τον πρώτο αδιάκριτο και ασύνετο. Έβδομον, όποιος νίκησε το πάθος αυτό της φιλαργυρίας έπαυσε να έχει μέρημνες. Όποιος είναι δεμένος μαζί του ποτέ δεν θα κάνει καθαρή προσευχή. Μάλλον καλύτερα να το διαβάσουμε «καθαρά προσευχή», όπως το έχει ο Άγιος και όπως έχει κάπως τυποποιηθεί. Καθαρά προσευχή. Όγδον, αρχή της φιλαργυρίας, η πρόφαση της ελεημοσύνης. Τέλος δε αυτής, το μίσος προς τους φτωχούς. Έως ότου κάποιος συγκεντρώσει τα χρήματα, κάνει ελεημοσύνες. Όταν όμως τα συγκεντρώσει, σφίγγουν τα χέρια του. Ένατον, είδα ανθρώπους φτωχούς ως προς τα χρήματα, οι οποίοι πλούτησαν στη ζωή των πτωχών πνεύματι, δηλαδή πλούτησαν στη μοναχική ζωή, και έπαυσαν πλέον να ενθυμούνται την προηγούμενη φτώχεια τους.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Εδώ η οδός. Εδώ και η ζωή.
3: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
4: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
3: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
2: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους.
3: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
2: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
6: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
5: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
7: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
8: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρά.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσει εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσουν δε ωστία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι πείς ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν τη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε προσέκατε φυγόν δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον Κύριε εν την νυχτή τα αυτή εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη ο ασώματος λέγονται επί Ρωγάμου. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να λιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζηση. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε συγγίζεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλνος όφρονιος υπεταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγησου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εφανής εζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθρων νικόσα, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμον των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους ηλυφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλυθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών ηχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της συμβόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστοθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγυροντετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: Μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Κύριε Λέησον,

0: Ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αύτητας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον του λάσου. Τα ψυχά σημαναγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης την ύψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξιωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλόγησε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπου ω πλαχνίστη τη επεμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης τανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθμη μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επισύ χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστεως σαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχων θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύ χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξασιν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντιν η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών.

0: του σώματος και Θείου αίματος, ανάξουσι πάρου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού Θείου δείπνο ταλέπορος.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνει και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
1: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ο Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι συν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
1: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
0: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνή αναγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μήνων σώτερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρώγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Χριστός εστί γεύσαστε, κήρυτε ο Κύριος, διμάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται.

0: αγιάζουν τους μετέχοντας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποντα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
1: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Ως πυρ γεννηθήτομη και ο σιφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλη και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν.
0: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκ όμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρακυρίου και ελεημοσύνη παραθεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές ήχου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύντη της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πεινών αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματι να πλάσει θα ρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν. Και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξω ετενήσει ο ύψο εις δόξη σου. Παρόρβησα χάρσου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς. Και μη πακούσε τη εσύ προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την συνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θα ρίσας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράτου σου αγαθών, όνει τίμας της αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και αγιασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέ εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν δυσάφησαν αιρετής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την εύ του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγην εις θέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και όσου καπηξίωσης ελθήν και συδειπνείς αμαρτωλή συν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσαρχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε δε μη το αμαρτωλό προσαρχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και δοτιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, ολοσθαρών τη αφάτουσα αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσή μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος ικήρενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη φωτίσον εσκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον νοήσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε Παναχράντου και Υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος, και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων, ίγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν μου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλο ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει δυσαρκώς Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία.

0: πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.
1: Εδώ η οδός, εδώ και η ζωή.
2: Άγιος Παΐσιος, οι ωραιότερες στιγμές.
3: Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού Αρσένιος.
2: Η ταινία που συγκλώνησε το κοινό σε Ελλάδα και εξωτερικό κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Πεμπτουσία TV. Live streaming στις 9 το βράδυ. Διαθέσιμη και on demand στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
1: Βοήθαμε να είμαι κοντά στους αδελφούς μου, τους μικρούς, τους αδύναμους.
2: www.pemptousia.tv. Συντονιστείτε.
1: Εγώ είμαι αλήθεια, λέει ο Κύριος.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Ο δίκαιος έχει τον Θεό με το μέρος του. Όλοι οι άνθρωποι δεν χωράνε σε αυτόν τον κόσμο σήμερα. Αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο. Γέροντα, γιατί δεν χωράει? Όταν είναι κανείς ευαίσθητος και βρεθεί σε ένα σκληρό περιβάλλον και του κάνουν τη ζωή μαύρη, πώς να αντέξει? Ή πρέπει να βρίζει και τα λοιπά ή να φύγει? Αλλά και να φύγει δεν μπορεί, γιατί χρειάζεται να ζήσει. Του λέει το αφεντικό: «Σου έχω εμπιστοσύνη γιατί δεν κλέβεις. Πρέπει όμως να βάζεις και σάπια ανάμεσα στα καλά. Μέσα στις καλές μπάλες τριφύλι πρέπει να βάλεις και λίγες χωνεμένες. Έτσι πρέπει να κάνεις, γιατί αλλιώς θα τον πετάξει από τη δουλειά». Μετά ο καημένος δεν κοιμάται. Αρχίζει τα χάπια. Ξέρετε τι τραβάει ο καημένος άνθρωπος? Τι δυσκολίες, τι εκβιασμούς συναντά πάλι στη δουλειά του από τους προϊσταμένους. Του κάνουν τη ζωή μαύρη. Να παρατήσει τη δουλειά? Έχει οικογένεια? Να καθίσει? Βάσανο μεγάλο είναι. Μπρος βαθύ και πίσω ρέμα, και τα δυο στενά. Πάει να σκάσει κανείς, κάνει υπομονή, παλεύει. Σε άλλον του αφήνουν όλη τη δουλειά και πάει ο συνάδελφος μόνο για να πληρωθεί. Γνωρίζω ένα που ήταν κάπου διευθυντής. Όταν άλλαξαν τα πράγματα, τον έβγαλαν από διευθυντή και έβαλαν άλλον του κόμματος, που ούτε το λύκειο δεν είχε τελειώσει. Τον έκαναν διευθυντή, αλλά δεν ήξερε τη δουλειά και έτσι δεν μπορούσε να πάνε σε άλλη θέση τον προηγούμενο. Λοιπόν, τι κάνουν? Βάζουν στο ίδιο χώρο και δεύτερο γραφείο. Τη δουλειά την έκανε ο παλιός διευθυντής και ο νέος καθόταν, τσιγάρο, καφέ, κουβέντα. Τελείωσαν ειδείς. Δεν του έκοβε κιόλας, έλεγε ότι του ερχόταν και έπεφθε η ευθύνη μετά στον παλιό. Μέχρι που αναγκάστηκε να φύγει ο καημένος. «Μήπως πρέπει να πάω κάπου αλλού? Ο χώρος είναι μικρός, δεν χωράνε δύο γραφεία». «Καλύτερα κάθισε εσύ εδώ», του είπε, και σηκώθηκε και έφυγε, γιατί του έκανε και τη ζωή μαύρη. Και δεν είναι μια μέρα, δυο μέρες. Κάθε μέρα να έχεις ένα τέτοιο στο κεφάλι σου είναι βάσανο μεγάλο. Τον δίκαιο άνθρωπο συνήθως οι άλλοι το σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν. Πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται? Αλλά όσο οι άνθρωποι το σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω σαν το φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος είναι, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του, θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει λόγου χάρη ούτε τα ενίκια αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με το σκοπό: «Αν φτάσω μέχρι σε εκεί, μετά θα έχω πελατεία». Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει: «Θα ζήσω κατά Θεόν, δεν θα κάνω αδικίες, θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές», ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Κάποιος άλλος εντωμεταξύ, εκείνο που θα το δίνει αυτός 50 δραχμές, θα το δίνει 500 δραχμές και θα πλουτίσει. Τελικά όμως, ο απατεώνας αυτός θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει ούτε τα ενίκια και θα το κλείσει το μαγαζί του, γιατί ο κόσμος πληροφορείται, ενώ σιγά σιγά ο τίμιος δεν θα μπορεί να τα βγάλει πέρα από την πελατεία που θα έχει. Θα παίρνει συνέχεια υπαλλήλους, αλλά στην αρχή θα δοκιμαστεί. Ο καλός δοκιμάζεται στα χέρια των κακών. Περνάει από τα λανάρια. Όταν πάει κανείς με το διάβολο, με πονηριές, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του. Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά, δεν ευδοκιμεί. Μπορεί να φαίνεται ότι προχωράει, αλλά τελικά θα σωριαστεί.
Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Ο άνθρωπος, όταν είναι δίκαιος, έχει το Θεό με το μέρος του. Και όταν έχει και λίγη παρησία στο Θεό, τότε θαύματα γίνονται. Όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο, δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Βαδίζει με το Χριστό. Πώς να το κάνουμε? Την δικαιούται. Όλη η βάση εκεί είναι. Από εκεί και πέρα, να μην φοβάται τίποτε. Αυτό που έχει σημασία είναι να αναπαύεται ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι στην κάθε ενέργειά μας, και τότε θα έχουμε την ευλογία του Χριστού, τις Παναγίες και των Αγίων μας, και το Άγιο Πνεύμα θα επαναπαύεται σε εμάς. Η τιμιότητα του ανθρώπου είναι το ανώτερο τίμιο ξύλο. Αν ένας δεν είναι τίμιος και έχει τίμιο ξύλο, είναι σαν να μην είναι τίποτα. Ένας και τίμιο ξύλο να μην έχει, αν είναι τίμιος, δέχεται τη Θεία Βοήθεια. Και αν έχει και τίμιο ξύλο, τότε

Ο δίκαιος ανταμείβεται και σε αυτή τη ζωή. Έχω δει ψυχές που αδικήθηκαν, αλλά επέμειναν την αδικία με καλούς λογισμούς και τους έλουσε η χάρη σε αυτή τη ζωή. Πριν από πολλά χρόνια, με είχε επισκεφθεί ένας ευλαβής χριστιανός, απλός και καλοκάγαθος, και με παρακάλεσε να ευχηθώ να φωτίσει ο Χριστός τα παιδιά του, όταν ενηλικιωθούν, να μην γονγίζουν κατά των συγγενών και τη μεγάλη αδικία που τους είχαν κάνει, και μου διηγήθηκε την υπόθεση. Όπως είδα, ο άνθρωπος αυτός ήταν πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός από τα 5 παιδιά της οικογένειάς του και μετά τον ευνίδιο θάνατο του πατέρα τους συμπαραστάθηκε σαν καλός πατέρας στα αδέρφια. Εργάστηκε σκληρά, απέκτησε και άλλη περιουσία, κτήματα κτλ. Και αποκατέστησε τις 2 αδερφές του. Παντρεύτηκαν και τα μικρότερα αδέρφια του, πήραν όλα τα καλά κτήματα, ελαιώνες κτλ. Και σε αυτόν άφησαν τα άχρηστα, τα άγωνα, κάτι αμμουδιές. Στο τέλος παντρεύτηκε και αυτός και απέκτησε 3 παιδάκια. Ήταν ηλικιωμένος φυσικά και σκεφτόταν τα παιδιά του όταν μεγαλώσουν μήπως καταλάβουν την αδικία και γονγίσουν. Μου έλεγε «Εγώ δεν στεναχωριέμαι για την αδικία γιατί διαβάζω το ψαλτήρι». Ένα κάθισμα το απόγευμα και 2 καθίσματα πριν ξημερώσει. Σχεδόν το έμαθα απ' έξω το ψαλτήρι. Κανένας ψαλμός δεν λέει ότι οι άδικοι έκαναν προκοπή. Ενώ τους δίκαιους τους σκέφτεται ο Θεός. Εγώ, Πάτερ μου, δεν λυπάμαι τα κτήματα που έχασα, αλλά λυπάμαι τα αδέρφια μου που χάνουν την ψυχή τους. Έφυγε μετά ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος και με ξαναεπισκέφτηκε μετά από 10 χρόνια περίπου, πολύ χαρούμενος, και με ρωτάει. «Με θυμάσαι, Πάτερ, με θυμάσαι?» «Ναι», του είπα και το ρώτησα πώς περνάει. «Έγινα πλούσιος τώρα», μου απάντησε. «Και πώς έγινες πλούσιος, αδερφέ?» «Να, εκείνα τα άχρηστα χωράφια, οι αμμουδιές, πήραν μεγάλη αξία, γιατί ήταν παραθαλάσσια. Αυτή τη φορά ήρθα να μου πεις τι να τα κάνω τα πολλά χρήματα που έχω. Να εξασφαλίσεις τα παιδιά σου με ένα σπιτάκι και να κρατήσεις μερικά χρήματα και για τις σπουδές τους μέχρι να τακτοποιηθούν. Έχω και για τα παιδιά μου», μου λέει, «αλλά πάλι είναι πολλά. Δώσα στους φτωχούς συγγενείς σου πρώτα και μετά σε άλλους φτωχούς». «Έδωσα, Πάτερ, αλλά πάλι είναι πολλά». «Δώσε για να φτιάξουν το ναό του χωριού σου και τα εξοκλήσια». «Έδωσα, αλλά πάλι είναι πολλά». Τότε του λέω, «Θα εύχομαι να σε φωτίσει ο Χριστός για να κάνεις καλοσύνες εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη». Μετά το ρώτησα, «Τι κάνουν τα αδέρφια σου, πού βρίσκονται?» Ξέσπασε σε κλάματα και με λυγμούς μου απάντησε, «Δεν ξέρω, Πάτερ μου, χάθηκαν και τα ίχνη τους. Είχαν πουλήσει τα χτήματα από το χωριό, ελαιώνες και χωράφια και τώρα δεν ξέρω πού βρίσκονται. Είχαν πάει πρώτα στη Γερμανία, μετά στην Αυστραλία και τώρα δεν ακούγονται». Μετανόησα που τον ρώτησα για τα αδέρφια του, γιατί δεν ήξερα πώς θα λυπηθεί τόσο πολύ. Τον παρηγόρησα μετά και έφυγε ειρηνικός. Του είπα να ευχηθούμε και οι 2 να μάθουμε και για αυτούς χαρούμενες ειδήσεις. Θυμήθηκα μετά τον ψαλμό που λέει, «Είδον τον ασεβή υπεριψούμενο και περώμενον ως τα σκέδρους του λιβάνου, και παρήλθον και είδου ουκ ειν και ζήτησα αυτόν και ουκ ευρέθη ο τόπος αυτού». Αυτό ακριβώς συνέβη με τα ταλέπορα αδέρφια του. Χειρότερο πράγμα από την αδικία δεν υπάρχει. Οτιδήποτε κάνετε, κοιτάξτε να έχετε την ευλογία του Θεού.

Κεφάλαιο 5. Ευλογείτε και μη καταράστε. Με ρώτησε κάποιος: αυτό που ψάλουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή, το πρόσθεν αυτής κακά Κύριε της ενδόξης της γης, γιατί το λέμε αφού είναι κατάρα? Όταν κάνουν επιδρομή οι βάρβαροι, του είπα, και πάνε να καταστρέψουν στα καλά καθούμενα έναν λαό, και ο λαός προσεύχεται να τους βρουν κακά, δηλαδή να σπάσουν τα αμάξια τους και τα άλογά τους, να πάθουν κάτι για να εμποδιστούν, καλό είναι ή κακό? Αυτό εννοεί, να τους έρθουν εμπόδια. Δεν είναι ότι καταργούνται. Γέροντα, πότε πιάνει η κατάρα? Η κατάρα πιάνει όταν υπάρχει στη μέση αδικία. Αν λόγου χάρη κάποια κοροϊδέψει μια πονεμένη ή της κάνει ένα κακό και η πονεμένη την καταραστεί, πάει, χάνεται το σώι της. Όταν δηλαδή κάνω κακό σε κάποιον και εκείνος με καταραστεί, πιάνουν οι κατάρες του. Επιτρέπει ο Θεός και πιάνουν, όπως επιτρέπει λόγου χάρη να σκοτώσει ένας κάποιον άλλον. Όταν όμως δεν υπάρχει αδικία, τότε η κατάρα γυρνά πίσω

ανάψει. Θεός είναι, παιδί μου. Και τιμωρείται γέροντα μόνον αυτός που δέχεται την κατάρα ή και αυτός που τη δίνει? Αυτός που δέχεται την κατάρα βασανίζεται σε αυτή τη ζωή. Αυτός όμως που καταράστηκε βασανίζεται και σε αυτή τη ζωή, θα βασανίζεται και στην άλλη. Γιατί ως εγκληματίας θα τιμωρηθεί εκεί από τον Θεό, αν δεν μετανοήσει και δεν εξομολογηθεί. Γιατί εντάξει, μπορεί κάποιος να σε πειράξει. Εσύ όμως με την κατάρα που δίνεις, είναι σαν να παίρνεις το πιστόλι και τον σκοτώνεις. Με ποιο δικαίωμα το κάνεις αυτό? Ό,τι κι αν σου έκανε ο άλλος, δεν έχεις δικαίωμα να το σκοτώσεις. Για να καταραστεί κανείς σημαίνει ότι έχει κακία. Κατάρα δίνει κανείς όταν το λέει με πάθος, με αγανάκτηση. Η κατάρα, όταν προέρχεται από άνθρωπο που έχει δίκιο, έχει μεγάλη ισχύ. Ιδίως η κατάρα της χείρας. Θυμάμαι, μια γριά είχε ένα αλογάκι και το έβαζε στην άκρη του δάσους να βοσκήσει. Επειδή ήταν λίγο ζώρικο, είχε βρει ένα γερό σκοινί και το έδαινε. Μια φορά πήγα στο δάσος τρεις γυναίκες να κόψουν ξύλα. Η μια ήταν πλούσια, η άλλη χείρα και η άλλη ήταν ορφανή και πολύ φτωχιά. Είδαν το αλογάκι που ήταν δεμένο με το σκοινί και βοσκούσε και είπαν: «Δεν παίρνουμε το σκοινί να δέσουμε τα ξύλα». Το έκοψαν στα τρία και πήρε η καθεμιά από ένα κομμάτι να δέσουν τα δεμάτια τους. Επόμενο ήταν να φύγει το άλογο. Όταν ήρθε η γριά και δεν βρήκε το ζώο, αγανάκτησε. Άρχισε να το ψάχνει παντού. Παιδεύτηκε πολύ να το βρει. Τελικά όταν το βρήκε, είπε αγανακτισμένη: «Με το ίδιο το σκοινί να την κουβαλήσουν αυτή που το πήρε». Μια μέρα, ο αδερφός της πλούσιας έκανε αστείο με ένα όπλο, νομίζοντας πως είναι άδειο. Ήταν από αυτά που είχαν αφήσει οι Ιταλοί και χτύπησε την αδερφή του στο λαιμό. Έπρεπε να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο και χρειάστηκε σκοινί για να την δέσουν πάνω σε μια ξύλινη σκάλα. Εκείνη την ώρα βρέθηκε το ένα κομμάτι σκοινί, το κλεμμένο, αλλά δεν έφτανε. Έφεραν και οι δυο άλλες γειτόνισσες τα δικά τους κλεμμένα κομμάτια και την έδεσαν στην σκάλα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Έτσι πραγματοποιήθηκε η κατάρα της γριάς. Με το ίδιο σκοινί να την κουβαλήσουν. Και τελικά πέθανε η καημένη. Ο Θεός να την αναπαύσει. Βλέπετε, έπιασε η κατάρα στην πλούσια που δεν είχε οικονομική ανάγκη. Οι άλλες είχαν τη φτώχεια τους, είχαν κάποια ελαφρυντικά.

Αρρώστιες και ατυχήματα από κατάρα. Πολλές αρρώστιες που δεν βρίσκουν οι γιατροί από τι είναι, μπορεί να είναι από κατάρα. Τι να βρουν οι γιατροί, την κατάρα? Μια φορά μου έφερα στο καλύβι έναν παράλυτο. Ολόκληρος άντρας δεν μπορούσε να καθίσει. Το κορμί του ήταν τεντωμένο σαν ξύλο. Τον κουβαλούσαν ένα στην πλάτη και ένας άλλος τον κρατούσε από πίσω. Του έβαλα δύο κούτσουρα και ακούμπησε λίγο ο καημένος.

«Μα πώς τα καλακαθούμενα να τα πάθει αυτά», είπα. «Δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει». Έψαξα από εδώ, από εκεί και βρήκα ότι κάποιος τον είχε καταραστεί. Τι είχε συμβεί? Κάποτε πήγαινε με το αστικό στη σχολή του και καθόταν σε μια θέση τεντωμένος. Σε κάποια στάση μπήκε ένας ηλικιωμένος παπάς και ένα γεροντάκι και στάθηκαν όρθιοι δίπλα του. Τότε του είπε ένας: «Σήκω να καθίσουν οι μεγάλοι». Αυτός τεντώθηκε ακόμη περισσότερο στο κάθισμα χωρίς να δώσει σημασία. Οπότε το γεροντάκι που στεκόταν όρθιο του λέει: «Τεντωμένος να μείνεις και ποτέ να μην μπορείς να καθίσεις». Και η κατάρα έπιασε. Βλέπεις, είχε ανέδεια ο νέος. Σου λέει: «Γιατί να σηκωθώ αφού την πλήρωσα τη θέση?» «Ναι, αλλά και ο άλλος πλήρωσε και είναι ηλικιωμένος, σεβάσμιος και στέκεται όρθιος και εσύ είσαι μικρό παιδί, 15 χρονών και κάθεσαι. Από αυτό είναι», του λέω, «κοίταξε να μετανοήσεις για να γίνεις καλά. Χρειάζεται μετάνοια». Ο καημένος, μόλις το κατάλαβε λίγο και το αναγνώρισε, αμέσως τακτοποιήθηκε. Πόσα από αυτά που συμβαίνουν σήμερα είναι από κατάρα, από αγανάκτηση. Και όταν εξοντώνονται ολόκληρες οικογένειες ή πεθαίνουν πολλά άτομα σε μια οικογένεια, να ξέρετε, είναι ή από αδικία, ή από μαγεία, ή από κατάρα. Ένας πατέρας είχε ένα παιδί που όλο γύριζε. Μια φορά του λέει αγανακτισμένος: «Να έλθεις μια και καλή». Το παιδί εκείνο το βράδυ, καθώς ερχόταν στο σπίτι ακριβώς έξω από την πόρτα, το χτύπησε ένα αυτοκίνητο και έμεινε στον τόπο. Τον πήραν οι φίλοι του σκοτωμένο και τον πήγαν μέσα στο σπίτι του. Ήρθε μετά ο πατέρας στο καλύβι και έκλαιγε. «Το παιδί μου σκοτώθηκε έξω από την πόρτα του σπιτιού μου», έλεγε. «Από εδώ, από εκεί», μετά μου λέει, «του είχα πει και μια κουβέντα». «Τι του είπες?», του λέω. Αγανάκτησα που ξενυχτούσε και του είπα: «Να έρθεις μια και καλή. Μήπως ήταν αυτό, γέροντα?» «Εμα τι ήταν», του λέω. «Κοίταξε να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς. Αυτή τη φορά να έρθεις μια και καλή», του είπε, και το παιδί το έφερα νεκρό. Άντε μετά να χτυπιέται ο πατέρας, να κλαίει.

Η κατάρα των γονέων πιάνει πολύ. Να ξέρετε, η κατάρα των γονέων πιάνει πολύ, ακόμη και η αγανάκτησή τους. Και να μην το καταραστεί ο γονιός το παιδί, αλλά μόνο να αγανακτήσει μαζί του, το παιδί δεν βλέπει άσπρη μέρα. Η ζωή του είναι όλο βάσανα. Ταλαιπωρείται πολύ σε αυτή τη ζωή. Φυσικά στην άλλη ζωή ξελαφρώνει, γιατί ξοφλάει εδώ μερικά. Γίνεται αυτό που λέει ο Αββάς Ισαάκ. Τρώει την κόλαση. Λιγοστεύει δηλαδή την κόλαση με τις ταλαιπωρίες εδώ, σε αυτή τη ζωή. Γιατί η ταλαιπωρία σε αυτή τη ζωή τρώει την κόλαση. Δηλαδή, όταν λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι, αφαιρείται λίγο από την κόλαση, από τα βάσανα. Αλλά και οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στον έξω από εδώ, τα τάζουν στο διάβολο και έχει δικαιώματα μετά ο διάβολος. Μου τόταξε, σου λέει. Ήταν ένα ανδρόγυνο στα Φάρασα. Αυτοί είχαν ένα παιδάκι που έκλαιγε και ο πατέρας συνέχεια το έστελνε στον έξω από εδώ. Και να τι έγινε. Επέτρεψε ο Θεός και όταν το έστελνε στον έξω από εδώ, εξαφανιζόταν το παιδί από την κούνια. Η φουκαριάρα η μάνα πήγαινε μετά στο Χατζεφέντη. Χατζεφέντη, να έχω την ευχή σου, πού θα πάει αυτό? Εγώ δεν κουράζομαι να έρχομαι, της έλεγε. Εσύ κουράζεσαι να έρχεσαι να με φωνάζεις? Θα κουραστεί ο διάβολος και θα σου το αφήσει. Από τότε δεν εξαφανιζόταν το παιδί. Όταν μεγάλωσε μετά, το έλεγαν υπόδειγμα του διαβόλου. Ανακάτευε όλο το χωριό, άνω κάτω τους έκανε. Τι τραβούσε ο πατέρας. Πήγαινε στον ένα και έλεγε «Ο τάδε είπε αυτό για σένα». Πήγαινε και στον άλλο, έλεγε τα ίδια. Μετά πιανόταν ο ένας με τον άλλο, χτυπιόταν. Όταν το καταλάβαιναν, πήγαιναν σε αυτό να τον πιάσουν, να τον λιτσάρουν. Αυτός τους κατάφερνε όμως να του ζητήσουν και συγγνώμη. Τόσο διαβολεμένος ήταν, υπόδειγμα του διαβόλου. Οικονόμησε ο Θεός να δουν και στη συνέχεια οι άλλοι το αποτέλεσμα, για να βάζουν μυαλό, να φρενάρουν τον εαυτό τους και να είναι πολύ προσεκτικοί. Τώρα αυτόν πώς θα τον κρίνει ο Θεός είναι άλλο θέμα. Φυσικά έχει πολλά ελαφρυντικά. Η μεγαλύτερη περιουσία για τον κόσμο είναι η ευχή των γονέων. Όπως και στη μοναχική ζωή, η μεγαλύτερη ευλογία είναι να πάρεις την ευχή του γέροντά σου. Γι' αυτόν λένε να πάρεις την ευχή των γονέων. Μια μάνα, θυμάμαι, είχε 4 παιδιά και έκλαιγε η καημένη. «Θα πεθάνω από τον καημό», μου έλεγε. «Δεν παντρεύτηκε κανένα παιδί. Κάνε προσευχή, γέροντα». «Χείρα γυναίκα εκείνη, ορφανά αυτά», τους πόνεσα. «Κάνω προσευχή, κάνω προσευχή, τίποτε». Λέω, «Κάτι συμβαίνει εδώ». «Μας έχουν κάνει μάγια», έλεγαν τα παιδιά. «Δεν είναι μάγια. Φαίνεται αυτό όταν είναι από μάγια. Μήπως σας καταριόταν η μάνα σας?» τα ρωτάω. «Ναι, πάτερ μου», λένε. «Η μητέρα μας όταν ήμασταν μικρά, επειδή ήμασταν πολύ ζωηρά, μας έλεγε συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ, κούτσουρα να μείνετε, κούτσουρα να μείνετε». «Πάτε να τραντάξετε τη μάνα σας», τα λέω, «και να της πείτε να μετανοήσει, να εξομολογηθεί και από εδώ και πέρα να σας δίνει ευχές συνέχεια». Μέσα σε 1,5 χρόνο παντρεύτηκαν και τα 4. Εκείνη η καημένη ήταν χείρα γυναίκα. Ήταν, φαίνεται, και στενόκαρδη. Και εκείνα ζωηρά, την έσκαγαν και έτσι τα καταριόταν. Αν οι γονείς καταραστούν τα παιδιά και μετά πεθάνουν, πώς θα απαλλαγούν τα παιδιά από την κατάρα, γέροντα? Αν ψάξουν τα παιδιά στον εαυτό τους, θα βρουν ότι για να καταραστούν οι γονείς τους, φαίνεται θα ήταν παλαβά και θα τους βασάνιζαν. Οπότε, ας συνεσταλθούν το σφάλμα τους και μετανοήσουν ειλικρινά και εξομολογηθούν, τακτοποιούνται. Και αν τα παιδιά κάνουν πνευματική προκοπή, θα βοηθήσουν και οι γονείς. Γέροντα, και μένα όταν έφευγα για το μοναστήρι, οι γονείς μου με καταριόνταν. Αυτές, παιδί μου, είναι οι μόνες κατάρες που γίνονται ευχή.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Ο χερουβικός ύμνος. Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας επί μία δεκαετία, την τελευταία της ζωής του. Τότε λοιπόν μερικοί ανευλαβείς είχαν την εξής κακή συνήθεια. Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου στη Θεία Λειτουργία, έβγαιναν από την Εκκλησία και το έριχναν στην κουβέντα. Ήταν η ώρα που γινόταν το κήρυγμα. Μετά έμπαιναν πάλι στο χερουβικό. Βλέποντας την κατάσταση αδιόρθωτη, ο Άγιος Ιωάννης βγαίνει και αυτός μαζί τους, ντυμένος στην αρχιερατική του στολή, και κάθεται μαζί τους. Μόλις τον είδαν εκείνοι εξεπλάγησαν. Τους λέει ο Άγιος: «Μην απορείτε. Όπου είναι τα πρόβατα, εκεί πρέπει να είναι και ο ποιμένας. Ή πηγαίνουμε όλοι μέσα, ή κάθομαι κι εγώ μαζί σας και σας διδάσκω εδώ τον Λόγο του Θεού». Έτσι κατάφερε να διορθώσει την κακή αυτή συνήθεια. Ποιο είναι όμως το χερουβικό ή χερουβικός ύμνος που ακόμη και τότε οι ανευλαβείς το εσέβοντο και ξανάμπαιναν στην εκκλησία για να το ακούσουν? Πρόκειται για τον ύμνο που προηγείται της Μεγάλης Εισόδου. Μεγάλη είσοδο ονομάζουμε τη διαδικασία μεταφοράς των τιμίων δώρων από την Αγία Πρόθεση, όπου έγινε η προετοιμασία τους, στην Αγία Τράπεζα. Η επίσημη αυτή πορεία, έξοδος από τη βόρεια πύλη του ιερού, πορεία μέσα στο ναό και είσοδος στο ιερό από την ωραία πύλη, συμβολίζει την είσοδο του Χριστού στην Ιερουσαλήμ, για να θυσιαστεί εκεί υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Ο χερουβικός ύμνος μας λέει πώς πρέπει να αισθανόμαστε, με τι σκέψεις και με τι πνευματικές τοποθετήσεις πρέπει να είναι γεμάτο το είναι μας. Λέγει: «Οι τα χερουβοί μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδη το τρισάγιον ύμνον προσάδοντες, πάσαν την βιωτικήν αποθόμεθα μέριμναν. Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι, τες αγγελικές αοράτος δορυφορούμενον τάξεση. Αλληλούια». Αλήθεια, είναι ποτέ δυνατό άνθρωπος που καταφρονεί το κήρυγμα να εικονίζει τα χερουβίμ και να ψάλει τον τρισάγιο ύμνο στη ζωοποιώ Αγία Τριάδα? Είναι δυνατό μετά από ένα γερό κουτσομπολιό να παραμερίζει από τη σκέψη του κάθε βιωτική μέριμνα και φροντίδα για να υποδεχθεί άξια τον βασιλέα των όλων και μάλιστα συνοδευόμενο από τα τάγματα των αγγέλων? Πόσο φως χύνει στις καρδιές και στις συνειδήσεις μας η τόσο όμορφη και άγια ενέργεια του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος? Εμείς σε ποιο βαθμό την κάνουμε οδηγητική για τη ζωή μας? Πώς προετοιμαζόμαστε για τη Θεία Λειτουργία? Πώς για την προσευχή? Πώς για τη Θεία Κοινωνία?
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Ελάτε να κουβεντιάσουμε, παιδιά μου. Γκόργι Μαξίμ. Στα θρησκευτικά είχαμε δάσκαλο έναν ωραίο νεαρό παπά με πλούσια μαλλιά. Ο παπάς δεν με αγαπούσε γιατί δεν είχα την ιερά ιστορία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και γιατί κορόιδευα τον τρόπο που μιλούσε. Μόλις έμπαινε στην τάξη, πρώτη του δουλειά ήταν να με ρωτήσει. «Πεσκόφ, έφερες τη βίβλο ή όχι?» «Ναι, τη βίβλο». Εγώ απαντούσα. «Όχι, δεν έφερα. Ναι. Τι ναι? Όχι. Άντε, πήγαινε στο σπίτι. Ναι, στο σπίτι. Γιατί δεν σκοπεύω να κάνω μάθημα. Ναι, δεν σκοπεύω». Αυτό δεν με πολύ στεναχωρούσε. Έφευγα και ώσπου να τελειώσουν τα μαθήματα τριγυρνούσα στους γεμάτους λάσπη δρόμους της Κωμόπολης, χαζεύοντας την πολυτάραχη ζωή της. Ο παπάς είχε ένα ωραίο πρόσωπο σαν του Χριστού. Τρυφερά γυναικεία μάτια και μικρά χέρια που κι αυτά ήταν τρυφερά για κάθε πράγμα που τους έπεφτε. Κάθε πράγμα. Βιβλίο, χάρακα, κοντιλοφόρο, το πιάνε με καταπληκτική χάρη, λες και το πράγμα αυτό ήταν ζωντανά εύθραυστο. Ο παπάς το αγαπούσε και φοβόταν εθαρρύς μη το χαλάσει με μια απρόσεχτη κίνησή του. Με τα παιδιά δεν ήταν τόσο τρυφερός, μα τον αγαπούσαν. Παρόλο που η απόδοσή μου στα μαθήματα ήταν υποφερτή, μου είπαν πολύ γρήγορα πως θα με αποβάλουν από το σχολείο για ανάξια διαγωγή. Στεναχωρέθηκα. Αυτό σήμαινε για μένα μεγάλες φασαρίες, γιατί η μητέρα που γινόταν κάθε μέρα και πιο νευρική, με έδερνε συχνά. Μα ήρθε η βοήθεια. Ξαφνικά ήρθε στο σχολείο ο επίσκοπος Χρύσανθος. Ένας άνθρωπος από ό,τι θυμάμαι καμπούρης, που θύμιζε μάγο. Πολύ κοντός, με ένα φαρδί μαύρο ράσο και ένα κομικό κουβαδάκι στο κεφάλι, μόλις έκατσε στο τραπέζι, ανασκουμπόθηκε και είπε: «Ελάτε λοιπόν να κουβεντιάσουμε, παιδιά μου». Η ατμόσφαιρα της τάξης άλλαξε αμέσως. Έγινε ζεστή, χαρούμενη, ευχάριστη. Ύστερα από πολλούς άλλους, φώναζε και μένα στο τραπέζι του και με ρώτησε σοβαρά: «Πόσο χρονών είσαι?» «Μόνο? Πολύ ψηλός είσαι, αδερφέ μου, δεν είναι έτσι? Καθώς σου συχνά κάτω από τις βροχές, ε?» Έβαλε στο τραπέζι το κοκαλιάρικο χέρι του με τα μεγάλα μυτερά νύχια, έπιασε στα δάχτυλά του τη φτωχή γενιάδα του, κάρφωσε στο πρόσωπό μου το καλοσυνά το βλέμμα του και πρότεινε: «Πες μου κάτι από την ιερά ιστορία. Της άρεσε αυτήν?» Όταν του είπα πως δεν έχω βιβλίο και δεν μαθαίνω την ιερά ιστορία, έσαξε το καλυμάφι του και ρώτησε: «Μα πώς γίνεται αυτό? Πρέπει να τη μάθεις. Μήπως ξέρεις τίποτε άλλο? Άκουσες τίποτα? Ξέρεις το ψαλτήρι? Πολύ καλά. Και προσευχές? Βλέπεις λοιπόν. Ξέρεις και από πάνω και τους βίους των Αγίων? Και μάλιστα σε στίχους? Μα εσύ μου είσαι πολύ ξέρος, βλέπω». Μόνο τη στιγμή εκείνη εμφανίστηκε ο παπάς μας, κόκκινος, λαχανιασμένος. Ο επίσκοπος τον ευλόγησε, μα όταν ο παπάς άρχισε να μιλάει για μένα, ο επίσκοπος σήκωσε το χέρι και είπε: «Μια στιγμή παρακαλώ. Άντε, πες μας για τον Αλεξέη, τον άνθρωπο του Θεού». «Υπέρκαλη στίχη, αδερφέ μου, ε?» είπε, όταν κόμπιασα λιγάκι, ξεχνώντας κάποιο στίχο. «Τίποτε άλλο? Για το βασιλιά Δαβίδ είμαι όλος αυτιά». Είδα πως πραγματικά ακούει και του αρέσουν οι στίχοι. Με ρώτησε πολλήν ώρα. Έπειτα, ξαφνικά, σταμάτησε και ζήτησε βιαστικά να μάθει. «Διάβασες ψαλτήρι? Ποιος σου τα έμαθε? Ο καλός ο παππούς? Τι, κακός είναι? Είναι δυνατόν? Και εσύ κάνεις πολλές τρέλες». «Ζάρωσα», μα είπα, «ναι». Ο δάσκαλος με τον παπά επιβεβαίωσαν με πολλά λόγια την ομολογία μου. Ο επίσκοπος τους άκουσε με τα μάτια χαμηλωμένα, έπειτα είπε αναστενάζοντας: «Να τι λένε για σένα. Τ' άκουσες? Άτε, έλα πιο κοντά». Έβαλε το χέρι του πάνω στο κεφάλι μου, που ανάδιδε μια μυρωδιά από κυπαρισόξυλο, και ρώτησε: «Για ποιο λόγο κάνεις αταξίες?» «Είναι που βαριέμαι το μάθημα. Είναι ανιαρό». «Ανιαρό? Αυτό, αδερφέ μου, σαν να μην είναι σωστό. Αν βαριώσουν τα μαθήματα, θα ήσουν κακός μαθητής. Και οι δάσκαλοι σου λένε πως είσαι καλός στα μαθήματα. Επομένως, κάτι άλλο συμβαίνει». Έβγαλε από την τσέπη του ένα μικρό βιβλιαράκι και έγραψε πάνω του: «Πεσκόφ Αλεξέη». «Εντάξει, πάρ' το αυτό, καλό θα είναι να συγκρατηθείς, αδελφέ, να μην είσαι τόσο άτακτος. Λιγάκι επιτρέπεται, μα το πολύ κάνει ζημιά στους άλλους. Λέγω καλά, παιδιά?» Πολλές φωνές μαζί απάντησαν χαρούμενα: «Καλά». «Κι εσείς λιγάκι αταχτείτε, δεν είναι έτσι?» Τα παιδιά άρχισαν γελώντας να λένε «Όχι, και εμείς πολύ». Ο επίσκοπος ακούμπησε στην πλάτη της καρέκλας, μέσφιξε στην αγκαλιά του και είπε με κατάπληξη, με έναν τέτοιο τόνο που όλοι, ακόμα και ο δάσκαλος και ο παπάς, γέλασαν. «Περίεργο πράγμα, αδελφοί μου, και εγώ στα χρόνια σας ήμουνα μεγάλος καπετάν φασαρίας». «Γιατί, τι φταίει, αδελφοί μου?» Τα παιδιά γελούσαν, εκείνος τους ρωτούσε, μπερδεύοντας τους όλους με τέχνη, προκαλώντας διαφωνίες και αντιρρήσεις μεταξύ τους και δυναμώνοντας διαρκώς την ευθυμία. Τελικά σηκώθηκε και είπε: «Καλά τα περνάμε μαζί, έκτακτα, μα καιρός να φύγω». Σήκωσε το χέρι, πέταξε με μια κίνηση το μανίκι του πάνω στον ώμο, έκανε το σημείο του σταυρού με πλατιές κινήσεις πάνω σε όλους και ευλόγησε: «Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σας ευλογώ για καλές επιδόσεις στα μαθήματά σας. Αντίο σας». Όλοι μαζί φώναξαν: «Ώρα σας καλή, παππούλη, να μας ξαναρθείτε». Κουνώντας το καλυμάφκι, του είπε εκείνος: «Θα έρθω, θα έρθω, θα σας φέρω βιβλία». Και είπε στον δάσκαλο, βγαίνοντας από την τάξη: «Σχολάσετε τα παιδιά». Με πήρε από το χέρι και με έβαλε στο διάδρομο και εκεί μου λέει: «Έτσι λοιπόν, συγκρατήσου, εντάξει? Καταλαβαίνω γιατί κάνεις αταξίες. Άντε, αντίο, αδελφέ». Ήμουν πολύ συγκινημένος. Κάποιο ιδιαίτερο αίσθημα φούντωσε μέσα μου. Ακόμη και όταν ο δάσκαλος απόλυσε τα παιδιά, με κράτησε και άρχισε να μου λέει πως τώρα πρέπει να είμαι τύπος και υπογραμμός. Τον άκουσα με προσοχή και προθυμία.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Το διαζύγιο ως ρήγμα. Κορναράκης Ιωάννης, ομότιμος καθηγητής ποιμαντικής ψυχολογίας και εξομολογητικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Το διαζύγιο ως ρήγμα στην ενότητα του ανθρώπινου προσώπου. Το διαζύγιο ως γεγονός διαρρήξεως μιας πρωταρχικής σημασίας για την υπαρξιακή καταξίωση του ανθρώπου, συζυγικής διαπροσωπικής σχέσεως, πλήττει την ενότητα του ανθρωπίνου προσώπου σε μια σειρά αλυσιδωτών σχέσεων ατόμων εμπλεκομένων, ούτως ή άλλως συγγενικώς με τους αρχικούς συντελεστές της διαρρήξεως αυτής. Στο μυστήριο του γάμου πραγματώνεται μυστηριακός ο σκοπός της Θείας Οικονομίας που αφορά στην ενότητα του ανθρωπίνου προσώπου στην αρχική προπτωτική του εικόνα. Το ανδρόγυνο στο γάμο εξεικονίζει την τέλεια από την άποψη του εν λόγω σκοπού ανθρώπινη διαπροσωπική ενότητα στη μονάδα δύο προσώπων. Με το μυστήριο του γάμου, ο άνθρωπος επιστρέφει στην οντολογική πληρότητα της αρχικής του εικόνας, εφόσον με το μυστήριο αυτό ο άνθρωπος υποστασιάζεται πλέον ως μονάς και έσονται οι δύο εισάρκαν μίαν, στη διάδα των συζυγικών προσώπων γίνεται ανδρόγυνος. Οι σύζυγοι ενώνονται στο μυστήριο του γάμου εις ανδρόγυνο. Στην περίπτωση αυτή, ο μεταπτωτικός Αδάμ επιστρέφει στην ενότητα του εαυτού του μέσω της αναπλαστήσης δια των δημιουργικών χειρών του Θεού πλευράς του και συμπληρώνεται με τον τρόπο αυτό το κενό το οποίο κατέλησε η αποσπαστή σε αυτή πλευρά του με το θείο δώρο της θεραπείας της μοναξιάς του. Ου καλόν είναι των άνθρωπων μόνον, τη γυναίκα. Εξάλλου, ατενίζοντας το πρόσωπο της γυναίκας, ο μεταπτωτικός Αδάμ αναγνωρίζει τον εαυτό του. «Τούτον είναι οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου». Και αποδέχεται την αλήθεια του αποστολικού λόγου, ότι ούτως οφείλους είναι οι άνδρες αγαπάντα σε αυτόν γυναίκας, ως τα εαυτόν σώματα. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά. Η ενότητα αυτή ανδρός και γυναικός στο μυστήριο του γάμου σημειοδοτεί τη χαρισματική ή μυστηριακή οντολογική ενότητα του ανθρωπίνου γενικός προσώπου. Ο γάμος καταφάσκει τη μυστηριακή σχέση των δύο συζύγων ως απόδειξη της πραγματώσεως του σχεδίου της Θείας Οικονομίας στο κεφάλαιο της σωτηρίας του ανθρώπου δια του γάμου. Αλλά το διαζύγιο δεν διασπά μόνο τη συζυγική ενότητα και τη σχέση δύο μόνων προσώπων. Το διαζύγιο μπορεί να γίνει αιτία και πηγή πολλών μελλοντικών συνεχών διασπάσεων και εκκλήσεων ψυχικών διαταραχών σε όλα τα πρόσωπα, τα οποία ενδεχομένως θα εμπλακούν, ούτως ή άλλως, στο μεγάλο κύκλο ανθρωπίνων διαπροσωπικών σχέσεων απορρεουσών από την αρχική αφετηρία δύο διαζευμένων γονέων. Εάν δηλαδή ο ένας πρώην σύζυγος ή και αμφότεροι προχωρήσουν σε νέο γάμο με άλλα πρόσωπα, τότε οι αρνητικές ποικίλες συνέπειες της αρχικής συζυγικής διαστάσεως θα περάσουν ασφαλώς στις νέες συγγενικές σχέσεις, εξαίματος ή εξαγχιστίας, οι οποίες θα δημιουργηθούν ενδεχομένως με τους νέους αυτούς γάμους. Λόγου χάρη, ενδεχομένως με νέους γάμους των ήδη διαζευμένων συζύγων θα προκύψουν ίσως πατριοί και μητριές και ετεροθαλείς αδελφοί, οι οποίοι θα γίνουν αποδέκτες των αρνητικών συνεπειών του αρχικού διαζυγίου. Έπειτα είναι γνωστό ότι τα παιδιά διαζευμένων γονέων με ψυχικά τραύματα από τις σχέσεις των γονέων τους και κυρίως από το διαζύγιο θα μεταφέρουν αργότερα στη δική τους συζυγική σχέση τις εμπειρίες των τραυμάτων αυτών. Με αποτέλεσμα όχι λίγες φορές τις διαταράξεις και τις δικής του συζυγικής σχέσεως. Γενικώς όμως είναι συνήθως απρόβλεπτες οι καταστροφικές συνέπειες ενός διαζυγίου στον μέλλοντα χρόνο που ο κύκλος των συγγενικών προσώπων θα διευρύνεται με νέους επιγόνους σχετιζομένους με τους συντελεστές του αρχικού πατρογονικού διαζυγίου. Η πτώση του μυστηρίου του γάμου στην τραγωδία του διαζυγίου και της διασπάσεως του συζυγικού ζεύγου σε μονάδες σημαίνει ασφαλώς διάλυση και απώλεια της αρχαίγονης θεουργικής ενότητος του ανθρωπίνου προσώπου στην εικόνα του ενός. Εξάλλου, οι διαστάσεις της τραγωδίας αυτής οριοθετούνται σίγουρα στην ανέρεση με το διαζύγιο όχι μόνο της μυστηριακής αναπλάσεως της εν λόγω εικόνας δια του γάμου, αλλά και της δια της αρχιτεκτονίας του Αγίου Πνεύματος οικοδομηθήσεις κατοίκων εκκλησίας. Ένα διαζύγιο συντρίβει μίαν εκκλησίαν. ουκ είδατε ότι ναός Θεού έστε και το πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Η Ερετική και ένας Άγιος με μεγάλη πείρα. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Εισήγηση στην Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας. Προκόπη Ευβοίας, 3 με 6 Νοεμβρίου 2008. 1. Μία είναι η Καθολική Εκκλησία. Μία με μία πίστη. Μία επειδή έχει μία πίστη. Εμφάνιση νέας πίστης, νέων απόψεων για την πίστη, είναι για την Εκκλησία λωτρίωση. Η ενότητα είναι πνευματική, όχι θεσμική. Και όταν πάβει να υπάρχει ενότητα στην πίστη, η Εκκλησία πάβει να είναι μία. Η συνειδητή διαφοροποίηση στην πίστη φέρνει την ανάγκη για δημιουργία νέας Εκκλησίας. Και επειδή το κακό δεν σταματάει, σήμερα έχουμε μερικές χιλιάδες αιρετικές εκκλησίες. Πώς όμως φύτρωσαν, πώς μας προέκυψαν? 2. Αυθεντική εξήγηση, απάντηση μας δίνει ο Κύριος της Εκκλησίας, ο Χριστός. Λέγει: «Η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με έναν άνθρωπο που έσπηρε στον αγρό του σπόρο καλό. Όμως, τότε που οι άνθρωποι κοιμούνταν, επήγε ο εχθρός του και έσπηρε ανάμεσα στο σιτάρι ζυζάνια, αγριοβότανα, και έφυγε και εξαφανίστηκε. Μα όταν τα χορτάρια μεγάλωσαν και έκαμαν καρπό, τότε έγινε αντιληπτό ότι στον αγρό του μαζί με το σιτάρι υπήρχαν και πολλά αγριοβότανα». Επεξηγούμε. Ο αγρός είναι η Εκκλησία. Ο σπόρος είναι η πίστη στον Χριστό, η μία, η ορθή, η παραδοθήσα από τον Χριστό και στους Αποστόλους. Ζυζάνια αγριοβότανα, σπορά του διαβόλου. Είναι οι ετεροδιδασκαλίες. Σήμερα το βρίσκομαι φυσικό να υπάρχουν πολλές απόψεις, πολλές εκδοχές, πολλές γνώμες, δηλαδή πολλές θρησκείες, πολλές ερμηνείες της πίστης στον Χριστό. Και τις θεωρούμε όλες εξίσου καλές. Μα δεν είναι. Ο Κύριος του Αγρού, ο Χριστός, δεν συμφωνεί. Έχουμε, μας λέει, σπορά δική του, σιτάρι, αλλά και σπορά του εχθρού του, του διαβόλου. 3. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται η σπορά του διαβόλου στον αγρό του Χριστού? Η απάντηση η δική μας είναι μία. Και τετραγωνικά για μας λογική. Με μία παρέμβαση δυναμική. Με το ξερίζωμα των ζυζανίων. Όμως ο Κύριος δεν συμφωνεί. Μας λέγει: «Επήγαν οι δούλοι του στον Κύριο του Αγρού και του είπαν: Κύριε, δεν έσπηρες καλό σπόρο στον αγρό σου. Διαφορετικά πού βρέθηκαν τα ζυζάνια, τα αγριοβότανα?» Τους απάντησε: «Κάποιος εχθρός μου το έκαμε». Του είπαν οι δούλοι του: «Θέλεις να πάμε να τα βγάλουμε?» Τους είπε: «Όχι, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο, βγάζοντας τα ζυζάνια αγριοβότανα, να ξεριζώσετε μαζί και στάρι. Αφήστε τα να συνυπάρχουν μέχρι την ώρα του θυρισμού. Και όταν θα έρθει ο θυρισμός, θα δώσω εντολή στους θεριστές. Μαζέψτε πρώτα τα αγριοβότανα. Κάμετε τα δεμάτια και κάφτε τα. Και συγκομίστε το σιτάρι στην αποθήκη μου». Με άλλα λόγια, ο Χριστός μας λέει: «Προσοχή, όχι αντιπαλότητες στο όνομά μου. Όχι φανατισμοί, όχι ανθρωποκεντρικές λύσεις. Χρειάζεται πνευματική θεώρηση, κατά Χριστόν. Και μη σας πιάνει αγωνία. Στην αποθήκη του Χριστού, στη βασιλεία του, μόνο το σιτάρι θα περάσει». Δηλαδή, τι, πώς? 4. Ας το ειδούμε με οδηγό τον Άγιο Αλέξανδρο, πατριάρχη

όλη τη Ρωμαϊκή Οικουμένη. Πώς αντέδρασε στην κατάσταση αυτή ο Άγιος Αλέξανδρος? 2. Όχι δυναμικά. Όχι απαιτώντας ή επιχειρώντας ένα ξερίζωμα των ζυζανίων. Όχι με φανατισμό, αλλά κατά Χριστόν. Με τις επιστολές του προς τους απανταχού Ορθόδοξους Επισκόπους και προς τον Αλέξανδρο Κωνσταντινουπόλεως, προσπαθεί να τους πείσει να βλέπουν τους αριανούς αιρετικούς, όπως μας διδάσκει στην παραβολή που παραθέσαμε πιο πάνω ο Χριστός. Και όλα όσα θα υπούμε είναι σταχυολογημένα από την υπέροχη επιστολή του προς τον συνώνυμό του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Ένας ο Χριστός, ίσο Κύριος, μία η σπορά του, μία η πίστη. Ένας ο αγρός του, μία η καθολική εκκλησία. Η αίρεση τι είναι? Μία κακή προαίρεση. Μία δόλια κακή ενέργεια του εχθρού. Δεν είναι του Χριστού σπορά. Δεν μπορούμε να λέμε ότι έχει ίση αξία με την ορθή πίστη, με τη σπορά του Χριστού. Δεν είναι του Χριστού. Είναι επιλογή ανθρώπου. Για λόγους δικούς του. Ένα σύστημα φτιαγμένο με κριτήρια ανθρώπινα. Ανθρώπινα, ναι. Ανθρώπινα και κάτι χειρότερο. Και όταν βλέπουμε την πρόθεση, προαίρεση να είναι κακή και να συνοδεύεται από ενέργειες κακές, ψάχνουμε για τα κίνητρα. Να ειδούμε αν είναι καλά και άγια, αν είναι κατά Θεόν, αν είναι πνοή του Αγίου Πνεύματος ή μήπως είναι παγίδα του αντικειμένου και κάνει τον άνθρωπο να ελάβνεται από πάθη. Για προβολή, για φιλαργυρία, από πάθη που εχμαλωτίζουν το νου και την καρδιά του ανθρώπου και τον κάνουν να ενεργεί τρελά, σαν ιστριλατούμενος, που σημαίνει να ενεργεί χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό του. Να τρέχει όπως τρέχει το βόδι ή το άλογο όταν το τσιμπήσει η μύγα τσετσέ, που στην αρχαία γλώσσα την έλεγαν ίστρο. 3. Ο Άγιος Αλέξανδρος δεν αρματώνεται εναντίον των αριανών. Απλά τους περιγράφει, κάνοντας ανάλυση της πνευματικής τους κατάστασης, για να φτάσει μέσα από αυτήν στο συμπέρασμα. Αυτοί είναι. Έχουν ξεφύγει από το ήθος που απαιτεί ο Χριστός. Έχουν παύσει να είναι το σιτάρι. Λοιπόν, μη τους έχετε εμπιστοσύνη. Σε τίποτε. Σαν σπορά του όφεως οι αριανοί, όταν κάνουν την προπαγάνδα τους, παίζουν θέατρο. Δεν μιλάνε ποτέ ίσια. Και έχουν αναγάγει την προσποίηση και την υποκρισία σε πνευματική τους αρχή, σε μέθοδο. Και φυσικά έχουν σε αυτό επιδόσεις. Αυτό δηλώνει ο χαρακτηρισμός του Αγίου, ότι είναι ικανοί υποκρίνεσθε. Το κάνουν χωρίς αναστολές. 4. Και προς αψευδή τεκμηρίωση της παρατήρησής του, θυμίζει στους αποδέκτες της επιστολής ότι οι αριανοί εργάζονται διαγραμμάτων ψευδών. Δηλαδή όχι με τα ιερά γράμματα, όχι με την Αγία Γραφή, αλλά με βιβλία που δεν έχουν κανένα κύρος, με βιβλία δικά τους, με γράμματα, δηλαδή με συγγράμματα δικά τους, που τα διακρίνει ύφος στομιλότερο, στόμα ανοιχτό, λόγος ελευθεριάζων, γεμάτος χυδαιότητες, και παρά αναγιγνώσκοντες, που τα διαβάζουν τις υπ' αυτών απατωμένης, με ειδικά σχόλια, ή να αμετανοήτους ενείς εσφάλισαν κατασκευάζωσιν αυτούς για να κάνουν τους φανατικούς οπαδούς τους. Κάνουν τις συζητήσεις τους ψευδώς κομψευόμενοι, λέγοντας επιτηδευμένα λόγια ωραία, λόγια εντυπωσιακά, λόγια γοητευτικά, λόγια όχι ίσια, όχι ειρηνικά, αλλά πάντοτε με σχήμα ειρήνης και ενώσεως, σκέτο ψέμα, σκέτη απάτη, όπως σήμερα οι μάρτυρες του Ιεχωβά και οι Πεντηκοστιανοί. Προσποιούνται τους τάχα ερευνητές τα ζητήματα της πίστης, ότι ψάχνουν για την αλήθεια επιστημονικά και ότι στην αναζήτησή της λειτουργούν τάχα εκκλησιαστικά συνοδικά και αδιαλείπτως κάνουν συνόδους. Νύκτορτε και μεθυμέραν, έντες κατά του Χριστού και ημών διαβολής ασκούμενοι. Και για να περνάει το σύνθημα στους κουτούς, στις συνάξεις τους ερωτούν: «Σύ τι λες για το θέμα αυτό? Σύ πώς το βλέπεις? Ωραία, έτσι είναι. Έτσι την βρίσκομαι την αλήθεια». Χωρίς να σκέπτονται ότι ενεργώντας έτσι, ενεργούν έξω και χωρίς τη χάρη του Θεού. Αχαρίστος.
παρουσιάζουν συστηματικά πεπλασμένους λόγους, δηλαδή μιλάνε όσο πιο πολύ μπορούν με λογικά επικοδομημένα επιχειρήματα.

0: επιχειρήματα που καταπλήσουν και προκαλούν εντυπώσεις, αλλά και επεκτείνοντας το πεπλασμένο του ήθους τους, επικρύπτουν όποτε και όσο τους συμφέρει τα δικά τους και προσποιούνται φρονήντα της Εκκλησίας για να κάνουν ακόμη πιο καλή εντύπωση. Δράση βουτυγμένη στον ανθρωποκεντρισμό και στο ψέμα. Διαδίδουν ψευδώς, αλλά και με μέχρι αηδίας φορτικότητα, ότι έχουν ομοειδεάτες τους με το μέρος τους και επισκόπους. Αλλά δεν λένε λέξη για την απέναντι του στάση των ηγετών της Εκκλησίας επισκόπων. Και τα διόν εξώστησαν γράμματα, τις εις βάρος τους συνοδικές αποφάσεις, σιωπή παραδιδόαση. Και δεν κάνουν γι' αυτά ποτέ λόγο. Μόνο φροντίζουν και τους αντιπάλους τους πεπλασμένης λόγης επισκιάζουση, δηλαδή τους παρουσιάζουν σαν πρόσωπα σκοτεινά. Τους ρίχνουν λάσπη με λόγια λαϊκίστικα, με βομολογίες και με αισχρολογίες και άλλα. Τέλος, οι Αριανοί περιέρχονται τις πόλεις και πού δεν τρέχουν, με ένα και μόνο στόχο. Ψάχνουν να αποκτήσουν ή με το πρόσχημα τάχα φιλίας ή στο όνομα της τάχα εν Χριστώ ειρήνης, πάντοτε υποκριτικά, επικοινωνία. Για να μπορούν γράμματα διδώνε και λαμβάνειν. Να κυκλοφορούν τα προπαγανδιστικά τους φυλάδια. Για να προσελκύουν στην αίρεσή τους. Προς το υφαρπάσε, τους αφελείς, που τους ακούνε με χριστιανική απλότητα. Και για καλύτερη επιτυχία κάνουν και ενέργειες ανεπίτρεπτες. Βάζουν στους δρόμους ανόργανα της προπαγάνδας τους νεαρά και όμορφα κορίτσια. Εκφράζουν τις απόψεις τους με λόγια και φράσεις του υπόκοσμου. Κάνουν έτσι την πίστη περίγελο στα πιο ιερά και ευαίσθητα σημεία της. Παραδείγματος χάρη στο πώς γέννησε ο πατήρ τον υιό του. Σε τι βαθμό είναι ο υιός του πατέρα. Και σε τι έκταση επιτρέπεται, αν επιτρέπεται, η προσκύνησή του. Την οποία σμικρύνουν σε απελπιστικό βαθμό, με αποτέλεσμα να καταντά η πίστη μας περίγελος των ασεβών και των αθέων. Αναφωνεί ο Άγιος Αλέξανδρος. Διδασκαλία φρένοβλαβής. Επινόηση ανθρώπων που παίζουν με τις Άγιες Γραφές και τις εξευτελίζουν. Και συνεχίζει. Ω, τι θεομίση, τι έπαρση, τι τρέλα, τι θλιβερή κατάσταση καινοδοξίας έχει δέσει μέσα τους. Τι σατανικό το φρόνημά τους και πόσο έπηξε μέσα τους και έγινε μέσα τους πουρί, σκυρόδεμα, τσιμέντο. Ήμι ίσα εφθάσαμεν, που καταντήσαμε. Γράφει ο σύγχρονος του Αγίου Αλεξάνδρου ο Άγιος Ευστάθιος ο Αντιοχίας, 324 έως 332 μετά Χριστόν. Η Τυσαρίου Θυμέλης Μεσοχωρή, αρχιθεατρίνη, αρχιμασχαράδες, το μένα μαρτίαν πεποιηκένε των Χριστών φράζουση, τι ασέβεια, τι βλασφημία, το δε ότι Θεός ειν εν Χριστώ κόσμον καταλάσσονε αυτό, ούτε εν μνήμη φέρουσιν, ούτε της γλώσσης οργάνης εκφωνούσι. Αυτά ήταν τα πνευματικά κατορθώματα των Αριανών, μια θλιβερή κατάπτωση. Περιγράφοντάς την, ένας μεγάλος ερευνητής της, ο Άγγλος θεολόγων Τζον Νιούμαν, κατέληξε στο συμπέρασμα. Ήταν μια αίρεση που δεν στηριζόταν στις Άγιες Γραφές, αλλά στον ορθό λόγο, και μάλιστα με τρόπο επιπόλαιο και σοφιστικό. Δηλαδή ήταν ένα τρελό κατασκεύασμα ανθρώπων που έφτιαχναν θρησκεία, όχι ανθρώπων που πίστευαν και ακολουθούσαν θρησκεία. Φωτογραφία των σημερινών αιρετικών και σχισματικών ή τότε. Αυτά εκείνοι, αυτά πάνω κάτω είναι εκείνα που κάνουν όλοι οι αιρετικοί. Β. Εμείς τι κάνουμε, ποιο το χρέος μας, ποιο η ευθύνη μας. Και στο σημείο αυτό είναι υπέροχος ο αείμνηστος Πατριάρχης. Μας το τονίζει, μας προφωνεί. 1. Πρώτο χρέος μας είναι η ακριβής έκθεση της ορθής πίστης. Και ο ίδιος το κάνει, με θαυμάσιες παρατηρήσεις και με αληθινά ορθόδοξο ήθος, και καταλήγει με τα γεμάτα ειρήνη λόγια του. Ταύτα διδάσκομεν, ταύτα κηρύττομεν, ταύτα της Εκκλησίας τα αποστολικά δόγματα υπερών και αποθνίσκομεν. Αυτά επίστευαν και εκήρυταν οι Άγιοι Μάρτυρες. Μη συναρπάζεστε, μην αγωνιάτε, μην ανησυχείτε. Η Εκκλησία του Χριστού είναι μία και ακαθαίρετος μεναΐν. Καν πας ο κόσμος αυτή πολεμήν βουλεύεται. Νικηφόρος δε αή πάσης της των ετεροδόξων ασεβεστά της επαναστάσεως. Και σε μια υπέροχη πατρική αποστροφή του λέει: «Προσέχετε, θάρθουν και σε σας και στη δική σας παρικία. Φροντίστε να τους αντιμετωπίσετε ορθόδοξα. Πρώτο χρέος μας είναι η καθαρή ορθόδοξη ομολογία και η αταλάντευτη αιμονή μας αυτήν. Υπέτε τους με ειρήνη. Εμείς ούτω πιστεύομεν, ως τη καθολική εκκλησία δοκεί. Και η πίστης αυτή πρέπει να μείνει απεριέργαστος, διατομή χωρίν την λογική φύση της πατρικής θεογονίας το μέγεθος». Ας θυμηθούμε το υπέροχο παράδειγμα του οσίου Αβά Σισόη. «Επήγαν στο κελί του Αριανή και άρχισαν να καταλαλούν κατά των Ορθοδόξων. Ο Αβά Σισόης δεν τους απάντησε, απλά είπε στο μαθητή του: «Φέρε το βιβλίο του Αγίου Αθανασίου και διάβασέ τους το». Και όταν τελείωσε η ανάγνωση τους είπε: «Συμφωνείτε? Όχι? Άντε στο καλό». Και τους απέλησε εν ειρήνη, ήρεμα και ειρηνικά. Αλήθεια, μπορεί ή θα μπορέσει ποτέ η λογική φύση, όσο δύναμη μυαλού και αν διαθέτει, να εισδύσει στο μεγάλο εκείνο μυστήριο και να μας πει πώς γέννησε ο άναρχος πατέρας τον Υιό? Και αν όντως ου φέρει το μυστήριο έρευναν, αλλά πίστη μόνη τούτο κηρύττωμεν, μπορεί να φανταστεί κανείς πιο ντόμπρα και πιο γνήσια διακήρυξη από τα λόγια του Τρισμακάριου Πατριάρχη μας? Ή τι σημάς ευαγγελίζεται, παρό παρελάβεται, ανάθεμα έστω. Καν άγγελος εξ ουρανού είναι, προσποιείται. Αλλά και ή τι σε ετεροδιδασκαλή και μη προσέρχεται τις υγιένους συλλόγεις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την κατευσέβιαν διδασκαλία τετίφωτε μηδέν επιστάμενος. Και τους εξορκίζει: «Μη τους δέχεστε, μη τους ακούτε, πάντα γαρηγόητες ψεύδονται και αλήθειαν ουμίλα λύσουσι. Ίσια δε μιλάνε ποτέ». 2. Δεύτερο χρέος μας είναι να το θυμόμαστε εμείς και να το θυμίζουμε στους άλλους, ότι οι Αριανοί για την καλλιέλαιο εκκλησία είναι ξένα και κρυμμένα μοσχεύματα. Και πώς να το κρύψουν αφού δεν έχουν και δεν κάνουν ποτέ καμία αναφορά στο παρελθόν, στην παράδοση, στους αρχαίους, στους Αποστόλους? Δεν το ανέχονται να θεωρηθούν ίσοι με εκείνους και να φορτωθούν τα λάθη τους. Πιστεύουν ότι αυτοί μόνοι κατανόησαν τις Άγιες Γραφές σωστά και βρήκαν το σωστό τους νόημα. Δογμάτων ευρετέ λέγοντες είναι. Λες και έγινε σε αυτούς μια νέα Πεντηκοστή, μια νέα θεϊκή αποκάλυψη. Άτε αυτής μόνης αποκεκάλυφθε λέγοντες. Αυτή η νέα τους αποκάλυψη ήταν μια νέα ερευνητική μέθοδος δική τους, που τους έδινε στόμα να λένε τους πιο αστείους ονειδισμούς, τις πιο αχάριστες παροινίες εναντίον των Ορθοδόξων πατέρων, χωρίς να κάνουν ποτέ πίσω. Και ου παρετούνται λέγειν, αφού στόχος τους ήταν πάντα η εντύπωση και επιτυχία. Μια τακτική που τους έκαμε να καταντήσουν σε έναν παράξενο πνευματικό αμοραλισμό και σε ηθική και πνευματική καθίζηση, ψυχές παγωμένες, αποσυνδεδεμένες από τη ζώσα πίστη στον Χριστό και από τη ζωή του Χριστού, που τα έβλεπαν όλα λογοκρατικά και εγκεφαλικά και τα ερμήνευαν όπως οι ίδιοι ήθελαν, με τη δική τους κρίση. 3. Τρίτο χρέος μας είναι να προσέχουμε τον εαυτό μας. Να μένουμε σταθεροί, εδραίοι, ακλόνητοι στην ορθόδοξη πνευματική ζωή που είναι ο μεγαλύτερος πλούτος της Εκκλησίας του Χριστού και η εγγύηση για μίμηση του Χριστού. Θυμηθείτε, είχαμε έναν παπά. Τον έλεγαν Κόλουθο. Ήταν καλός και άξιος. Μα άφησε το σπίτι της ψυχής του αφύλακτο. Και μπήκαν μέσα ληστές, γαβαονίτες λογισμοί. Και παλάβωσε από τον πόθο για περισσότερο καμάρι και για πιο πολλά λεφτά. Και επειδή αυτά δεν τα σηκώνει η Εκκλησία, έκαμε σχίσμα. Για να έχει το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Και οι Αριανοί τον ζήλεψαν. Και τα ίδια κάνουν. Έτσι και ο Κόλουθος έγινε αρχέτυπο για κακή άμυλα. Και δυστυχώς και πολλοί άλλοι ρηχοί κληρικοί μας και τότε και σήμερα τον ακολουθούν. Και ποθούν να παύσουν να είναι της Εκκλησίας, των πνευματικών της νόμων υποχείριοι. και ξεκινάνε φτιάχνοντας την ομαδούλα τους για να εξελιχθούν εις χριστομάχων εργαστήριων που ποδοπατούν το γνήσιο ορθόδοξο ήθος της πτωχίας και της ταπεινώσεως και να καταντήσουν τις συνάξεις τους σπήλαια ληστών, δηλαδή συνάξεις που τρέφουν τα αμαρτωλά πάθη και δημιουργούν θύματα, οπαδούς ικανούς για όλα, χωρίς αναστολές, οσμοί θανάτου, εκεί που έπρεπε να μοσχοβολάει η οσμή ζωής εν Χριστώ. Πόσο την έχουμε ανάγκη και σήμερα την παράκληση αυτή, προτροπή και νουθεσία του Αγίου Πατριάρχη μας Αλεξάνδρου. 4. Και καταλήγει ο Άγιος. Ταύτα εκ μέρους ανεχάραξα την επιστολή μου. Ταύτα εκ μέρους ανεχάραξα την επιστολή μου. Το καθέκαστον επακριβίας γράφειν φορτικόν ηγησάμενος. Γι' αυτό κι εγώ, επεξηγεί και επαναλαμβάνει, βλέποντας ότι κυριολεκτικά οι στριλατούνται, αφού μέσα τους ενεργεί ο διάβολος και γι' αυτό δεν ακούνε τίποτε, διανέστησε εμ' αυτόν, δηλώσε ημίν την τούτον απιστίαν. Για να μην αναλάβετε από ψευδείς ευαισθησίες λάθος πρωτοβουλίες, που δεν θα οδηγήσουν πουθενά, αφού αυτοί οι αποσκυρτήσαντες πάσης ευλαβίας πατούσι των της κρίσεως του Θεού φόβων. Και άρα δεν του συγκινεί τίποτε. Υπάρχει χειρότερη κατάπτωση για χριστιανό από το να ξεχνάει στη ζωή του την ευλάβεια και να βλέπει όλα τα δικά του καλά? Αν δεν έσφαλαν πνευματικά, αν δεν είχαν τελείως ναυαγίσει πνευματικά, θα το αποτολμούσαν ποτέ να σχίσουν την Εκκλησία του Χριστού, να αποσκιστούν από την Εκκλησία του Χριστού? Ασφαλώς όχι. Τελική παράκληση του Αγίου Αλεξάνδρου. «Σας παρακαλώ, αδελφέ, τούτους τους τοσάφτα τολμήσαντας κατά Χριστού και των χριστιανισμών διασύραντας και επιδικαστηρίων επιδικτυάν φιλοτιμούμενους, που ακόμη και στα δικαστήρια επήγαν για αυτοπροβολή τους, για να γίνει ντόρος γύρω από το όνομά τους, και το άρι των μυστήριων της του Χριστού γενέσεως εκνευρίσαντας, αποστράφητε. Ξεχάστε τους, αφήστε τους στην άκρη και σύμψηφοι ημίν γίνεστε. Ακούστε με αν θέλετε. Εξάντλησα προς την κατεύθυνσή τους όλα τα μέσα που είχα στη διάθεσή μου και δεν έκαμα τίποτε. Ένα πιστεύω είναι το λύση φάρμακων μέσα στην κατάσταση που αυτοί έχουν διαμορφώσει και εμείς τη ζούμε. Ένα, η συγκατάθεση των συλλειτουργών, το να σταθείτε κοντά μας, το να έχουμε ψυχική και πνευματική ενότητα. Είναι το μόνο που θα κάνει και τους βλαβέντες από αυτούς να καταλάβουν το λάθος τους. Μόνο η πνευματική μας ενότητα θα τους προβληματίσει, γιατί αυτή τους λείπει. Γράφει ένας σοφός Άγγλος ερευνητής του αριανισμού. Οι αιρετικοί είναι δύο ειδών. Ένα άτομο με λάθος αντίληψη επάνω σε σημεία της πίστης μας, επειδή δεν τα κατανόησε σωστά. Ένας άνθρωπος με θράσος και με αυτοπεποίθηση που ό,τι του έρθει το κάνει ζήτημα και το διδάσκει και σε άλλους. Ο πρώτος είναι άξιος κατανόησης και συμπάθειας και πρέπει να του φερόμαστε με πολύ ευγένεια και καλοσύνη, να τον βοηθήσουμε να σωθεί. Ο άλλος δεν είναι άξιος για καλή μεταχείριση αφού κάνει το έργο του διαβόλου. Και γι' αυτό, όταν η πλάνη του βρίσκει και κάποια απήχηση σε άλλους, η εκκλησιαστική αρχή πρέπει να τον αντιμετωπίζει σαν ενσαρκωμένο κακό. Αυτόν, όποιος τον μεταχειρίζεται με καλοσύνη και ανοχή, τον βλάπτει, αφού αυτός μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε πολλές ψυχές. Εκδήλωση σε αυτόν ευσπλαχνίας είναι κάτι το εκκλησιαστικά επικίνδυνο και για τον ίδιον μη ωφέλιμο και αφιλάνθρωπο. Αυτά ο Νιούμαν. Όμως το φρόνημα της Εκκλησίας δεν το εκφράζει ο Νιούμαν, αλλά οι ευχές της Εκκλησίας. Και οι ευχές λένε: «Τους πεπλανημένους επανάγαγε και σύναψον τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και τα στον αιρέσεων επαναστάσεις ταχαίως κατάλυσον τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος. Η αίρεση και το σχίσμα είναι δαιμονική σπορά και απαιτεί να την ειδούμε, να την βλέπουμε κατάματα. Ωρεολογίες δεν ωφελούν. Τι είναι, μας το λέγει ο ίδιος ο Χριστός. Οι αιρετικοί είναι πεπλανημένοι, δηλαδή πρόβατα από λολότα. Χρειάζονται αναζήτηση. Όπως ο καλός ποιμήν αναζητεί το πλανηθέν πρόβατο. Με αγάπη και με ταπείνωση. Και με την αγωνία, μη στην προσπάθεια αποδοκιμασίας των αιρετικών ζυζανίων, ξεριζώνομαι και σύτο. δηλαδή βλάπτομαι και σπρώχνομαι στην απώλεια και ορθοδόξους. Όσιος Εφραίμος Ήρος λέγει, ο ταπεινός άνθρωπος δεν γκρινιάζει και δεν έρχεται ποτέ σε αντιλογία με κανέναν, όχι για προσωπικά του θέματα, αλλά ούτε για την πίστη. Ταιριάζουν άραγε με το ήθος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και με την πίστη στον Χριστό ενέργειες που θυμίζουν το μεγάλο ιεροεξεταστή και την Ιερά Εξέταση?
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.